Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω και ονειρεύομαι όταν γυρίσω όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω, δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες, με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες, με ένα μέλλον για τα παιδιά μας που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας, κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας...

Μπαμπά. Μπαμπάκα μου. Μπαμπάκα μου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

κάρφωσε στον νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επιβάλλει.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Όλος ο κόσμος των σπορ.
3: Μαζί σας καθημερινά.
2: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
3: Εντός και εκτός συνόρων.
2: Τα ρεκόρ.
3: Τα highlights.
2: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
3: Στον κόσμο των σπορ.
2: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
3: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
2: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
3: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Στις 4 το απόγευμα.
3: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
2: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Όπως καταλάβατε, πλέον γυρεύουμε τραγούδια και πρωινά, αλλά και καλοκαιρινά. Μπαίνουμε σιγά σιγά
1: στο. Αυτό δηλαδή, συγγνώμη, είναι και πρωινό και καλοκαιρινό.
0: Ένα πρωινό, αφού έτσι
1: επειδή
0: είναι.
1: Επειδή είναι τα κορίτσια στον ήλιο.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό,
0: και, Και είναι έτσι ξεκινάει το τραγούδι. Και μάλιστα έτσι λέγεται και στον τίτλο. Ένα πρωινό. Ένα πρωινό.
1: Η Παναγιά μου. Και είναι αυτό με το Βόγλι που κυνηγάει για να δώσει τα αμύγδαλα.
0: Στην Αν Λόμπερκ.
1: Μπράβο.
0: Την κούκλα. Κορίτσια στον ήλιο, Σταύρος Ξαρχάκος. Σταύρος Ξαρχάκος σε μια μουσική που άμα την ψάξετε έχει μέσα νεοτεριστικά στοιχεία εκεί πέρα γύρω στο 1968-69 που την έφτιαξε.
1: Φρέσκο,
0: αλλά ναι, ήταν τότε πειραματιζόταν ο Σταύρος.
1: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, να, είναι και αυτό από μια ελληνική ταινία που μας έχει μείνει και το τραγούδι. Δηλαδή σαν γι' αυτό τα κουβαλάμε μαζί μας, σαν να τα ξέρουμε εξαπανέκαθεν.
0: Εξαπανέκαθεν, ακριβώς, πολύ σωστά το έθεσες. Και πολλά άλλα ωραία τραγούδια σε αυτή την ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη. Έτσι, ναι, μην ξεχνάμε που μας έφερε υποψηφιότητες για Όσκαρ, για ξενόγλωσσα Όσκαρ. 2-3 φορές ο Βασίλης Γεωργιάδης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: Μπάμπη, και νομίζω ότι με τέτοια τραγούδια.
1: Καλημέρα
0: φτιάχνει
1: και καλή εβδομάδα.
0: Κέφι, φτιάχνει και το κέφι των Μαχμουρλίδων που σηκώνονται δύσκολα τη Δευτέρα το πρωί.
1: Κοίταξα τώρα που είπες Δευτέρα το πρωί, να τους, ο Πέτρος. Ο Πέτρος, καλημέρα. Μόλις έστειλε μήνυμα η πόλη ξύπνησε και αυτή την εβδομάδα δηλώνουμε παρόν στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι με υγεία και ειρήνη.
0: Να σε καλά, ρε Πέτρο. Πάντα με τον καλό το λόγο. Να είναι καλά και ο Θείος ο Τάσου που μας έστειλε
1: πρωί. Καλημέρα, Θείε
0: Τάσου. Καλημέρα, Νιψούδια. Ακούσα Σοφία. Σοφία, σα καλή μαζί μας και σήμερα. Και όλη η παρέα εσείς εδώ, ο Μπάμπη σήμερα ήρθε λίγο βαρύς,
1: ναι,
0: με να τον πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: ήρθε...
1: παιδιά, είναι.
0: Για πες, για περιέγραψε την κατάσταση που μας την είπες πριν.
1: Τι είπα, ούτε καν θυμάμαι, ότι είναι Δευτέρα.
0: Δεν παλεύεται, είπες, πια η Δευτέρα, παιδιά, δεν παλεύεται.
1: Όχι, είναι αδυσόπιτη, δηλαδή είναι...
0: Και παρότι ξημερώνει νωρίτερα, έτσι, ήρθαμε τώρα με φως.
1: Ημέρα, πλέον είναι ημέρα. 6 παρά 10 είναι ημέρα, φίλες και φίλοι. Αλλά έρχεται αυτό το πρώτο χτύπημα στις 4.30 ώρα του το ξυπνητήρι και λες όχι, δεν είναι δυνατόν, ανοίγεις το μάτι με το φόβο ότι κάποιον θα δεις πρόσωπο με πρόσωπο και αυτός που βλέπεις είναι η Δευτέρα.
0: Αυτό
1: που σου
0: που
1: λέει...
0: βλέπεις πρόσωπο με πρόσωπο είναι σκληρή πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, φίλε.
0: 4 και 9.
1: 4 και 9, ξύπνησε σήμερα. Σόπα ρε φίλε.
0: 4 και 9.
1: 4.30 εγώ και λέω Νίκο, λέω Δευτέρα, πώς περνάει πάλι αυτή ολόκληρη εβδομάδα. Δηλαδή πώς ανεβαίνει πάλι ένας Γολγοθάς. Και δεν έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με την παρουσία μας εδώ. Δηλαδή αν δεν ήταν και το ραδιόφωνο, νομίζω ότι για τίποτα άλλο δεν θα σηκωνόμουν 4.30 ώρα το πρωί. Αλλά είναι Δευτέρα και είναι ακόμη πρωί.
0: Το ραδιόφωνο ή για να πας για εκδρομή. Έτσι, ένα από τα δύο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και πάλι εκδρομή, φτιάξτε
0: τα
1: λίγο.
0: Θα το πήγαινε λίγο πιο αργά. Θα το πήγαινε λίγο πιο αργά.
1: Ναι.
0: Αν να προλάβεις το καράβι, ρε Μπάμπη, ή το αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι μια φορά, έχω φύγει από τη δουλειά, τότε που ήμουν προϊστάμενος στην τηλεόραση. Φεύγω, λέω, σήμερα, λέω και τη γυναίκα μου, σήμερα 10 το βράδυ θα φύγω, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα φύγω. Τελικά έφυγα 12.30 ώρα, μέχρι να κλείσω, ξέρεις, χαρτιά, έγγραφα, ναι, αυτά εκεί. Θα ταξιδεύαμε το επόμενο πρωί, νομίζω στις 11 έφευγε το καράβι, 10-11, από Πειραιά για Κρήτη. Λοιπόν, τέλος Ιουλίου ήτανε. Και 12.30 φεύγω από τη δουλειά, πήγα μία η ώρα στο σπίτι μέχρι να παρκάρω να κάνω. Εγώ είχα πει θα σηκωθώ 3 η ώρα, 3.30, για να φύγουμε, να κατέβουμε τα μάξα, να ταξιδέψουμε.
1: Ήδη κουράστηκα, ήδη, γιατί υποψιάζομαι τώρα.
0: Λοιπόν, λέω τώρα τι να... Λίγο ξάπλωσα στον καναπέ έτσι λίγο για καμιά ωρίτσα, έκανα και ένα μπανάκι και πάμε, φύγαμε.
1: Άντε, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εάν είναι εκδρομή, λες, άντε.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Φαντάσου να είναι 4.30 το πρωί να ξυπνήσεις για να γυρίσεις από εκδρομή, για να κάνεις αυτή την απόσταση γυρνώντας.
0: Όλο βράδυ να ταξιδεύεις εκεί και για Αθήνα, ξημέρωμα.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι δύσκολα τα πρωινά τα ξυπνήματα. Δεν ήμουνα ποτέ του πρωινού ξυπνήματος, φίλες και φίλοι. Δεν ήμουνα και δεν θα γίνω και ποτέ. Δεν μου αρέσει το πρωινό ξύπνημα.
0: Έλα όμως που σε έφερε η μοίρα εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Στην πόλη που ξύπνησε.
1: Δεν λέω. Δεν λέω. Η πόλη δεν ξύπνησε λέω. Και εμείς μαζί. Δεν λέω.
0: Αχ, να το δείτε τώρα πάντα. Δεν λέω. Πώς θα περάσετε το Σαββατοκύριακο, κύριε Μπάμπη?
1: Δόξα τω Θεώ, κύριε Νίκο μου, δόξα τω Θεώ. Δεν παραπονιέμαι. Είχαμε τις βροχούλες μας και τα λοιπά, αλλά είχαμε και εκεί κάτι βαφτίσεις, κάτι γάμους. Κάτι...
0: Όμορφες στιγμούλες.
1: Όμορφες, πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες, οικογενειακές. Μια χαρά. Φτούφτου, φτούφτου. Και κοίταξε να σου πω και κάτι. Τώρα καταλαβαίνω και το μικρό μου τον πιτσιρίκο που τις Δευτέρες μου λέει: Παπά, δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Εάν είσαι το Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί περάσατε πολύ μαζί του Σαββατοκύριακο. Ναι.
1: Εάν είσαι το Σαββατοκύριακο με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου, με δικούς σου ανθρώπους, περνάς καλά, η Δευτέρα σε δυσκολεύει. Αν είναι κανένα Σαββατοκύριακο που είναι τζούφιο, γιατί υπάρχουν και τα τζούφια Σαββατοκύριακα, με μεγαλύτερη ευκολία γυρνάς τη Δευτέρα στη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αν είναι καλό το Σαββατοκύριακο, δυσκολεύεσαι πολύ τη Δευτέρα.
0: Εγώ ξέρω όμως ποιο ήταν το κερασάκι στην τούρτα του Σαββατοκύριακου. Τι ήταν αυτό που σε χαροποίησε περισσότερο. Σοφία, σε παρακαλώ, για ρίξε εδώ πέρα το μουσικό background εδώ πέρα. Είναι το μάχημο.
1: Μην είναι κανένα ύμνο του Ολυμπιακού, γιατί το παρακολουθήσαμε τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, είναι ένα άλλο ύμνο.
1: Και μπράβο του εχθές που κέρδισε η Ιράν.
0: Έλα να σε βάλω λίγο εδώ πέρα. Για να σε βάλω λίγο στο πνεύμα. Να δω, εσύ θα το. Δεν το πιστεύω.
1: Μάχη.
0: Μα ακόμα δεν ξεκίνησε.
1: Ήτανε
0: έλα.
1: Η αγαπημένη
0: ανέβασε
1: σειρά.
0: Το λίγο, Σοφία. Παπαμ, παμ, παμ, παμ, παμ.
1: Λογία Σόντερς. Από τα αγαπημένα μου μουσικά θέματα, το θυμάμαι. Και ο από τα αγαπημένα μου μουσικά θέματα, το θυμάμαι. Και ο υπολοχαγός Κέρμπι. Ο Κέρμπι.

0: Θα ξεχνιόμουν.
1: Γιατί είχατε και τις βαφτίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Καλά που το είπες. Όπου πήγα το τσίμπησα. Το έδειξα στα παιδιά μου. Λέω, κοιτάξτε, είναι το νούμερο ένα.
1: Θα το διαβάσει τώρα ο Γιωργάκης. Έλα, ανέβασε να ακούσουμε λίγο το υπόλοιπο.

0: Ναι, ναι. Αυτό είναι η μάχη των παιδικών μας χρόνων. Εγώ έχω μια
1: και
0: ιστορία.
1: Υπήρχε και περιοδικό μάχη. Η μάχη, η δράση, το κράνος, το τάγκ.
0: Η έφοδος.
1: Και η έφοδος. Αυτά τα πέντε. Αυτά ναι, τα ναι. πέντε.
0: Ήταν για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα περιμέναμε και κάθε εβδομάδα να πάμε να πάρουμε το επόμενο, γιατί κυκλοφορούσε.
1: Εκεί μάθαμε για την 8η στρατιά, για τα Africa Corps του Ρόμελ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Για τους αλεξιωτιστές, για όλα, όλα, όλα, όλα. Και είχε και κάτι άλλο, ας πούμε. Μετά είχε στο μπλεκ, ας πούμε, κάτι ιστορίες, ο τερματοφύλακας γιατρός κλπ.
0: Η μάχη, φίλες και φίλοι.
1: Έβγαινε και σε.
0: Όχι, έβγαινε. Ήταν επιτραπέζιο παιχνίδι. Και ήταν στο ψιλικατζίδικο της Κυραμάχης, επάνω από το ταμείο, μαζί με άλλα επιτραπέζια, το Χαβάι 5-0, το Άγιος με το Σάιμον Ντέμπλα.
1: Το Χαβάι 5-0 το είχα.
0: Ναι, με το Σάιμον και τα λοιπά.
1: Μην μου πεις ότι έχεις τη μάχη ακόμα. Γιατί εγώ νομίζω σε κάποιο μπαούλο εκεί στην Καλλικράτεια πρέπει να υπάρχει.
0: Την αγοράζω.
1: Θα τη φέρω.
0: Την αγοράζω.
1: Θα φέρω να παίξω μια παρτίδα.
0: Την αγοράζω. Και είναι Σάββατο. Η κυρία Ελευθερία, η μητέρα μου λέει στον Κυριάκο, τον πατέρα μου, ότι Κυριάκο να πας για τα ψώνια, ας πούμε, του Σαββάτου. Και μου λέει, μπάμπι, θα έρθεις και εσύ μαζί. Λέω, έρχομαι, μπαμπά. Ο μπαμπάς ήταν στο ψήσιμο, έτσι. Και αφού περάσαμε και κάναμε τα ψώνια, όχι από το κροπόλιο, όχι από το έτσι, έπρεπε να περάσει και από τα ψηλικά, γιατί είχε τότε τους τσιλέδες και τους μολυνέδες. Καμπάνα, τάδε νούμερο και τα λοιπά. Και είμαι και εγώ εκεί με τον μπαμπά, τώρα και τρέχουν τα σάλια μου κοιτώντα τη μάχη. Και του λέω, ρε μπαμπά, θα μου πάρει τη μάχη. Οι μπαμπάδες είναι τα εύκολα θύματα, έτσι. Οι μαμάδες είναι πιο σκληρές. Και για να μην τα πολυλογώ, μου λέει, μπάμπη, θα σου την πάρω. Και παίρνω, παιδιά, τη μάχη στα χέρια. Και έχω βγάλει φτερά στα πόδια για να φτάσουμε στο σπίτι να τη δείξω στον αδερφό μου, το μεγαλύτερο. Και δεν είναι στο σπίτι ο Σάββας και είναι στην γειτονική Αλάνα και παίζουν 20 παιδιά, 22 παιδιά ποδόσφαιρο. Της γειτονιάς όλα, στην ηλικία μας. Και εμφανίζομαι στη γωνία από εκεί που το σπίτι έβλεπε την Αλάνα. Τη σηκώνω, ψηλά. Πώς σηκώνουν τα κύπελα και κυρίως στη Γερμανία, στη Γερμανία του πρωταθλήματος.
1: Είναι η δίσκη.
0: Και θυμάμαι, φωνάζω. Σάββα πήραμε τη μάχη, Σάββα πήραμε τη μάχη. Και σταματάει το ποδόσφαιρο. 22 παιδιά.
1: Και πλακών όλοι στο
0: τρέχανε τέτοιο. Από πίσω. Ήταν σαν να είχαμε πάρει σήμερα το τελευταίο PlayStation. Φοβερό, δηλαδή. Τι θυμάμαι αυτή την παιδική τέτοια. Πώς ήρθε όλη η γειτονιά και απλωθήκαν εκεί στα σκαλιά
1: παράτησαν
0: του σπιτιού.
1: Και τις μπάλες και όλα. Ο μπαμπάς όμως χάρη και είχε διπλή χαρά. Έτσι. Θα σου πω γιατί είχε διπλή. Πέρα από το να σου κάνει τη χαρά, να σου κάνει το χατήρι. Γιατί σου λέει, ο γιος μου είναι στο σωστό δρόμο. Έτσι.
0: Καλά, τότε δεν είχε. Άλλους δρόμους δεν είχε. Ένας ήταν ο δρόμος, ο ίσιος, του Θεού, του Κυρίου. Λοιπόν, να γίνει στο δρόμο ο Δούλατζης. Λέει, δεν του πολύ άρεσε η πρώτη επιλογή. Θέλει κάτι πιο δυναμικό.
1: Τι, από τα κορίτσια στον ήλιο. Όλα έχουμε για όλα τα γούστα, κύριε.
0: Αλλά λέει, Αργύρι. Αλλά έτσι είναι, λένε, αγάπα τους φίλους όπως είναι με τα λατώματά τους.
1: Έτσι, μπράβο. Τώρα θα δει. θα σε κάνω. Πολυβολήσω με τις μουσικές επιλογές.
0: Πριν το πολυβολήσει, θα το πολυβολήσει και για ένα ακόμα λόγο. Λέει, εγώ λέει εκείνον τον καιρό διάβασα και τα ρατατά.
1: Ένα από μικρός πονηρός, από μικρός.
0: Αχ, μικρέ Αργύρι.
1: Λοιπόν, είπες για τον Ολυμπιακό πριν, έτσι. Ολυμπιακάρα, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Βέβαια, κοίταξε, βλέπω και τις δηλώσεις τώρα των πολιτικών, έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης ο Κυριάκος, ο οποίος γνωρίζουμε κιόλας ότι έτσι είναι φάτο φανερό, είναι Ολυμπιακός. Η κορυφή του EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι καλύτερη επειδή ξέρει.

0: Προφανώς τα πράγματα περισσότερο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σχέση με την ομάδα του Ολυμπιακού, υπεβάφτηκε ερυθρόλευκη. Γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, είπε κάτι το οποίο εντάξει δεν είναι και πολύ για την κατάκτηση της EuroLeague. Φέρατε το ελληνικό μπάσκετ στην κορυφή της Ευρώπης. Αγαπητέ μου πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι δεν το πήρε η εθνική ομάδα μπάσκετ. Ήταν πολύ από την εθνική ομάδα μπάσκετ. Απλά εγώ θα πω την εξής συγκυρία. Ειδικά στο χθεσινό που είδα, δεν ξέρω αν έπαιξε τα πρώτα δευτερόλεπτα, τα χάσα. Αν μπήκε στην αρχή ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός.
1: Έπαιξε
0: και ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, ούτε μισός Έλληνας παίκτης. Βέβαια, θεωρώ
1: έπαιξε,
0: τον.
1: Έπαιξε ο Παπα-Νικολάου, έπαιξε, αλλά τη βασική δουλειά την κάνανε οι ξένοι.
0: Θεωρώ τον Βεζένκοφ άνθρωπο του ελληνικού μπάσκετ και άνθρωπο της Ελλάδας. Το παιδί στην Κύπρο γεννήθηκε, στην Ελλάδα
1: Νίκο,
0: μεγάλωσε.
1: Μην μένουμε στα επιμέρους, ναι, μην μένουμε.
0: Όχι, το λέω, κοίταξε, το λέω για να είμαστε και σοβαροί.
1: Σοβαροί είμαστε.
0: Είναι δηλαδή
1: ο Ολυμπιακός
0: και
1: είναι μια ελληνική ομάδα που έχει πάρα πολλούς ξένους όπως συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Okay. Αλλά είναι το ελληνικό μπάσκετ.
0: Είναι
1: γιατί
0: το ελληνικό μπάσκετ.
1: Εντάξει, με την ίδια λογική και άλλες ομάδες του εξωτερικού παίρνουν και λέμε και έλυσαν Ισπανοί, Ιταλοί κτλ.
0: Έστω οι Ισπανοί, ξέρω εγώ, είχαν ένα-δυο. Θα σου πω την εξής διαφορά.
1: Ήταν,
0: την ειδοποιώ διαφορά. Το 2013, αν θυμάσαι, ο Ολυμπιακός το πήρε σερί 12 και 13. Το 13 που το έψαξα και όλα, γιατί το θυμόμουν, είχε βασικούς, όχι κάτι έφηβους στον πάγκο κλπ. Βασικούς που παίζαν βασικότατοι, 8 Έλληνες παίκτες. Ναι. Τι Πρίντεζης, Πεπέρογλου.
1: Κανένας δεν διαφωνεί μαζί σου, Νικό, έτσι είναι. Αλλά και πάλι αυτό δεν κρίμα. Απομειώνει. Τη νίκη του Ολυμπιακού, την οποία εγώ
0: όχι,
1: τη θεωρώ.
0: Όχι, σίγουρα.
1: Ναι, την οποία τη θεωρώ και νίκη του ελληνικού μπάσκετ. Να τα λέμε.
0: Εντάξει, είναι ελληνική ομάδα.
1: Ελληνική ομάδα.
0: Και με μια πολύ υγιή ιδιοκτησία, όπως λέγαμε πριν.
1: Έτσι φαίνεται. Και μετά από ένα πολύ δύσκολο μάτς υψηλών απαιτήσεων, δηλαδή εγώ το παρακολουθούσα.
0: Ότι ψυχοφθόρο.
1: Και λέω, αν είσαι Ολυμπιακός, ακόμα περισσότερο το άγχος είστε, τι θα γίνει η επόμενη φάση. Το μάτς πήγαινε να γύρει από τη μία, έγινε από την άλλη.
0: Δεν ξέρω αν είδες μία ένδειξη που έβαλαν στατιστικά κάποια στιγμή. Περίπου 10 φορές άλλαξε το προβάδισμα.
1: Ναι, φοβερό. Και οι Ισπανοί, ρε παιδί μου, δηλαδή και αυτοί
0: ψυχοβγάλτες.
1: Είναι ρεάλ. Αυτό σημαίνει μεγάλη ομάδα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν τον άφηνε στον Ολυμπιακό να ξεφύγει.
0: 8 πόντους και πήγαν να αυτοκτονήσουν δύο φορές. Του χάρισαν την μπάλα στην γραμμή. Και εκεί και ο Καρπάτσο με το σουτ στο τέλος, το τρίποντο.
1: Ναι, έπιασε και τον Μπαρτζόκα.
0: Καλά, Μπαρτζόκας, ναι. Συνηθίζει να λέει διάφορα τέτοια.
1: Αλλά μπράβο, δηλαδή μπράβο στον Ολυμπιακό. Εγώ σκεφτόμουν τη στεναχώρια του Γιαννακόπουλου. Ταυτόχρονα.
0: Μέσα στα πράσινα καθίσματα του γηπέδου.
1: Δηλαδή μέσα στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου να σηκώνεις εσύ
0: πίκρα,
1: την κούπα. Την
0: μία
1: ίδια ώρα που οι δικοί σου οι οπαδοί έχουν ονειρευτεί εκείνους αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα. Δεν είναι και τόσο δηλαδή αγαπησιάρικη η σχέση Αγγελόπουλων Γιαννακόπουλου, έτσι.
1: Ο Γιαννακόπουλος δεν μπορείς να είσαι. Να έχεις ισορροπημένη σχέση. Γιατί με τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος δεν είναι τόσο ισορροπημένος, να μην πω καμιά άλλη έκφραση. Ακόμα και τώρα βγήκε και είπε, άντε μωρέ, σαν να λέει μπράβο, αλλά τώρα φτάσατε στα 4, εμείς είμαστε στα 7. Δηλαδή, τι μικροψυχία είναι αυτή, ρε παιδί μου. Βγες και πες ότι μπράβο στον Ολυμπιακό, φέτος ήταν η χρονιά του. Θα δείτε του χρόνου τι θα γίνει. Εγώ θα την ξαναφτιάξω την ομάδα μας, ξέρω εγώ. Δεν είναι αυτό
0: δεν
1: το
0: είναι
1: πράγμα.
0: Πολύ αγαπησιάρικη αυτή η σχέση.
1: Όχι.
0: Όπως αποδείχθηκε ότι δεν είναι πολύ αγαπησιάρικη και η άλλη
1: δική σου με τον Αργύρη το δούμε.
0: Όχι, η δική μου με τον Αργύρη είναι. Κάποιον άλλον κυρίων μέσα στο γήπεδο, του κύριου Τραμπ με τους Ιρανούς.
1: Είναι οι διαπραγματεύσεις εξέλιξη,
0: Δώσε
1: πόνο. Ιρανοί με Ντόναλντ Τραμπ.
2: Στη δική σου τη ματιά λιώνω σαν φλόγα την αυγή.
0: Πρόσεξε και δεν έβαλα οποιαδήποτε, δεν έβαλα Φέρτη, έβαλα Φέφε Αλιμπέρτη, η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού.
1: Σαν ξενόγλωση, σαν να,
0: ναι, ο
1: σαν
0: Ιταλός,
1: να είναι AI,
0: και η Αφροδίτη Μάνου, για να ακούσουμε λίγο.

0: Λοιπόν, εκείνο το καλοκαίρι.
1: Ναθαναήλ, να σου πω, από τις πιο αισθαντικές, θα έλεγα, αισθησιακές ελληνικές ταινίες.
0: Τι σας έχουμε σήμερα μετά το Κορίτσια στον Ήλιο, εκείνο το καλοκαίρι.
1: Αργύρι, αλλά το εκείνο το καλοκαίρι. Τώρα τουλάχιστον είπες, ναι ρε παιδάκι μου, τώρα θα τους ακούω μονίμως.
0: σήμερα πάμε στις αγαπησιάρικες σχέσεις, όπως αυτή που ξετυλίχθηκε με πολύ πάθος χθες μεταξύ του Γρηγόρη Δημητριάδη. Την κρατάμε βέβαια για τα πολιτικά, δεν ξέρουμε βέβαια πού να την ενσωματώσουμε αυτή την κατάσταση.
1: Είναι λάθος,
0: στα αθλητικά, στα κοινωνικά.
1: Δεν
0: στα
1: χωράει πουθενά. Πώς είναι το τραγούδι, δεν χωράς πουθενά. Ούτε πολιτικό είναι, ούτε αθλητικό είναι. Χουλιγκάνικο είναι. Και δεν
0: Βαγγέλης
1: ξέρω.
0: Βαγγέλης Μαρινάκης, Γρηγόρης Δημητριάδης. Σχίσανε φανέλες, έπεσε ξύλο στις κερκίδες των επισήμων.
1: Πριν το παιχνίδι, δηλαδή. Πριν, και ο Μαρινάκης τώρα, ημίγυμνος.
0: Ναι.
1: Με σκισμένη την μπλούζα, δηλαδή.
0: Χαμός.
1: Είναι παιδί μου. Κρατήστε και ένα επίπεδο σοβαρότητα, σας παρακαλώ. Δηλαδή, τα είχαμε στο ποδόσφαιρο, τα μεταφέρουν και στο μπάσκετ. Δηλαδή, σας παρακαλώ.
0: Έτσι είναι, έτσι. Να δες εδώ τη φωτογραφία,
1: Το φώναξε, λέει ο ένας, λένε πληροφορίες, και όταν ο άλλος πλησίασε, του έδωσε χαστούκι. Και ο άλλος άρπαξε τη μπλούζα και άρχισε να την τραβάει.
0: Μιλάμε για τον κύριο Δημητριάδη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα
1: Ανιψιός
0: της Κυβέρνησης.
1: Και ήτανε.
0: Ναι, και
1: τον Βαγγέλη το Μαρινάκη.
0: Και τον Βαγγέλη το Μαρινάκη, το γνωστό ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
1: Έσκησαν, λέει, τη φανέλα του εφοπλιστή. Παιδιά, εφοπλιστές είστε, σας παρακαλώ, δηλαδή.
0: Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο.
1: Σας παρακαλώ.
0: Έτσι,
1: δεν
0: για παλιά, για παλιές υποθέσεις, οι οποίες μάλλον δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμα.
1: Και τι ήρθες εδώ, εγώ που εσένα, που θα σου δείξω, που θα σου κάνω.
0: Ολυμπιακοί και οι δύο, αλλά.
1: Ναι, δεν μπορώ, Νίκο, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, μετά από αυτά, βέβαια, να, έτσι η ζωή έχει και τα ευτράπελα, έχει και τα πολύ στενόχωρα. Όπως μια νέα κοπέλα, γιατί νέα κοπέλα είναι, η γωγό μας Τροκώστα, δεν ξέρω αν μάθατε.
1: Ναι, που έφυγε από τη ζωή.
0: Γεννημένη μόλις το 1970.
1: 56 χρονών.
0: Ένα χρόνο μικρότερη από μένα η κοπέλα, ένα χρόνο μεγαλύτερη από σένα.
1: Δύο χρόνια μεγαλύτερη.
0: Εντάξει, ναι, συγγνώμη, σε μεγάλωσα.
1: Το θέμα είναι ότι έδινε μάχη με τον καρκίνο εδώ
0: από
1: και πάρα
0: τότε
1: πολλά
0: που
1: χρόνια.
0: Γέννησε, δεν το ήξερα.
1: Ναι,
0: δεν το ήξερα.
1: Ναι. 17 χρόνων η κόρη της, όλα αυτά τα χρόνια έδινε μάχη. Και έφυγε από τη ζωή.
0: Εκεί, ναι. Είδαμε και μια.
1: Και τη Μαστροκώστα, δηλαδή.
0: Συγκινητική ανάπτυξη.
1: Ξέρεις, να σου πω κάτι, Ρενίκο. Ακόμα και η Μαστροκώστα που λέμε. Και αυτή ένα κομμάτι.
0: Ταυτιζόταν με τα νέα.
1: Ένα
0: με
1: κομμάτι.
0: Την νιώτη μας και την παραγωγική μας.
1: Και την ανεμελιά μας. Ναι. Και τα σχόλιά μας.
0: Τον Τραϊανό Βέλα. Στα πρωινάδικα εκεί, όταν πρώτο βγήκε η κοπέλα ως γυμνάστρια. Έτσι. Ένας άνθρωπος που έχει άκρα υγείας, ομορφιάς. Αχ, τι να κάνουμε, και αυτός ο άτιμος, αυτή η άτιμη αρρώστια
1: κέντρο,
0: που λέγαμε. Και
1: στα χρόνια τα καλά, πριν από τα μνημόνια και τα λοιπά, πριν από γάμους και βαφτίσια, πριν από παιδιά και τα λοιπά,
0: Τα διευκρινίζεις.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Τώρα είναι και παιδιά, είναι οικογενειάρχης.
1: Την είχα πετύχει. Άφταστος. Σε μια νυχτερινή σκηνή, τότε τα λέγαμε κέντρα, τώρα είναι σκηνή, εκεί προς τα δυτικά, προς τα σφαγεία. Και θυμάμαι ότι κατέβηκε από ένα αυτοκίνητο για να μπει μέσα στο νυχτερινό αυτό κέντρο και ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, δηλαδή.
0: Από την κορφή μέχρι τα νύχτα.
1: Ναι, έμενες άφωνος, ας πούμε, γιατί ήταν πολύ εντυπωσιακή στην εμφάνισή της και στο πέρασμά της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά σε ένα τραγουδάκι. Αφήνουμε τα προεισαγωγικά και τα εισαγωγικά. Να πάμε σιγά σιγά να δούμε και τι ειδήλιο, ξέρεις, σε σχέση με τις προηγούμενες τις δηλώσεις όλων των προηγούμενων ημερών. Βλέπω τις δηλώσεις που κάνει έτσι τις τελευταίες μέρες,
1: ναι,
0: ο Τραμπ,
1: ναι.
0: Είναι πάλι βέβαια στα όρια του αστείου του Φεδρού, αλλά τώρα που είναι να συμφωνήσουν, είναι στο παραένα. Και τι, να δεις τι δηλώσεις κάνει, ρε φίλε.
1: Να σου πω κάτι, ρε Νίκο. Εγώ θα σου πω κάτι. Πριν πάμε στον Τραμπ, που είναι ο κλασικός Τραμπ, δηλαδή αυτός που τόσο αγαπήσαμε εισαγωγικά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που πάλι αφήνει να εννοηθεί ότι είμαστε κοντά, αλλά δεν είμαστε. Αυτό με τον Αλέξη Τσίπρα, με την μπάλα ποδοσφαίρου της Μπαρτσελώνα, που τη γυροφέρνει στα χέρια.
0: Ναι, ναι.
1: Και εμφανίζεται ως
0: ποδοσφαιριστής. Θέλει να γίνει viral,
1: λέει, το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και είπε κιόλας ότι τα χρώματά μας θα είναι το μπλε από την πατρίδα. και το κόκκινο, ξέρω εγώ, από τους αγώνες.
0: Από την παράδοση αριστεράς. Πιθανότατα. Αύριο είναι, να, Κυριακή, ναι, κοντή γιορτή, αύριο είναι. Θέλει έτσι να προκαλέσει μια αγωνία, να φουντώσει την περίοδο.
1: Και νομίζω και να απευθυνθεί σε ηλικίες συγκεκριμένες με το ποδόσφαιρο. Mm. Αλλά ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη. Δηλαδή το να επικαλείσαι την Μπαρτσελόνα σημαίνει ότι και άλλοι περιμένουν πολλά από σένα.
0: Ότι θα είσαι πρωταθλητής, διυπηρωτικός.
1: Μπλε και κόκκινα φορούσε και η Βέρεια. Μπλε και κόκκινα φοράει και ο Πανιόνιος. Μπλε και κόκκινα φοράει και η Μπάγεν καμιά φορά στη δεύτερη φανέλα της. Θέλω να πω, αναλόγως πως τον ανεβάζεις τον πήχη, πρόσεξε μην περάσει από κάτω.
0: Μπλε και κόκκινα, εγώ θυμάμαι πάντως τον Πανιόνιο.
1: Μπράβο, Πανιόνιος, Πανιονά.
0: Και οι ανέρυθροι. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι. Ελπίζουμε να μην σπάσουν τα φτερά τους όλων αυτών που έχουν έτσι υψηλές προσδοκίες. Θα ακούσουμε Broken Wings, λοιπόν.
1: Είδες πως κόλλησε.
0: Mister και Broken Wings. Πριν πάμε να δούμε αναλυτικά και τους τίτλους ειδήσεων, Μπάμπη μου. Πάμε.
1: Πάμε, Νίκο μου.

0: Βέβαια, Μπάμπη, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσε να μπει μέσα στους τίτλους ειδήσεων και αυτή η μοναδική είδηση που μας πηγαίνει στην ταινία του Χίτσκοκ, «Τα πουλιά».
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Που ένας κόρακας...
1: Από τις πιο εντυπωσιακές ταινίες, ναι, θρίλερ που είχα δει τότε όταν ήμουν πιτσιρίκος.
0: Ένας κόρακας, μάλλον θηλυκός κόρακας, προσπαθώντας να υπερασπιστεί όπως το ίδιο πίστευε τα...
1: Το μικρό του που είχε πέσει από
0: μικρό
1: τη φωλιά.
0: Ή τα μικρά, τα αυγά, ξέρω εγώ τι ήτανε.
1: Αυγά δεν ήταν, ήταν το μικρό, γιατί αν είχε πέσει το αυγό θα το κάνανε ομελέτα.
0: Την έπεσε εκεί πέρα.
1: Στην Ολυμπιάδος. Θα την έχετε ακούσει την ιστορία. Στην
0: Ολυμπιάδος, μην την έχετε.
1: Ένα κοράκι έχει πέσει το μικρό του κάτω, ας πούμε, στο πεζοδρόμιο. Πάει κόσμος να το πάρει για να το βοηθήσει. Και αυτό, θεωρώντας ότι κινδυνεύει το μικρό, επιτέθηκε και τραυμάτισε τρεις ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν να το πάρουν για να το βοηθήσουν. Και στο τέλος, ένας καταστηματάρχης περιοχής έβαλε κράνος μηχανή στο κεφάλι για να μην του έρθει στο κεφάλι το κοράκι. Πήρε και ένα σκουπόξυλο και ένα χαρτοκούτι. Και κατάφερε με τα κόπο και βασάνο να βάλει μέσα το μικρό να το πάει σε διπλανό πάρκο για να κατέβει το κοράκι.
0: Μπορεί να το έχει συμπεριλάβει στο ρεπορτάζ της και η Ηλία Χριστάρα, αν εφόσον επικοινωνήσουμε αργότερα.
1: Μπορεί. Πάντως είναι εντυπωσιακό, ήταν... Νίκο, πως εκεί είναι η μητέρα ή ο πατέρας για να υπερασπιστεί το μικρό.
0: Μου το έλεγε χθες, κάποια στιγμή το διάβαζε, η γυναίκα μου το διάβαζε, τον τίτλο κλπ. Και λέω, εκείνη την ώρα δεν ξέρω, είχα και άλλα τέτοια στο μυαλό και άλλες σκέψεις. Και λέω, τι θα γίνει, λέω, τι σημεία των καιρών είναι αυτά, τι συντέλεια του κόσμου, λέω τα πουλιά, λέω, θα ζήσουμε.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει εκείνη η σκηνή, γινόταν το εξής, δηλαδή, κοιτούσε άλλο στο παράθυρο και τα λοιπά, είχε ένα κοράκι πάνω, ξέρω εγώ, στα σύρματα, στην ταινία του Hitchcock, γυρνούσε, έλεγε, 3-4 ατάκες με το συμπροταγωνιστή και μόλις γυρνούσε ξανά έξω, ήταν πάνω στι.
0: Ζμάρι, ζμάρι τα κοράκια.
1: Και έλεγε δεν είναι δυνατόν.
0: Ήταν και γλάρι τότε. Είχε διάφορα.
1: Μπράβο,
0: διάφορα,
1: μπράβο. Είχε διάφορες εκδοχές. Διάφορα. Μπουλιών.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στι μεγάλες ειδήσεις. Σε μια ανεπανάληπτη ερυθρόλευκη γιορτή μετατράπηκε ο τελικός της EuroLeague. Μετατράπηκαν και ο Πειραιάς και τα περίχωρα. Μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague. Ναι, κοίταξε, ναι. Άκουγα τώρα και χθες έναν εκεί πέρα τον τύπο που περιέγραφε τον αγώνα, ο συνάδελφος του Αντίνου. Λέει τώρα, λέει, έχουν γιορτή τα ταμπούρια, το πέραμα, έτσι που προσπαθούσε να το κάνει.
1: Κατεβείτε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο, τα
1: έχουν γλαφυρό.
0: Και ακριβώς εκεί είναι που έβαλα, Μπάμπη μου, την αντίφαση και την αντίθεση. Ναι. Που έλεγα ότι έχει, ξέρω εγώ, 7-8 Αφροαμερικανούς, κάποιους άλλους από τις απικίες, ξέρω, Γαλλία, Φουρνιέ, δεξιά-αριστερά. Ο Ολυμπιακός είναι μεικτή κόσμου. Έλα ρε φίλε, λέω τώρα, τι μου λες εδώ για το πέραμα και για τα ταμπούρια.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι Ολυμπιακοί, οπότε ναι, τους καλούσε, ξέρεις, να κάνει.
0: Σαν να ήταν, ναι, ο Λινοξυλάκης και ο. Ναι, εκείνης εποχές.
1: Ναι, ναι, ναι, τώρα να σου πω τώρα κάτι όμως. Δηλαδή, αν ήταν ο Άρης στη θέση τους και είχε 5 ξένους ή 6 ξένους παίκτες, δεν θα τρελαινώσουν να ανακατεύεις, δεν θα έλεγες αν είσαι στην περιγραφή.
0: 16.
1: Κατεβείτε από Χαριλάου, κατεβείτε από τη Θέρμη. Τα ίδια θα λέγαμε και εμείς για τις ομάδες μας.
0: Κοίταξε, σε παραπέμπει και το έκανε και αυτός τώρα.
1: Ναι, ήθελε να το κάνει.
0: Τις λαϊκές γειτονιές, τις στοχογειτονιές. Αυτό λέω, δεν ταυτίζονται τώρα εκεί πέρα με τον Λινοξυλάκη και με τις ταινίες που βλέπαμε το 50 και το 60. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χιλιάδες φίλαθροι κατέκλυσαν τους δρόμους και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποθεώνοντας την ομάδα μετά την νίκη. Με 92-85 επί της Ρεάλ, η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα με ανοιχτό πουλ. Μέσα ατμόσφαιρα γιορτής με βεγγαλικά καπνογόνα, συνθήματα, αποθέωση γνώρισαν ο αρχηγός ο Κώσπα Παπα-Νικολάου, εδώ παιδί δικό μας, έτσι, δεν το ξεχνάμε, Αργιανάκη. Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Γιώργος Αγγελόπουλος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο υπόλοιπο, μια παρένθεση. Χωθήκατε πάλι εσείς, δηλαδή έρχεται εδώ ο παράγοντας της Ευρωλίγκας, ναι, και... Ο ΠΑΟΚ κάνει τις επαφές για να φτιάξει ομάδα.
0: Α, εμείς χωθήκαμε.
1: Ναι. Κάτσε ρε φίλε. Έχουμε πάρει τον Τριγκέρι, πώς το λένε. Έχουμε κλείσει τον Καλάθι. Θέλω να πω, έχουμε πάρει και 4-5 παιχταράδες με φράγκα. Φτιάχνουμε προπονητικά. Μπορεί να αφήσουμε και το παλατάκι γιατί είναι μικρό, να φτιάξουμε καινούριο. Και θέλουμε να μπούμε και τα λοιπά. Και χώνεται και ο Άρης από δίπλα και μας μαζεύει και τους δύο ο επικεφαλής. Δεν ξέρω αν δεις τις δηλώσεις.
0: Τις είδα, τις είδα.
1: Και είπε ότι, ξέρετε, ναι, θα χαρούμε να είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και τα λοιπά, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι και πρέπει.
0: Εντάξει,
1: ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και τα λοιπά.
0: Γιατί πολλοί σχολιάζουν, ναι, τώρα που, ναι, σαρανταρίζει ο Καλάθης. Ναι, ναι. Τι να σου κάνω. Τέλος πάντων, ναι, μην ανοίξουμε.
1: Όχι, όχι. Τι θέλω να πω.
0: Μακάρι
1: ότι...
0: ο όλοι να πάνε.
1: Φαίνεται, βρε, μακάρι να είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αλλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ χώνει και πέντε φράγκα και πάλι δεν φτάνουν για να ανέβεις. Και εσείς τώρα με τον Κινέζο, ο οποίος δεν είναι και τόσο γαλαντόμος. Ναι, εγώ το λέω. Εσύ, κάτι άλλο.
0: Μπορεί να μην πετάει και, δηλαδή, να μην πετάει και λεφτά στα
1: να σου πω κάτι. Ναι. Δηλαδή με τα ψίχουλα τώρα, μην θες να ανέβεις και εσύ τώρα στην Euroleague. Χώσε τα φράγκα, φέρε στον Άρη παιχταράδες και να πούμε ότι ρε παιδάκι μου, ναι, μήπως μπορέσουμε και οι δύο ομάδες να πάνε.
0: Θα τα δείτε και τα φράγκα. Πάμε παρακάτω.
1: Καλά. Άντε, θα τα δείτε και τα φράγκα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, σειρά να μείνουμε εδώ. Ξέρω πότε είναι η σειρά μου. Η σειρά σας δεν είναι. Περιμένετε λίγο πιο πίσω.
0: Α, ναι.
1: Κολλήσατε σαν τσιμπούρια.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Και οι δύο φάγαμε
0: πόρτα. Έφτασε ψήρα στο γιακά.
1: Όχι.
0: Έφτασε ψήρα στο γιακά. Σε όλα τα επίπεδα. Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Ήρθατε και κολλήσατε.
0: Πάμε, βρε, στα πολιτικά μηνύματα.
1: Δώστε, αγοράστε κανένα παίχτη. Φέρνε και κανένα προπονητή να μπορέσετε να έχετε και εσείς απαιτήσεις.
0: Έχουμε, απ' όλα έχουμε.
1: Λοιπόν,
0: θα...
1: βλέπεις πως φτιάχνονται οι ομάδες. Να, 92-85
0: ακόμα έχουν μείνει ακόμα.
1: Δεν
0: ακόμη
1: έχει μείνει τίποτα,
0: μείνει
1: φίλε.
0: Τα αποθυμένα.
1: Μόνο τα άλμπουμ.
0: Τα αποθυμένα έχουν μείνει ακόμα.
1: Τα δικά σας. Να,
0: η δεκαετής ητοπάθεια. Έλα, πάμε.
1: Όχι,
0: πάμε,
1: φίλε, όχι. Αυτό ήταν. Ακόμα είχες σγουρά μαλλιά όταν ήταν η τελευταία φορά που
0: είχες κερδίσει. Ωραία, πάω εγώ αφού δεν πας. Συγχαρητήρια, μηνύματα από την πολιτική ηγεσία.
1: Μόνο από πίσω μας μην κολλάς. Σαν τσιμπούρι.
0: Ακού, μην παρεμβαίνεις εδώ. Είναι πρώτη δημοκρατία. Κατάλαβες,
1: ναι.
0: Πρόσεξε, μην παρεμβαίνεις.
1: Ναι, καλή τρίπλα.
0: Ο πρόεδρος Δημοκρατίας αναφέρει σε μήνυμά του: αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό.
1: Όχι, πες το μέχρι τέλους για να είναι σαν τη μέρα της Μαρμότας. Γιατί δεν το έχεις πει και νωρίτερα.
0: Δεν μπορώ.
1: Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Εσύ το έχεις πει.
0: Πάμε στον φίλο στον Τραμπ.
1: Φίλε, θα πάμε όπου θέλουμε. Άσε τώρα τις έντολες και τις τέτοιες. Δεν είσαι ο Μπαρτζόκας να μας
0: πει
1: που θα πάμε.
0: Φίλο στον Τραμπ, γιατί άμα είμαι ο Μπαρτζόκας θα αρχίσω και τα γαλλικά.
1: Για πες τα. Για πες τα. Έρχονται κολλάνε από πίσω σαν τα τσιμπούρια.
0: Ρε φίλε, που έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, τι λαός είναι αυτός.
1: Λοιπόν, πάμε στο Μεσανατολικό. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Α, μάλιστα, δεν είναι ειρηνευτική συμφωνία, είναι μνημόνιο κατανόησης. Δηλαδή, να αρχίσουμε να κατανοούμε ένα στον άλλον, να αγαπηθούμε πρώτα, darling.
0: Αν και είναι μετά μνημόνιο, να του στείλουμε και μια τρόικα.
1: Α, μπράβο, για να ελέγχει τι συμφωνήσανε. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Και μάλιστα νομίζω ότι χρησιμοποίησε δεν μπορεί να υπογραφεί για τα πυρηνικά μια συμφωνία σε ένα κομμάτι χαρτοπετσέτας. Γιατί και αυτός πήρε από τον Τραμπ. Αναφέροντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Και τις εγγυήσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.
0: Είπε τέτοιο πράγμα για χαρτοπετσέτα. Ναι, αυτό μου θυμίζει τη χαρτοπετσέτα που μοίρασαν τον κόσμο την Ευρώπη ο Τσόρτσιλ με τον Στάλιν.
1: Ναι,
0: έτσι την ξέρεις την περίφημη υπόθεση.
1: Ναι, φυσικά.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα.
1: Άμα μας διαβεβαιώσει, εμείς θα το πιστέψουμε.
0: Στο μεταξύ, με όλα αυτά και με τις συζητήσεις που φαίνεται να καταλήγουν, τι έχουμε εδώ πέρα, Μπάμπη? Έχουμε καλά νέα για την ενέργεια.
1: Για τις τιμές εννοείς.
0: Ναι.
1: Ότι έχουμε πτώσει άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα $98.22 το βαρέλ, ενώ το αμερικανικό αργό έπεσε στα $91.57. Ουκρανική επίθεση με drones δέχθηκε τα ξημερώματα περιφέρεια βόρειο-ανατολικά της Μόσχας.
0: Και εγώ θυμάμαι τώρα πριν λίγες, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, το Brent ήταν στα 105.5, το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα έπεσε στα 98.22, πάνω από $7. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα, γιατί έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις και σήμερα και σε πολιτικό επίπεδο και όχι μόνο επί ελλαδικού εδάφους, αλλά και στην Κύπρο. Εκπλήξεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη, βέβαια, αυτό δεν είναι έκπληξη, ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες, ενώ το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15, ούτε αυτό είναι έκπληξη. Από εκεί και μετά ήρθαν οι εκπλήξεις. Από 8 έδρες παίρνουν το Δημοκρατικό Κόμμα και το ΕΛΑΜ, ενώ το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία, η Άμεση Δημοκρατία αυτού του γνωστού Φιδία,
1: ναι, ναι,
0: έλαβαν από 4 έδρες εκτός Βουλής, που έχει προκαλέσει, ναι, πολύ μεγάλη,
1: φοβερό,
0: εντύπωση, η ΕΔΕΚ.
1: του Βάσου Λυσαρίδη.
0: Έτσι πάει πάντοτε πακέτο.
1: Μπράβο,
0: ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη.
1: Δεν μπορείς
0: από
1: να πεις
0: τα χρόνια,
1: άλλο, ναι.
0: Από τα χρόνια θυμάμαι των εκφωνητών στην ΕΡΤ του ΠΑΣΟΚ, δεκαετία 80.
1: ΕΔΕΚ
0: του Βάσου Λυσαρίδη. Έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, ενώ στο 33,6 έφτασε η αποχή.
1: Τώρα, όσον αφορά την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, είχαμε τοποθέτηση του εκπροσώπου του State Department, που μίλησε στο Earth News και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Τόνισε ότι ο Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα.
0: Εν τω μεταξύ, μια που μιλάς για εκπρόσωπο του State Department και επειδή είναι πολύ νοπές έτσι οι δάφνες του Ολυμπιακού, θυμήθηκα και τις δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή στον ημιτελικό η Αμερικανίδα πρέσβης, η Κίμπερλι
1: Γκιλφόιλ. Παρακολουθεί τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, ναι. Νομίζω περισσότερα από ότι του Παναθηναϊκού.
0: Η οποία, εντάξει, ίσως.
1: Εγώ δεν τη θυμάμαι σε αγώνα του
0: Παναθηναϊκού. Της αρέσουν τα βαπόρια εκεί, η εφοπλιστική κύκλη την έχω δει εκεί σε κάποια σουαρέ. Και επίσης την είδα ότι η χθες ή προχθές ήτο με ελληνοκύπριο μεγαλοεφοπλιστή στη Μύκονο, σε ένα γνωστό μαγαζί της Μυκόνου, η κυρία Κίμπερλι. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στα δικά μας. Έχουμε και άλλα γεγονότα εκτός από τα κοράκια. Έχουμε και μια πολύ πολύ δυσάρεστη υπόθεση. Ένας 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία εδώ σε εμάς, το Τριάδι. Το γνωρίζετε το Τριάδι, όσο δεν το γνωρίζετε, λίγο πιο πάνω από τη Θέρμη. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν. Μάλιστα.
1: Σεισμός 4 Ρίχτερ περίπου στις 4:29 στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης.
0: Συναγερμός στα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή στο πέραμα Αττικής.
1: Και θα κλείσουμε με την είδηση του θανάτου της γωγό Μάστρο Κώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στον Ευαγγελισμό, όπου η κατάσταση της υγείας της είχε παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή 17χρονη κόρη της Βικτόρια Δέλα μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ωραία, κύριε Μπάμπη μας, μετά τους τίτλους ειδήσεων πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε...
1: Πάμε χωρίς ατάκα του Μάκη του Μουδιώτη.
0: Του Μουδιώτη.
1: Νομίζω
0: και εμένα
1: ότι
0: μου
1: μετά την
0: κάτι...
1: είδωση για τη γωγό τη Μαστροκώστα, νομίζω ότι πρέπει να πάμε με άλλον τρόπο,
0: με
1: περισσότερη διάθεση στο κομμάτι. Λέει, πάει ένα στο γιατρό και του λέει, ο Μάκης του Μουδιώτης, «Γιατρέ μου, έχω χαμηλή πίεση, τι να κάνω?» Και του λέει ο γιατρός, «Τίποτα, απλά παντρέψου».
0: Να ανεβάσεις πίεση έτσι.
1: Μάκης, Μουδιώτης.
0: Αυτό που σου έστειλε σένα ήταν λίγο πιο πετυχημένο νομίζω από το δικό μου.
1: Ναι.
0: Για πάμε.

0: Για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι συμβαίνει εκεί στη Μέση Ανατολή, γιατί είναι πολύ κουβάρι έχουν γίνει με όλες αυτές τις δηλώσεις. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για καμία συμφωνία, καθώς η κυβέρνησή του υποβάθμισε τις ελπίδες για άμεση πρόοδο στις συνομιλίες. Σε ανάρτησή του στο Truth Social κλασικά, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός ιρανικών πλοίων στα στενά θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία, προσθέτοντας ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν το χρόνο τους και να το κάνουν σωστά. Εν τω μεταξύ πάλι περί αυτολόγησε ότι να εγώ θα σας φέρω την
1: εγώ κλείνω καλές συμφωνίες.
0: Ναι, άμπραβο, έτσι, ναι. Αυτό. Ναι. Εγώ δηλαδή ο έμπορας των εθνών.
1: Κανείς δεν γνωρίζει, λέει, τη συμφωνία με το Ιράν που βρίσκεται στα σκαριά.
0: Όπως τη γνωρίζω.
1: Μην ακούτε, λέει, τους αποτυχημένους ενώντας τους προκατόχους του. Ναι. Μην ακούτε, λέει, τους losers.
0: Σου λέω, δεν υπάρχει.
1: Όχι, το θέμα είναι ότι ψήνεται και είναι στα σκαριά μια συμφωνία. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα νομίζω ότι θα την δούμε. Θα την δούμε. Δηλαδή, θα επιτευχθεί τώρα για τους όρους. Θα δούμε τελικά τι περιλαμβάνουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, σιγά σιγά τα πράγματα μπαίνουν σε μια κατεύθυνση τέτοια ώστε να μην έχουμε επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά ότι πάμε για αποκλιμάκωση.
0: Απ' την άλλη, ακούγεται ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοστάπα Χαμενεϊ, ο ιός του πρώην Χαμενεϊ, ναι, ναι, ο οποίος είναι και πολύ τραυματίας, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων, ναι, καθυστερώντας τις συνομιλίες.
1: Ναι, μέχρι να φύγει ο πιτσιρικάς με το ποδήλατο να πάει στον κουλουρτζή και να του πει θα τα πάρουμε τα κουλούρια, να αποκωδικοποιήσει ο κουλουρτζής να πάει στην κυραγειτόνισσα για να φτάσει. Εντάξει,
0: μόλις πέφτει και το επίπεδο του συναγερμού, ποιοι βρίσκουν ευκαιρία παραθυράκι τσουπ και ξεπετάγονται. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές επιχειρήσεις μέσα στην Κυριακή με στόχο Ισραηλινά στρατεύματα. Και ο ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι ο αφοπλισμός της οργάνωσης είναι απαράδεκτος και ισοδυναμεί με εξόντωση. Τώρα, βγάλε άκρη τώρα.
1: Ναι,
0: άντε να επιτευχθεί συμφωνία.
1: Δεν είναι εύκολο. Εγώ θα σου διαβάσω δηλώσεις της φίλης μας της Λιάννα. Καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα με καλοκαιρινή διάθεση. Βοηθάει ο καιρός, φίλες και φίλοι. Σήμερα έτσι θα μας πάει μέθριο καιρό. Βέβαια το απόγευμα κατά τις 5,
0: ναι,
1: εκεί
0: έχουμε συνηθίσει στις παραφωνίες.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε καταιγίδες όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Το βαρέλι, λέει η Λιάννα, πέφτει η τιμή του βαρελιού, αλλά οι τιμές σταθερά υψηλές.
0: Σε πάρα πολλά. Σε πάρα πολλά, ναι. Το σχολίαζα, μπάμπη, και μέσα Σαββατοκύριακο. Καταρχάς, κοίταξε, σχολίαζα επειδή βρέθηκα και στη Χαλκιδική, είδα πλέον τιμοκαταλόγους και εστιατορίων Χαλκιδικής, έτσι πλέον με τη νέα, ναι, σεζόν καλοκαίρι. Εντάξει, πλέον δεν βρίσκει σχεδόν τίποτα κάτω από 10 ευρώ μπάμπη.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι εδώ και καιρό η Χαλκιδική δεν είναι για εμάς.
0: Εντάξει, θα έλεγα και σε συνάρτηση και με την Θεσσαλονίκη, αλλά έτσι για να μην τα παραλέμε κιόλας και μην, εντάξει, και μερικές φορές κατηγορούμε έτσι εύκολα και τη Χαλκιδική.
1: Βρε, δεν κατηγορούμε εύκολα τη Χαλκιδική, υπάρχουν, την αγαπάμε. Η Χαλκιδική δεν μας αγαπάει, Νίκο, στο βαθμό που θα έπρεπε να μας αγαπά και να μας εκτιμά.
0: Μας αγαπούν και φίλοι από τη Χαλκιδική,
1: ναι,
0: και μας
1: οι οποίοι όμως φαντάζομαι δεν έχουν κατάστημα εστίασης ή ταβέρνα. Δεν αναφερόμαστε στους φίλους μας. Λέμε στους επιχειρηματίες οι οποίοι προσπαθούν τα καλοκαίρια.
0: Κοίταξε,
1: να μαστερήσουν.
0: Κάποιοι κακομαθαίνουν. Εγώ θα σου πω, ας πούμε, δεν ξέρω, μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν η μέρα του κυριλικού αλφαβήτου, κάτι τέτοιο, και πρέπει, ναι, να ήταν γιορτή και σχόλη και αργία και για πολλούς φίλους μας εδώ, γειτονικούς Βαλκάνιους.
1: Άρα Βούλγαρους.
0: Κυρίως, ναι, κυρίως, οι οποίοι χρησιμοποιούν και το κυριλικό αλφάβητο κατ' εξοχήν, είχε πλημμυρίσει το πρώτο πόδι αυτό το Σαββατοκύριακο. Να δεις μπάνια που κάναν, δεις τα, ναι, μαγαζιά σχεδόν όλα ανοιχτά.
1: Γι' αυτό δεν θα είναι 10 ευρώ
0: και ήταν 23-24 Μαΐου. Και ήταν τα πάντα, εντωμεταξύ ακούγονταν τραγούδια βουλγάρικα, DJ από τη γειτονική, ναι, χώρα.
1: Έλα.
0: Χαμός έγινε, απόβαση.
1: Αλλά τιμές ελληνικές, για πες έτσι ενδεικτικά, είπες τίποτα κάτω από 10 ευρώ.
0: Τιμές παντού τσιμπημένες.
1: Τζατζίκι.
0: Παντού τσιμπημένες. Κοίταξε, το φτωχό το τζατζικάκι, ναι, έχει εξελιχθεί να είναι...
1: Το τζατζικάκι.
0: Με σκορδάκι, με γιαουρτάκι.
1: Πόσο, Νικολάκι?
0: Και 6 και 7 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: αυτά που οι αληφές, όχι πριν πολλά χρόνια, τα έχει στα 4 ευρώ.
1: Μπράβο. Και στα 3-3,5 αναλόγως. Το κουβέρνικο μου.
0: Το ψωμί ζυμωτό 4 ευρώ. Γελάς έτσι.
1: Δεν μας το
0: γελάς για να μην κλαις.
1: Ναι, ρε φίλε. Ας μην είναι ζυμωτό, παιδιά.
0: Είναι από Παντεσπάνη. Είναι από Παντεσπάνη.
1: Παρακαλώ. Δηλαδή τώρα λες να μην τους αδικούμε. Δεν είναι τυχαίο που έχει βγει η ιστορία που λέει ότι εάν την ώρα που τρως πνίγεσαι στη Χαλκιδική και κάνεις νόημα ότι πνίγεσαι, σου φέρνουν φιαλωμένο νερό για να το πληρώσεις. Σε παρακαλώ, Νίκο μου, σταμάτα να τους υπερασπίζεσαι.
0: Όχι.
1: Ντροπή.
0: Η αλήθεια είναι, η Μπάμπης αστείευεται βέβαια.
1: Δεν αστείευομαι, σοβαρολογώ. Λοιπόν,
0: δεν μας φέρανε κιόλας νερό αν δεν το παραγγέλναμε, έτσι για να μην λες ότι το χρεώνουν, ας πούμε, και, ναι. το ψωμί, όχι. Τίμιο μαγαζί και εκεί που πήγαμε, ναι. εκεί που καταλήξαμε.
1: Καλά,
0: απλά θέλω να σου
1: έχει συγκινηθεί, δηλαδή σκουπίσου λίγο από τη δεξιά πλευρά, κυλάει ένα δάκρυ.
0: Ότι πήγαμε σε ένα μαγαζί απλό, λίγα πράγματα, ας πούμε, 25 ευρώ το άτομο. 25 ευρώ. Σιγά έφυγες πίσω στον τοίχο.
1: Περίμενε, φίλε, γιατί ξεκινάς όμορφα και λες ένα μικρό τίμιο μαγαζί και λέω εντάξει, βρήκε τουλάχιστον μια γωνιά έτσι να φάει τρία πράγματα.
0: Τι νομίζεις, πιτόγυρο, 10 ευρώ το άτομο ή
1: 25 ευρώ στο τίμιο, φαντάσου στα άτιμα, τα υπόλοιπα τα άτιμα.
0: 25 και πάλι καλά να λέμε.
1: Μπράβο, κάνατε και το σταυρό
0: σας. Ναι, πάλι καλά να λέμε, Μπάμπη.
1: Ωρε φίλε, φοβερό. Λοιπόν, Διαμαντή μου, δεν ξέρω πότε θα ξαναπάμε στη Χαλκιδική με αυτά που ακούμε, ούτε στη Μύκονο μπορούμε πλέον, ούτε στη Χαλκιδική σιγά σιγά.
0: Σοφία ετοίμαζε Everybody's changing.
1: Η πόλη ξύπνησε, λέει και ο φίλος ο Διαμαντής. Με αυτά που ακούμε, Διαμαντή μου, και να κοιμόμαστε, θα είχαμε πεταχτεί μέχρι πάνω σε ένα τίμιο φτωχό μαγαζάκι 25 ευρώ το κεφάλι. Λέει. Σε παρακαλώ, και ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
0: Τι μας λέει ο φίλος μας.
1: Η πόλη λέει ξύπνησε. Καλημέρα σε όλη την ραδιοφωνική παρέα. Εύχεται καλή εβδομάδα και ο φίλος ο Διαμαντής.
0: Και ο Διαμαντής πριν τις 7 και ξύπνησε.
1: Ναι, φίλε, δηλαδή.
0: Έγερσης.
1: Βλέπεις ότι επειδή έχουμε γίνει μία. Χώρα που έχει στηρίξει ή την στηρίζει η τουριστική βιομηχανία, επειδή όλοι οι επιχειρηματίες εστίασης και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αναπευθύνονται σε ξένους τουρίστες, εμείς πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές στην πατρίδα μας.
0: Ναι, ξένους, αλλά ξένους γείτονες, που νομίζω τα βαλάντια είναι λίγο πολύ τα ίδια. Λοιπόν, άκου τραγουδάρα για να ξεσηκωθεί και ο Αργύρης και να ξεσηκωθούμε κι εμείς και να σηκωθούμε να βγούμε.
1: Λες,
0: το στούντιο.
1: Λες να είναι ακόμη εδώ, Αργύρης.
0: Έλα, εδώ είναι.
1: Αργύρη,
0: πού αλλού θα πάει, δεν υπάρχει καλύτερα.
1: Στείλε μήνυμα.
0: Τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της Eurolink επικράτησε της Real στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ανοιχτά παραμένουν ζητήματα για το τι μπορεί να συμπεριλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης που θέλουν να υπογράψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούπιο, μιλώντας στους New York Times από το Νέο Δελχή, δήλωσε ότι δεν είναι δυνατό να συνευθεί μια συμφωνία για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε 72 ώρες. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα χαρακτήρισε πιο παραγωγική και επαγγελματική τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο μεταξύ, ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου αφήνει το Ιράν. Συγκεκριμένα, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένους όρους της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της αποδέσμευσης των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι θέτει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους. Δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, η οποία είναι δωρεάν και θα λειτουργεί από σήμερα έως και τις 30 Ιουνίου. Συνελήφθη 30χρονος για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του χτες το μεσημέρι στο Τριάδης του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, ο άντρας εντοπίστηκε από την κόρη του νεκρός μέσα στο σπίτι του. Από χτες η γυναίκα αναζητούσε τον πατέρα της. Το μεσημέρι φέρεται να πήγε στη μεζονέτα που διέμενε ο 67χρονος με τον 30χρονο και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο υπόγειο. Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της, τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε για τον πατέρα τους ότι είναι νεκρός, ο αδερφός παραδέχτηκε ότι αυτός διέπραξε το έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα κάνουν λόγο για δολοφονία με κατσαβίδι. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και νόμου περί εξαρτασιογόνων ουσιών. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι η μικρή είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα, Ρωμά βουλγαρικής υπηκότητας, και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα στα δικαστήρια Χανίων. Τρία ακόμη παιδιά, τα οποία τα ίδια δηλώνουν ότι είναι αδερφάκια της τρίχρονης, εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από τους αστυνομικούς και βρίσκονται στο νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγεται, υπάρχουν δύο ακόμη παιδιά της ίδιας μητέρας, τα οποία δεν βρίσκονται στη ζωή. Η ίδια υποστήριξε ότι πέθαναν κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν αφορά στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ και οι δύο συλληφθέντες θα υποβληθούν σε εξέταση DNA ώστε να διαλευκανθεί η σχέση τους με τα τέσσερα συνολικά παιδιά. δικογραφία που αποκαλύπτει τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία από τα Ζωνιανά Ρεθύμνου έως τη Χερσόνησο Ηρακλείου, φέρνουν στο φως συνομιλίες και στοιχεία για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων αλλά και απάτης με επιχορηγήσεις του ΟΠΚΠ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, ενώ δεκάδες ακόμη φέρονται να εμπλέκονται σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και σε παράνομες επιδοτήσεις. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και μία 35χρονη η σύζυγός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται ότι δήλωσαν πλασματικό αριθμό ζώων που φέρεται να ξεπερνούσε τα 800, προκειμένου να μην χάσουν την οικονομική ενίσχυση του 2025 από τον ΟΠΚΠ. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο η τηλεπαρουσιάστρια αγωγό Μαστροκώστα, η οποία νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έχοντας συνεχώς το πλευρό της την οικογένειά της και αγαπημένους φίλους. Την είδηση γνωστοποίησε η 17χρονη κόρη της Βικτωρία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, το Ουκρανικό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα συντρίμμια πληγμάτων που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής του, ο οποίος κάλεσε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των αμάχων. Και μια ματιά στον σημερινό καιρό, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά, προβλέπονται για τη Μακεδονία και τη Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Περισσότερα στις 7.30.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτφόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτη Σωτήρη σήμερα στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους artnews.gr και arteco.gr. Επιπλέον να σας πω ότι από τους 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους artnews.gr και arteco.gr. Επιπλέον να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24 21 0.

τώρα μέχρι 25 θα φτάσει θερμοκρασία, ηλιοφάνεια θα έχουμε και από ό,τι βλέπω καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Και καθημερινά, ναι, θα ανεβαίνει. Βλέπω εδώ την Πέμπτη θα έχουμε 29 βαθμούς πλέον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ανέμους, πνέουν με 7 χιλιόμετρα την ώρα βόρειο-δυτική και έχουμε 81% υγρασία. Στο πράσινο, από ό,τι βλέπω, σε γενικές γραμμές είμαστε αναφορικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας, αναφορικά με τα μικροσωματίδια. 7,55 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 5,20 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών για το Βόλο και για την πρώτη βιομηχανική περιοχή. Για να δούμε. 0,72 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα και 1,37 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Είχαμε ένα επεισόδιο έκρηξης, εννοώ δηλαδή μικροσωματιδίων, τα οποία έφτασαν, εντάξει, κοντά στο 35. Τι ώρα είναι αυτή? Είναι χθες το βράδυ, μεταξύ 11 και 12 και κάτι. Λοιπόν, σήμερα τι? Είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιοπολίων, η ένδοξη 25 Μαΐου, η μέρα της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας, η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, παγκόσμια μέρα θυροειδούς και παγκόσμια μέρα ποδοσφαίρου. Τι από όλα αυτά, έλα μπέμπα μπλόμ, να το πάω τούκι σε μπλόμ, θα πάω στα μικρά βιοπολία. Το κάτω-κάτω. Αφού εγώ τα λέω, αυτά μου αρέσουν, αυτά σας λέω. Από τις 25 έως 30 Μαΐου, τα μικρά βιβλιοπωλεία λοιπόν ολόκληρης Ελλάδας. Όχι, δεν μπορώ να σας πω για τον Ολυμπιακό, διότι δεν ξέρω. Βλέπω τι σημαίνει εδώ, ξέρω τι έγινε χθες, αλλά μέχρι εκεί. Για τα μικρά βιβλιοπωλεία ξέρω παραπάνω. Λοιπόν, και από τις 25 έως 30 Μαΐου, λοιπόν, τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης χώρας ενώνονται και μέσα από ξεχωριστές εκδηλώσεις συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Είναι 6 μέρες κατά τις οποίες όλα τα μικρά βιβλιοπωλεία της Ελλάδας γιορτάζουν την ανάγνωση με εκδηλώσεις πέρα από τα συνηθισμένα, που θα ξανασυστήσουν τα μικρά βιβλιοπωλεία στους αναγνώστες σε κάθε γωνιά της χώρας. Η ιδέα έρχεται από το εξωτερικό, όπου αρκετές χώρες αφιερώνουν μια μέρα στα μικρά βιβλιοπωλεία. Ποια είναι τα μικρά βιβλιοπωλεία, πέρα από οτιδήποτε άλλο? Μπαίνεις μέσα σε ξέριο βιβλιοπόλης, έτσι, μιλάμε τώρα για εδώ, δεν σου λέω στη Νέα Υόρκη ούτε στην ταινία. Λοιπόν, σε ξέριο βιβλιοπόλης, ξέρει τι διαβάζεις, ξέρει που κινείσαι. Μπαίνεις μέσα, εντάξει, μπορείς να μπεις και να ρωτήσεις και να δεις κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο το έχεις δει, παρακολουθείς εννοείται την κίνηση, τι γίνεται, πώς και τι, και το ζητάς. Μερικές φορές δεν ξέρεις, μπαίνεις μέσα, θες να διαβάσεις, ας πούμε, πίσω να δεις αυτό, λες αυτό θέλω να διαβάσω. Ξέρετε, διαβάζουμε πάντα κατά περιόδους αυτά τα οποία χρειάζεται ο οργανισμός μας να διαβάσουμε, έτσι, εκείνη την ώρα για να νιώσουμε καλά. Μπορεί και να διαλέξεις έτσι, ή μπορείς να πεις κορίτσι, αγόρι, ποιος είναι, ξέρω εγώ, ο βιβλιοπόλης που έχει τόσο καλή σχέση, τι προτείνεις, τι λες, πω πω δεν σε βλέπω καλά, εκείνο το άλλο πιάνεις κουβέντα, μα... Α, πάρε αυτό. Και πας μετά και το διαβάζεις και είναι βάλσαμο στην ψυχή σου. Αυτό είναι το μικρό βιβλιοπωλείο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η ιδέα όμως για αυτούς τους εορτασμούς και τις πανηγύρεις, έτσι, έρχεται από το εξωτερικό, λέει, όπου αρκετές χώρες αφιερώνουν μια μέρα στα μικρά βιβλιοπωλεία. Ενδεικτικά, μερικές από αυτές οι γιορτές είναι η Independent Bookstore Day της Αμερικής, το Books on My Bank της Μεγάλης Βρετανίας, η Bookstore Day της Ολλανδίας, η Love Your Bookshop Day της Αυστραλίας, η Authors for Indies του Καναδά και η NZ Bookshop Day της Νέας Ζηλανδίας. Το μήνυμα των εκδηλώσεων είναι τα μικρά βιβλιοπωλεία δεν είναι μόνο μαγαζιά. Είναι οι χώροι που αγαπούν οι βιβλιοφιλοί, οι χώροι που φροντίζουν για τους αναγνώστες κάθε γειτονιάς, οι χώροι που προωθούν τον πολιτισμό και την ανάγνωση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και είναι αυτά που προσφέρουν ανοιχτόκαρδα τη γνώση και τις περιπέτειες που κρύβει μέσα του κάθε βιβλίο.

0: αρχούν της Disney, Dippy Dog, γνωστότερος Goofy. Το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης και περνά το 8 μέτρα στο Almaes Mykos με επίδοση 8,13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, το γνωστό ως κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. 1977 κάνει πρεμιέρα κινηματογράφου η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελλο Ελλάδας νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Τώρα, 1922, Enrico Berlinguer γεννιέται γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας και ιδρυτής της Ανανεωτικής Αριστεράς. 1930 γεννήθηκε η Σόνια Ρίκελ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη βασίλισσα του πλεκτού. Και το 1958 ο Πολ Γουέλλερ, Άγγλος ρόκερ. Το 1954 φύγε ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. Το 2001 ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανού φωτογράφου, δημιουργού του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα. Και το 2009 ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Έλληνας πολιτικός. Αρκετά όμως με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1985, το πέμπτο στούντιο άλμπουμ των Dire Straits, Brothers in Arms, ξεκίνησε μια πορεία 14 εβδομάδων στην κορυφή των Βρετανικών τσάρτ, εγκαινιάζοντας μια εξαιρετικά επιτυχημένη καμπάνια. Ως ένα από τα άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως, το Brothers in Arms παρέμεινε 9 εβδομάδες στην κορυφή και στο Billboard 200 και κατέριψε τα ρεκόρ των τσάρτ στην Ολλανδία, ενώ έφτασε στο νούμερο 1 σε περισσότερες από 12 χώρες. Το βραβευμένο με Grammy και Brit Album ήταν επίσης μοναδικό στο ότι ήταν ένα από τα πρώτα που ηχογραφήθηκαν εξ ολοκλήρου ψηφιακά και προωθήθηκαν ως CD. Σύντομα θα γινόταν το πρώτο CD που πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα και το πρώτο που ξεπέρασε σε πωλήσεις το αντίστοιχο βινήλιο.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Τον Αθηναϊκό δεν έχουμε τοπικά φύλλα σήμερα. Αρχίζω με τα νέα. Η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Θρίαμβος Ολυμπιακού 92-85 νίκησε τη Ρεάλ. Euroleague Basketball. Έτσι και σχετική φωτογραφία από πανηγυρισμούς. Ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν και να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Η καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπομιδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει παράλληλα με τον έμφυα. Νέο ανακαινίζω τον Ιούνιο, οι όροι και οι επιδοτήσεις. Η κόβεση Ούρσουλα τα αντίπεινα μετά την επιστολή. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Καταζητούνται 11 Έλληνες στην κόκκινη λίστα της Ιντερπόλ, πανελλαδικές 8 συμβουλές από μία αριστούχο. Πήγα είδα, οι Iron Maiden ταρακούνησαν το ΟΑΚΑ. Απογευματινή, προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο σκανδάλι, θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς, μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης, στην Πρίγκιπο. Ποιος είναι ο κακοποιός με τα 3 πυροβόλα και τις 6 χειροβομβίδες, χημικά και πλαστικές σφαίρες στα γραφεία του CHP στην Άγκυρα. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης και φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς. Όλα τα νέα στεγαστικά προγράμματα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα Πόσο Κάνει και ίδιοι μισθοί για άνδρες και γυναίκες. Με ατάκες του Ανδρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης, εικόνα διάλυσε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά, ξεκινά κύμα παρατήσεων από Τετάρτη. Ο Τσίπρας αναδιατάζεται κέντρο αριστερά, γράφει ο Βασίλης Κουρής. Εφημερίδα των Συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα? Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης στο κυρίαρχο δίλημα. Αλέξη Τσίπρας, με ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα? Τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά? Επίσης από την εφημερίδα των Συντακτών, Global Summit Flotilla, μηχανισμό βασανιστερίων καταγγέλνουν οι ακτιβιστές, υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρια Άδωνη, ελλείψη κάτω από το χαλί. Κάνες 2026 το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων χρόνων, Τουρκία, βίες βολή της αστυνομίας στα γραφεία του CHP και Euroliga σήκωσε και το τέταρτο για τον Ολυμπιακό αυτό. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Έγραψε το τέταρτο αστέρι ο θρύλος, ο Ολυμπιακός ξανά στο θρόνο της Ευρώπης. Πλήρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4-1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με Άι και Μπάρτσα στο θυσίο. Το βάρας σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Πρωτιά δυσία, ακροδεξή και φιδεία στη Βουλή. Προσχέδιο 6 σημείων συγκρατημένα χαμόγελα, είπα Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Και η UNESCO στο πλευρό της Αθήνας για επανένωση των γλυπτών. Μανιφέστο νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα κόβεση. Κάποιος να τη μαζέψει. Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε έτοιμά της για άρση ασυλίας, αν το είχαμε κάνει κι εμείς, ούτε το Γερμανικό Σύνταγμα αρέσει στη Λάουρα Κοβέση, λέει. Έγραψε ιστορία ο τετράστερος Ολυμπιακός. Πάω κόντρα νιούς, μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Τι θα εξεγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το θυσίο, εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση που συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τι περιμένει το Ιράν. Τι έδειξαν οι έλεγχοι στην Κρυσάρα της ΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb, εκλογές στην Κύπρο, καθαρή νίκη του Δυσί δεύτερο κόμμα του ΑΚΕΛ, Αλβανός κακοποιός ληστής από 15 ετών οτήτη με τα πολλά πρόσωπα, σκηνές χάου στην Τουρκία και ενώθηκε η έδρα του CHP, έπεσαν χημικά και πλαστικές σφαίρες, συναγερμός επίσης για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, γράφει η Contra News. Πάω στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση συμμετέρων. Το 76% των ενστάσεων που εξετάστηκαν κρίθηκε πλήρως ή μερικώς αποδεκτό με αποτέλεσμα προϋπολογισμός της δράσης να εκτοξευθεί από τα 160 εκατομμύρια στα 856 εκατομμύρια. Μάλιστα.
Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής στο ΟΗΕ για τις ΜΚΟ, κοιμάται η ελληνική διπλωματία. Τούρκοι ψαράδες μας καταδιώκουν και εντός των χωρικών μας υδάτων στο Θρακικό Πέλαγος. Θεσμική εκτροπή, ο διορισμένος Γεραπετρίτης κόβει εκλεγμένους διπλωμάτες. Πλήρης οδηγός για τη νέα ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις από την ΑΔΕ. Τι αλλάζει? Σβήνονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Αυτά από τη Δημοκρατία. Να βρω και την αυτεμπορική να σας πω. Που γράφει αλέρτ της ΑΔΕ για τις παραγραφόμενες υποθέσεις, ποια φορολογικά έτη τίθενται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας στο προσεχές εφτάμινο, στην κόψη του ξηραφιού, είπα Ιράν, η SpaceX εκτοξεύει σε πρωτοφανή ύψη τον πύχη των Άιπος, σε δράση από το Σεπτέμβριο υπερυπολογιστής Δέδαλος. Λοιπόν, αυτά τα βασικά και από την αυτεμπορική. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε τώρα σε μία όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί και αφορά το μέλι και τις μέλισσες. Να πω ότι ήταν η Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας χθες, που τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου και έγινε αυτή η ειδική εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στις προκλήσεις και τις προοπτικές της μελισσοκομείας με πρωτοβουλία των Μελισσοκομικών Συλλόγων Θεσσαλίας και του Αλγό Δήμητρα. Αυτή η εκδήλωση έγινε στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Δημητριάδος και συγκέντρωσε τον ενδιαφέρον μελισσοκόμων, επιστημόνων αλλά και πολιτών, που παρακολούθησαν τις εισηγήσεις των επιστημόνων για τη μέλισσα και το περιβάλλον, την αγροτική παραγωγή και τη βιοποικιλότητα. Τη συνδιοργάνωση είχαν το Τμήμα Μελισσοκομείας του Αλγό Δήμητρα και Μελισσοκομική Σύλλογη Θεσσαλίας. Να ξεκινήσουμε λίγο, να πω ότι αυτή την εκδήλωση παρακολούθησε ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος Τρίμης και μας έστειλε τα ηχητικά από αυτούς που μίλησαν, εν προκειμένου από την κυρία Φανή Χατζίνα που θα ακούσουμε αμέσως, που είναι η Διευθύντρια Ερευνών του Τμήματος Μελισσοκομείας του Ελγό Δήμητρα.
1: Χατζίνα Φανή, βιολόγος, ερευνήτρια στο Τμήμα Μελισσοκομείας του Ελγό Δήμητρα και διευθύντρια του τμήματος.
2: Δύο λόγια για την,
1: για την εκδήλωση.
2: Για την εκδήλωση, το θέμα της ομιλίας σας, το οποίο θα αναλύσω.
1: Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας της Μέλισσας, που είναι 20 του Μάη. Είναι μια μέρα στην οποία εμείς λέμε είναι η γιορτή της Μέλισσας, αλλά είναι μια μέρα. Δεν γιορτάζουμε απλά, χαιρόμαστε γιατί υπάρχουν οι μέλισσες, αλλά προσπαθούμε μέσα από αυτή την εκδήλωση και να έχουμε δράσεις για τα παιδιά, αλλά κυρίως να δώσουμε ενημέρωση στο κοινό, στους μελισσοκόμους για τα προβλήματα, στο κοινό για την αξία της μέλισσας και στα παιδιά για την αξία της μέλισσας, και επίσης θέλουμε να θίξουμε θέματα που αγγίζουν και τα προβλήματα των μελισσοκόμων αλλά και τα προβλήματα του περιβάλλοντος.
2: Πείτε μας λίγο για αυτά τα θέματα.
1: Τα θέματα που αγγίζουν τους μελισσοκόμους και είναι τρέχοντα, μπορεί, έχουν να κάνουν και με τις ασθένειες, είτε με τα εισβολικά είδη, γιατί και εκεί έχουμε θέματα, είτε με την οθεία του μελιού. Όμως, την ίδια στιγμή, μεγάλο πρόβλημα είναι και η ποιότητα του περιβάλλοντος και τα προβλήματα που έχει η μέλισσα και τα υπόλοιπα, όχι μόνο εκείνη η μέλισσα, και τα υπόλοιπα είδη των μελισσών, από τα φυτοφάρμακα, από τους υπόλοιπους περιβαλλοντολογικούς ρήπους. Έτσι, όλα αυτά μαζί, να ενημερωθούν και οι μελισσοκόμοι αλλά και οι πολίτες, γιατί αν δεν γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνουν και τι μπορούμε να κάνουμε, δεν ξέρουμε πώς θα την προστατεύσουμε.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα θα πρέπει εμείς σαν πολίτες να πιάσουμε τις κυβερνήσεις μας να ακολουθήσουν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί οι οποίοι προβλέπουν ανασύσταση της γης, προστασία όλων των επικονιαστών, μείωση των φυτοφαρμάκων.
2: Αυτό έχει γίνει στην Ελλάδα σε κάποιο επίπεδο?
1: Πολύ λίγο, σε πολύ μικρό βαθμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αισιόδοξο ότι μέχρι το 2030, που τελειώνει η προθεσμία που έχει δώσει, θα έχουν μπει κάποια βήματα. Τουλάχιστον αυτό μου είπανε προχθές που έκανα μια ερώτηση. Θα δούμε. Αλλά η Ελλάδα είναι πάρα πολύ πίσω. Και η Ελλάδα δυστυχώς είναι από τις χώρες η οποία ποτέ δεν υποστήριξε μια πρόταση ενάντια στα φυτοφάρμακα.
2: Κινδυνεύει η ελληνική μέλισσα αυτή τη στιγμή?
1: Κινδυνεύουν όλες οι μέλισσες. Κινδυνεύουν και λόγω των φυτοφαρμάκων, αλόγιστης χρήσης, μη σωστής χρήσης. Κινδυνεύουν όμως και λόγω της μείωσης της τροφής, η οποία επέρχεται είτε με την εγκατάλειψη γης και το ότι δεν υπάρχουν μέτρα για να προστατευτεί όλη αυτή η γη η οποία δεν καλλιεργείται πλέον, αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής, γιατί η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να μας βάλει στη διαδικασία να πάρουμε μέτρα που ίσως να μην σκεφτόμασταν πριν. Και ήδη έχουν περάσει πάνω από 10-15 χρόνια που συζητάμε για την κλιματική αλλαγή, και τώρα δεν είμαστε στο πλάν Α, είμαστε στο πλάν Β, Σ.
2: Μιλήσατε για την εγκατάλειψη της γης, έχοντας και εικόνα από την Θεσσαλία προφανώς. Σε τι βαθμό επικρατεί αυτό το θέμα?
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και η εικόνα μου είναι ακριβώς από την Θεσσαλία και κυρίως από τα νησιά του Αιγαίου. Από τη Θεσσαλία, γιατί εγώ προέρχομαι από τη Θεσσαλία και το βλέπω στο χωριό μου, αλλά και από τα νησιά του Αιγαίου, στα οποία αυτή τη στιγμή είναι έρημος. Έρημος, δεν υπάρχει νερό, δεν είναι αρκετό, κτίζονται μόνο ξενοδοχεία και πολλά από αυτά παράνομα, δεν βοηθιέται ο ντόπιος πληθυσμός, η αγροτική ανάπτυξη. Χωρίς αγροτική ανάπτυξη τελικά όμως δεν μπορούμε να πάμε πουθενά.
2: Οπότε μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Δεν καλλιεργείται η γη, δεν υπάρχει μέλισσα, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει τροφή, εφόσον δεν υπάρχουν δέντρα για να κρατήσουν μια υγρασία, δεν έρχεται και επιπλέον βροχή. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Δηλαδή το οικοσύστημα δεν είναι κάτι που λέμε, πώς να το πω, τρόπο, όπως είναι η πόλη η μία εδώ και η άλλη εκεί. Το οικοσύστημα είναι μια αλυσίδα. Φυτά, ζώα, άνθρωπος, περιβάλλον. Και αν αυτή είναι η αλυσίδα διαρριχτεί, έχουμε προβλήματα. Και όλοι θα έχουμε προβλήματα. Και στο τέλος είναι ο άνθρωπος ο τελικός δέκτης. Γιατί εμείς αναπνέουμε το τι συμβαίνει, εμείς τρώμε ό,τι υπάρχει στα φυτά από τα φυτοφάρμακα. Τα πάντα έρχονται στο πιάτο μας.
2: Για τα εισβολικά ήδη κάνατε μια αναφορά. Θέλω λίγο να μου το αναλύσετε. Αυτό σε τι κατάσταση μας στην Ελλάδα, γιατί ακούμε πάρα πολύ για τα ψάρια, τους λεψιψιανούς μετανάστες, ναι, αλλά για τα έντομα δεν ακούμε τόσο πολλά.
1: Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι εισβολικά ήδη υπάρχουν σε όλα τα ζώα. Αναφέρεται τα ψάρια, τα οποία εγώ δεν το γνώρισα συγκεκριμένα, αλλά ξέρω για τα φυτά, ξέρω όμως για τα ζώα. Τώρα, στα έντομα υπάρχουν και έντομα που έρχονται, αλλά κυρίως είναι εχθροί, είναι ακάραια και αυτά είναι που μας προβληματίζουν στη μελισσοκομεία. Όταν μιλάμε για έντομα, μιλάμε συγκεκριμένα τώρα. Το πρόβλημά μας είναι οι σφίκες. Η σφίκα, η ανατολική, όπως τη λέγαμε εμείς, όχι η ασιατική, δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά άλλες χώρες έχουν το πρόβλημα. Η ανατολική, όπως τη λέγαμε εμείς, η Οριεντάλης, που ήταν κάποτε στα νησιά μας, είναι ακόμα, έχει φτάσει όμως στη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει φτάσει και έχει αρχίσει να γίνεται πρόβλημα. Στα νησιά πλέον είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αν πάμε πλέον στα ακάρια, υπάρχει ένα καινούριο άκαρι, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στη Γεωργία, στο Καζακστάν, στο Αζερβαϊτζάν, το οποίο έχει έρθει από την Ασία, Κία, Κορέα, Νεπάλ. Ο πρώτος δέκτης πιθανά είναι η Τουρκία, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Το 24 δεν υπήρχε ακόμα, λέγεται τροπιλέλαπα. Καταλαβαίνετε από το όνομά του ότι πραγματικά είναι μια λέλαπα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Ήδη έχουμε κινητοποιηθεί στην Ευρώπη και τον Αύγουστο κάνουμε μια ειδική συνάντηση στο Καζακστάν για να το δούμε και τις μεθόδους για το πώς θα το πολεμήσουμε από τους ντόπιους ανθρώπους που το γνωρίζουν. Θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι το μόνο. Γιατί οι μελίσια πάνε έρχονται και η μέλισσα πετάει.
2: Οπότε.
1: Είναι δύσκολο. Θα πρέπει τα μέτρα μας να είναι πολύ συγκεκριμένα, σαφή και να τα ακολουθούμε όλοι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε και τι είπε ο καθηγητής βιοτεχνολογίας μικροβίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Μόσχελος, ο οποίος παρουσίασε ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με την μικροβιακή βιοτεχνολογία και τη συμβολή της έρευνας στη διατήρηση υγείας των μελισσών.
2: Προϊόντα μέλισσας, λειτουργικά τρόφιμα, τι σημαίνει αυτό?
3: Ουσιαστικά λειτουργικά τρόφιμα είναι τα τρόφιμα εκείνα τα οποία δεν μας δίνουν μόνο κάποια θρεπτική αξία, για παράδειγμα θερμιδικό περιεχόμενο ή πρωτεΐνες ή λιπίδια, αλλά μας προσφέρουν πολύ περισσότερα. Μας προσφέρουν μία ευεξία και μία βελτίωση της υγείας μας μέσω της πιθανής πρόληψης ασθενειών ή ακόμα και θεραπείας κάποιων από αυτούς.
2: Αυτό έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα, γιατί ακούμε για πρόπολη, ακόμη για βασιλικό πολιτό. Έχει περάσει τη συνείδηση του κόσμου.
3: Στη συνείδηση του κόσμου, στη συνείδηση του καταναλωτή, πιστεύω ότι αργά αλλά σταθερά αρχίζει και περνάει η έννοια ότι υπάρχουν πολλά φυσικά προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται από βιολογικές ιδιότητες που τα κάνουν ένα είδος superfood. Ας μην μιλάμε για λειτουργικά τρόφιμα που ακούγεται ίσως κάπως περίεργος όρος. Ας μιλήσουμε για υπερτροφές οι οποίες μας χαρίζουν ενέργεια, ευεξία, καλύτερη υγεία. Σιγά σιγά πιστεύω ότι αρχίζει και περνάει αυτό στον Έλληνα καταναλωτή. Φυσικά υπάρχουν προϊόντα τα οποία, ένα από αυτά θα παρουσιάσω και στη σημερινή ημερίδα, τα οποία δεν τα γνωρίζει πολύς κόσμος.
2: Όπως
3: είναι το μελισσόψωμο, το οποίο είναι ουσιαστικά, έτσι χαριτολογώντας να πω, είναι η γύρη που φέρνει πίσω η μελισσούλα στην κυψέλη και την κάνει τουρσί. Τη ζυμώνει δηλαδή, έτσι ώστε να μπορείς να τη διατηρείς. Υπάρχουν λοιπόν προϊόντα τα οποία αξίζουν μιας ιδιαίτερης προσοχής από τον καταναλωτή. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την εκτεταμένη, με τη μεγάλη παραγωγή τους. Δηλαδή το πρόβλημα το μελισσόψωμο είναι σχετικά μικρή παραγωγή του. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά μέσα από την επιστημονική έρευνα, την οποία πρεσβεύω, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε και αυτά τα προϊόντα και την κατανάλωσή τους από τον κόσμο και κυρίως να αναδείξουμε την βιολογική τους δράση, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντική.
2: Μία ερώτηση με δύο σκέλη. Η ελληνική επιστημονική κοινότητα και η ιατρική, αλλά και η πολιτεία έχουν στηρίξει αυτά τα είδη διατροφής.
3: Η επιστημονική κοινότητα εκπροσωπείται...
2: Ιατρική.
3: Ναι, η ιατρική. Η ιατρική κοινότητα χαρακτηρίζεται, κατά την ταπεινή μου άποψη, από μία... ουσιαστικά από μία επιθυμία να στηρίξει και την διατροφή και τα προϊόντα, τα φυσικά προϊόντα τα οποία σχετίζονται με τη διατροφή, όχι όμως ίσως στο βαθμό που θέλει να υποστηρίξει, επιθυμεί να υποστηρίξει τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία είναι αποτέλεσμα εμπορικής χρήσης μεγάλων εταιριών. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κομμάτι της ιατρικής κοινότητας, το οποίο δεν ανήκω εγώ ως βιολόγος και ως βιοτεχνολόγος μικροβίων, που ενδιαφέρεται και για αυτό το κομμάτι.
2: Η πολιτεία?
3: Η πολιτεία, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα στο κομμάτι το ερευνητικό, έτσι ώστε να αναδείξουμε εδώ στην Ελλάδα τα μοναδικά μελισσοκομικά προϊόντα που έχουμε και τα οποία δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί όσο πρέπει και κυρίως αναδειχθεί όσο πρέπει. Για παράδειγμα, αναφέρω το μέλι μάνουκα, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό.
2: Εκεί δεν θα πάω. Δηλαδή το μέλι μάνουκα που προέρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου,
3: τη Νέα Ζηλανδία,
2: την Ευρώπη.
3: Βεβαίως.
2: Γιατί έχει αποκτήσει αυτή την ταυτότητα και το ελληνικό μέλι, και όχι μόνο, ίσως και το ιταλικό, ίσως και το ισπανικό δεν έχουν αποκτήσει.
3: Το μάνουκα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι ενώ οργανοληπτικά δεν είναι κάποιο μέλι το οποίο σε κερδίζει, δηλαδή γευστικά ή αρωματικά, παρόλα αυτά είναι το καλύτερα μελετημένο μέλι παγκοσμίως όσον αφορά την αντιμικροβιακή του δράση.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, στο μάτς νίκησε, είπαμε, εντάξει, γέμισε ο κόσμος χαρές, τέλος πάντων, σημαίες, πράγματα και εδώ, σε όλες τις πόλεις για τον Ολυμπιακό. Είχαμε και κάτι επεισόδια στις Κερκίδες, άσχετα βέβαια με το μάτς, δεν νομίζω να πλακώθηκαν για το ποιος έπαιζε καλύτερα ή χειρότερα ή τι αλλαγές έπρεπε να κάνει ο διαιτητής, έτσι. Εδώ μιλάμε για τον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Μαρινάκη. Περνούσα, λέει, είπε ο κύριος Μαρινάκης, και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες. Του είπα, δεν νομίζω ότι το έχεις παρακάνει, δεν αντιλαμβάνεσαι πού οδηγούν όλα αυτά. Τότε με έφτυσε ο Δημητριάδης. Του έδωσα ένα χαστούκι και μετά από αυτά μου έσκησε το πουκάμισο. Τι κάνεις, εννοούσε με τις υποκλοπές. Απίστευτες σκηνές αποτύπωσε, λέει ο δημοσιογραφικός φακός, σε εξέδρες του ΑΚΑ. Έχουν εδώ και βίντεο με τον εφοπλιστή εκδότη και πρόεδρο του Ολυμπιακού να διαπληκτίζεται δημόσια με τον πρώην ισχυρό άνδρα του Μαξίμου, ανιψιό του Πρωθυπουργού και απόλυτο αφεντικό στους διαδρόμους εξουσίας Γρηγόρη Δημητριάδη. Νέα κλιμάκου στην ήδη υπάρχουσα βαθιά κρίση τη σχέση Βαγγέλη Μαρινάκη με τον πρώην εξαπορήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Χαλαρά. Γενικά, κύριε Λιμιέ, ζούμε μεγάλες στιγμές αυτή τη χώρα. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι γιατί φεύγει από τα αντικείμενα της.
0: Ναι, όχι, φεύγει από τα αντικείμενα της συνέντευξης, αλλά γενικά λέω ζούμε μεγάλες στιγμές. Δηλαδή, εντάξει, μερικοί σε αυτή τη χώρα κάνουν ό,τι θέλουν, όπου και αν βρίσκονται. Νομίζουν ότι δεν πρόκειται να ελεγχθούν ποτέ, δεν πρόκειται να τιμωρηθούν ποτέ, δεν πρόκειται να υπάρξει δικαιοσύνη για αυτούς ποτέ. Τέλος.
1: Αυτό υπογραμμίζει, αν θέλετε, και η τελευταία έκθεση της Ευρωπαίας Αγγελέως, έτσι. Που αναφέρεται ακριβώς στα φαινόμενα αυτής της εκτεταμένης διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, διοικητικά, θεσμικά. Οπότε είμαστε σε αναμονή να δούμε πώς και πότε θα τελειώσει αυτή η ανώμαλη περίοδος.
0: Το θέμα είναι ότι διαχέεται παντού από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι μόνο σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή της κυβέρνησης του κράτους γενικότερα. Μιλάμε, ας πούμε, και σε χαμηλότερα επίπεδα διοικητικά. Γιατί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να πας και ρίχνεις τα σκουπίδια στο χιτά, τα ανακυκλώσιμα, και δεν παίρνεις ούτε καν απόφαση.
1: Ναι.
0: Και έρχεσαι λοιπόν, εκ των υστέρων να το διορθώσεις, ας πούμε, όταν σε πιάνουν όπως το έλεγε η περιβαλλοντική πρωτοβουλία, πώς το έπαινε να δεις όταν σε πιάνουν
1: με τη γίδα στην πλάτη,
0: μπράβο. Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα πρέπει να γνωρίζουν οι συντημότες και οι ακροατές σας ότι είχαμε μια νέα εξέλιξη σε αυτό το σύριαλ της κακής, αν θέλετε, αντιμετώπισης του προβλήματος των ανακυκλώσιμων υλικών. Αποδείχθηκε από τον ίδιο το Δήμο Βόλου, που αρνείται τις κατηγορίες, αποδείχθηκε ότι δεν είχε κάνει αυτό που έπρεπε ώστε να υπάρχει προγραμματική σύμβαση για τη μεταφορά των αποβλήτων σε άλλα κέντρα διαχωρισμού, όπως είναι στη Γαρνίτσα και στη Λάρισα. Έρχεται λοιπόν τώρα που αποκαλύφθηκε το πρόβλημα και ζητούσε την Παρασκευή που μας πέρασε στις 2 η ώρα να κάνει συνεδρίαση έκτακτη η Δημοτική Επιτροπή, όταν έστειλαν την πρόσκληση 20 λεπτά πριν από την ώρα συνεδρίασης, για να αποφασίσει, προσέξτε, για να αποφασίσει προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Θεσσαλίας πλέον, του Πανθεσσαλικού Φορέα, για να μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα απόβλητα του Βόλου στο ΚΔΑΗ της Καρδίτσας. Αυτή η συμβατή είναι ύψους περίπου 83.000 ευρώ για το υπόλοιπο του χρόνου που μένει. Αν το υπολογίσουμε σε ετήσια βάση, είναι περίπου 150.000 ευρώ. Σημαίνει δηλαδή ένα επιπλέον κόστος για τους δημότες του Βολού, που θα το πληρώνουν μέσα από τα τακτικά έσοδα, δηλαδή από αυτά που εισπράττει ο Δήμος από τους δημότες. Θα τα πληρώνει αυτά τα 150.000 μόνο και μόνο για να μεταφέρει τα απόβλητα από το Βόλο στην Καρδίτσα. Τη στιγμή που στο Βόλο υπάρχει κέντρο ανακύκλωσης, υπάρχει κέντρο ανακύκλωσης, αυτό που λειτουργούσε επί 15 χρόνια και λειτουργεί ακόμα για τους υπόλοιπους δήμους του Βόλου, για τον Νότιο Πύλιο, τη Ζαγορά, τον Ρήγα Φεραίο και τον Αλμυρό. Είναι περίεργες αυτές οι μεθοδεύσεις του Δήμου Βόλου. Καταρχήν υπάρχουν αναπάντητα ερωτηματικά, αλλά εδώ εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες. Παραδείγματος χάρη, η υπηρεσία που επιβλέπει σε πρώτο βαθμό είναι η υπηρεσία περιβάλλοντος, τμήμα περιβάλλοντος της περιφέρειας Θεσσαλίας. Όταν καταγγείλαμε το Φεβρουάριο μήνα ότι γίνεται υπαίθρια εναπόθεση των απορριμμάτων εκεί κάπου στον Ξηριά, πήγανε και αφού επιβλέψανε, αναγκάστηκε ο Δήμος Βόλου να υποσχεθεί προφορικά ότι θα τα στέλνει στην Καρδίτσα. Δεν το έκανε. Τα έστελνε στο Χιτά και τα έθαβε, όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων. Τώρα που αποκαλύφθηκε όλο το σκηνικό, είμαστε περίεργοι. Τι είδους μέτρα θα ληφθούν απέναντι σε όλη αυτή την αυστηρεσία, σε αυτή την υποβάθμιση του περιβάλλοντος? Βεβαίως, έχουμε πάει στον εισαγγελέα και έχει ξεκινήσει η προκαταρκτική ακριβώς με αυτό το αντικείμενο. Αν υπάρχει δηλαδή επικίνδυνη υποβάθμιση περιβάλλοντος και ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Θα έχουμε συνέχεια με νέα στοιχεία, γιατί περιμένουμε ακόμα από το Δήμο Βόλου έγγραφα, περιμένουμε ζυγολόγια, περιμένουμε να δούμε ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο Δήμος Βόλου στην αρμόδια αυτή υπηρεσία, ώστε να κοινοποιηθούν και σε εμάς για να έχουμε εικόνα του τι συμβαίνει. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο αποδεικνύει μεταξύ των άλλων ότι δεν είναι το μόνο. Είναι με τα αδέσποτα ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι με τα απόβλητα. Υπάρχει θέμα με το νερό και είναι σε εξέλιξη διάφορες διαδικασίες. Νομίζω ότι και στην περιοχή μας ζούμε στιγμές οι οποίες δημιουργούν ανασφάλεια στους δημότες και βέβαια πρέπει κάποια στιγμή να δοθούν απαντήσεις.
0: Ναι. Ας δοθούν απαντήσεις. Να, είδαμε και την έκθεση που ήρθε την τελευταία. Ξέρω το κομμάτι, δηλαδή δημοσιοποιήθηκε το κομμάτι που αφορά τα σκουπίδια στο, του Ξηριά μέσα στο, πώς το λένε, στο λιμάνι. Αυτή η έκθεση μόνο το συγκεκριμένο θέμα αφορούσε?
1: Αφορούσε το θέμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου Βόλου σε σχέση με τη ρήπανση στο λιμένα. Ήταν ακριβώς η μεταφορά από τον παλιό Χιτά που υπήρχε στο Ξηριά, που με τον Ντάνιελ έσπασε διεράγη και μεταφέρθηκαν μεγάλες ποσότητες κουμπιών στο λιμάνι και τις εκβολές του Ξηριά. Αυτό λοιπόν διαπιστώθηκε πια από τους επιτελευτές περιβάλλοντος και καταλογίζει ευθύνες στο Δήμο Βόλου, ο οποίος θα πρέπει προφανώς να βάλει πλάτη τώρα για την απομάκρυνση αυτών των υλικών, έτσι, μαζί με τον Οργανισμό Λιμένων Βόλου, ο οποίος είναι ο φορέας διαχείρισης του λιμένα και της λιμενικής ζώνης. Αλλά ο κύριος υπεύθυνος, όπως τελικά είναι η τελική έκθεση των επιτελευτών, είναι ο Δήμος Βόλου. Αναμένουμε βέβαια και την έκθεση για την ΕΙΑΔ, για τα ζητήματα του ΕΙΑΔ. Υπήρχε μια αρχική έκθεση, αν θυμάστε, που είχε μια σειρά παρατηρήσεις. Τώρα αναμένουμε μέσα στη βδομάδα να τελειώσει και αυτό το ζήτημα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιμ. Μια καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλο τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να παραγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιάν με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρώτια άδυση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Νέκρος 67χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο γιο του, ο οποίος συνελήφθη καθώς ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται η συγκράτηση των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς το Μάρτιο βρέθηκαν και πάλι πάνω από τα 3 δις ευρώ από περίπου 2,5 που ήταν στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρωταθλητές στις οφειλές παραμένουν τα νοσοκομεία. Ζημιές ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση του καιρού με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών και έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Περιβροχές και πιθανώς μειμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν, εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου, η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού, κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής, και θα μιλήσουμε για το νερό του πλοίου και συγκεκριμένα για τα νερά και τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΜΒ και του Δήμου Βόλου, κυρίως από τις περιοχές που έχουν πηγές όπως το Αγίου Βλασίου αλλά και των Άνω Λεχωνίων. Έχει συσταθεί λοιπόν μια επιτροπή, έχει γίνει μια συνέλευση το Σάββατο που μας πέρασε για αυτό το θέμα και συζήτησαν όλες αυτές τις εξελίξεις, ήδη οι άνθρωποι βέβαια και κατά μόνος και κατά τις επισκέψεις των κλιμακίων ας πούμε της Δημοτικής Αρχής έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις με τον τρόπο που πάει να γίνει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι υπόθηκε και τι αποφασίστηκε σε αυτή τη συνέλευση του Σαββάτου. Έχουμε τηλεφωνική μας γραμμή από την πλευρά της Επιτροπής τον κύριο Παντελή Μαστρογιάννη. Καλή σας μέρα κύριε Μαστρογιάννη.
1: Καλημέρα κυρία Μανώλη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, πραγματικά το Σάββατο έγινε μια μαζική συγκέντρωση των κατοίκων των δύο χωριών μετά από αρκετό καιρό που κάπως είχε καθίσει το θέμα. Έγινε μια ενημέρωση από την επιτροπή, από την προηγούμενη Επιτροπή Αγώνα για τις ενέργειες που έχουν γίνει ως τώρα. Το κείμενο το οποίο συντάχθηκε για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κατατέθηκε με εκατοντάδες υπογραφών στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η προβολή ταινίας για το νερό με συζήτηση που έγινε για τους, με τους κατοίκους για την παραπέρα πορεία και η σύνταξη μιας τεχνικής έκθεσης που αποτελεί την εναλλακτική κατοίκους για την παραπέρα πορεία και η σύνταξη μιας τεχνικής έκθεσης που αποτελεί την εναλλακτική πρόταση απέναντι στη μελέτη της ΔΕΙΑ.

0: άποψη ότι το νερό δεν αποτελεί ιδιοκτησία, είναι δημόσιο αγαθό, δεν πρέπει να ξοδεύεται έτσι άσκοπα, πρέπει να υπάρξει ορθολογική διαχείριση και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν περιοριστούν οι διαρροές, αν χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία νερό από το βιολογικό κτλ. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γιατί πίσω από όλα αυτά υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν τα σχέδια τα κυβερνητικά που προωθούν συγχώνευση των ΔΕΙΑ και μάλιστα πετάνε το τυράκι ότι θα αναλάβει η κυβέρνηση, το κράτος, τα χρέη των ΔΕΙΑ, με στόχο παραπέρα εννοείται να ιδιωτικοποιήσει το νερό και να φτάσει να δώσει τις συμμετοχές ουσιαστικά κατά πλειοψηφία, γιατί προς το παρόν υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που απαγορεύει κάτι τέτοιο, αλλά στην ΕΙΔΑΠ ήδη το 49,9% των μετοχών είναι σε ιδιώτες, κάτι αντίστοιχο είναι και στη Θεσσαλονίκη και αντιλαμβάνεστε ότι φοβόμαστε ότι πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση. Έτσι. Υπάρχει και η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Υδάτων και Αποβλήτων για την τιμολόγηση του νερού με βάση το κοστολόγιο. Ήδη στην Αθήνα υπήρξαν αυξήσεις πάνω από 20%. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά οδηγούν προς τα εκεί. Εμείς έχουμε στόχο από εδώ και πέρα να ενημερώσουμε, να συναντηθούμε με την περιφέρεια, με την θεματική αντιπεριφερειάρχη, αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος και υδάτων, αν υπάρχει, δεν ξέρουμε, αρχικά υπήρχε και τέτοια θέση, να ενημερώσουμε πολιτικά την αυτοδιοίκηση ουσιαστικά, να δώσουμε συνέντευξη τύπου όπου θα παρουσιάσουμε αυτή την εναλλακτική πρόταση για να ενημερώσουμε τους κατοίκους και να διατρανώσουμε την διάθεση των κατοίκων να αγωνιστούν προκειμένου να προστατευτεί το νερό, γιατί το θεωρούμε πηγή ζωής για τα δύο χωριά και ουσιαστικά προστατεύει όχι απλά το περιβάλλον, αλλά δίνει και τη δυνατότητα στους νέους αγρότες να ασχοληθούν με τη γη, γιατί η αγροτική οικονομία δεν μπορεί να συνεχίσει το δρόμο που έχει χαράξει ως εδώ και σύντομα θα έχουμε προβλήματα με την διατροφή μας. Μέσα από όλα αυτά εκλέχθηκε και νέα ποινή Επιτροπή Αγώνα. Το θετικό είναι ότι συμμετέχουν αρκετοί νέοι αγρότες και είμαστε αποφασισμένοι μέσα από αυτές τις διαδικασίες να διερευνήσουμε και νομικά τα ζητήματα. Θα πρέπει να δούμε και πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα που είναι συλλογικός. Θα χρησιμοποιήσουμε εννοείται μόνο δημοκρατικά μέσα και αγωνιστικά για να προστατέψουμε το περιβάλλον. Θα πρέπει να πούμε ότι ήδη η αγριά παίρνει νερό από τα Λεχόνια με απόφαση της ΔΕΙΑΒ πριν από κάποια χρόνια. Τώρα, σύντομα, όχι παλιά, γύρω στα 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αυτό δείχνει ότι δεν θεωρούμε ιδιοκτησία το νερό. Απλά πρέπει να προστατευτούν τα συμφέροντα των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν εδώ που ζουν ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Άλλο τίποτα δεν έχουν. Δεν ναι. βλέπουν ουσιαστικά κάποια θετική βοήθεια από την πλευρά του ενιαίου πια Δήμου. Μετά τα σχέδια και τις συνενώσεις και τις συγχωνεύσεις οι οποίες προηγήθηκαν.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Τι ήθελα να πω. Εσείς πού έχετε αναθέσει αυτό που λέτε τώρα, την εναλλακτική πρόταση για το master plan?
0: Είναι ένας περιβαντολόγος που ζει στην περιοχή,
1: ναι.
0: ο οποίος έχει γνώσεις και ψάχνει τη μελέτη της ΔΕΙΑΜ για να διατυπώσει την εναλλακτική πρόταση.
1: Εναλλακτική πρόταση για το πώς μπορεί να πάρει το νερό χωρίς να έχει πρόβλημα
0: έτσι,
1: η περιοχή,
0: έτσι,
1: εννοείται.
0: Έτσι, ναι,
1: όχι
0: ναι,
1: να πάει
0: ναι,
1: από άλλη περιοχή να πάρει.

0: νερό για να το...
1: Όχι, όχι, ναι. Προφανώς. Ναι. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς να κάψουμε άλλες περιοχές.
0: Ωραία.
1: Να το πω έτσι.
0: Ωραία. Άρα λέτε πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό με καλύτερες συνθήκες για την επιβίωση.
1: Και... ναι. Ώστε και νερό να υπάρχει εδώ το απαραίτητο.
0: Ναι. Κατάλαβα,
1: το αναγκαίο, έτσι, αλλά και να αξιοποιείται ό,τι περισσεύει. Ιδιαίτερα κάποιους μήνες που μπορεί να περισσεύει.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι σίγουρα δεν περισσεύει, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη πρόβλημα στα χωριά με κάποιους...
0: Ναι, με τη λογική ότι εσείς αυτό το νερό το χρησιμοποιεί, δηλαδή όχι εσείς, εννοώ, δηλαδή τα χωριά το χρησιμοποιούν και για άρδευση αυτό το νερό. Δεν είναι μόνο για να πιούν, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έτσι, έτσι, ναι, ναι,
0: το
1: ακριβώς.
0: Έχουν και για τους κήπους, δεν ξέρω, έχει πέρα δηλαδή από τους κήπους και τις αυλές υπάρχουν και καλλιέργειες στη γύρω περιοχή που...
1: Φυσικά υπάρχουν και καλλιέργειες, βέβαια. Ουσιαστικά αυτοί είναι οι αγρότες οι οποίοι συμμετέχουν και μπήκαν σε όλη αυτή την ιστορία τώρα, γι' αυτό μπήκαν, γιατί έχουν τις καλλιέργειες. Έχουν τα ροδάκινα, έχουν τα μήλα, έχουν τα κεράσια, έτσι,
0: ναι.
1: Τα οποία
0: ναι.
1: Θέλουν μια αναγκαία ποσότητα νερού. Και δυστυχώς όλα αυτά δεν δόθηκε η δυνατότητα από το Δημοτικό Συμβούλιο να τα πούμε όταν συνεδρίασε για το αντίστοιχο θέμα. Όχι μόνο δεν δόθηκε η δυνατότητα, αλλά πήγαν άνθρωποι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι φορέων του Αγροτικού Συλλόγου, και αποφάσισε η πλειοψηφία ότι δεν χρειάζεται να μιλήσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Τόσο δημοκρατικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαστρογιάννη. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

Λοιπόν, θα βρίσκεται, να σας πω, σήμερα στο Βόλο η Υφυπουργός Τουρισμού, η κυρία Άννα Καραμαλή, η οποία θα παραστεί στην εκδήλωση με θέμα τουρισμός και ανάπτυξη που διοργανώνει η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας στο Βαλής Χοτέλ στην Αγριά. Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχάνων και θα συγκεντρώσει εκπροσώπους του επιχειρηματικού και του τουριστικού κόσμου, καθώς και θεσμικούς φορείς. Το σύνδεσμο τώρα στην εκδήλωση αυτή, τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων δηλαδή, θα εκπροσωπήσει ως ομιλητής ο Γιώργος Αρβανιτίδης, έφορος στο ΔΣ και επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας και Νεοφυών Επιχειρήσεων. Ενώ η πρωτοβουλία αυτή, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία, λέει, του τουρισμού ως μοχλού περιφερειακής ανάπτυξης, ενισχύοντας το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 4 το απόγευμα, έτσι, και θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι τοποθετήσεις, γιατί βλέπω εδώ και αρκετούς χαιρετισμούς και ομιλίες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Σε αναβολή της προγραμματισμένης εκδήλωσης με τίτλο «Ποδηλατώντας ασφαλώς με το ΕΣΠΑ», που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στο Παυσίλιπο, προχώρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά το τραγικό συμβάν που συνέβη χθες κατά τον ένατο πλαστήριο δρόμο, όπου έχασε ευνίδια τη ζωή του 46χρονος δρομέας. Η ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε χθες το μεσημέρι την περιοχή του Τερνάβου, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες, με ροδάκινα, νεκταρίνια, χλάδια και σε αμπέλια. Οι ζημιές εντοπίζονται κυρίως στα δελέργια και έχει ήδη ενημερωθεί η ΕΟΛΓΑ, τα κλιμάκια του οποίου αναμένουν τις επόμενες ημέρες να διενεργήσουν αυτοψίες πληγήσεις καλλιέργειες. Ενημερωτικές συσκέψεις συγκαλεί η ΕΟΑΣ Λάρισα στον απόϊχο της πρόσφατης συνάντησής της με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, τονίζοντας πως τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου οξύνονται και ουσιαστικές απαντήσεις και λύσεις δεν δίνονται από την πολιτεία. Η αρχή γίνεται σήμερα με συσκέψεις σε Φάρσαρα, Τύρναβο και Πλατίκαμπο, και ακολουθούν αύριο Τρίτη η Αγιά και μεθαύριο το Κουλούρι. Την ανάγκη η παραγωγή της Μαγνησίας να αποκτήσουν στήριξη, ώστε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τους να αποκτήσουν σταθερά πρότυπα και ισχυρή ταυτότητα μέσα από τη χρήση επιστημονικής γνώσης, ανέδειξε μεγάλη έρευνα του ΕΚΠΑ για την ανθεκτικότητα και τη δίκαιη μετάβαση του πρωτογενούς τομέας στη Θεσσαλία, η οποία παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση. Η οριστική έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος για τη ρήπανση στην εκβολή του οξυριά εντός της λιμενικής ζώνης προβλέπει την απομάκρυνση αποβλήτων που προέρχονται κυρίως από το παλαιό Χαδά. Μετά την παράδοσή της στον ΟΛΒ και το αρμόδιο Υπουργείο, ο οργανισμός προχωρά άμεσα σε τεχνικές μελέτες, γεωτρήσεις και χημικές αναλύσεις, προκειμένου να καθοριστούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις και το κόστος του έργου. Με θέμα τουρισμός και ανάπτυξη διοργανώνει εκδήλωση η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας σήμερα στο Βαλής Χοτέλ στην Αγριά, με κεντρική ομιλήτρια την Υφυπουργό Τουρισμού Άννα Καραμαλή. Στην εκδήλωση που υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι επιχειρηματικών, τουριστικών και θεσμικών φορέων της περιοχής. Επεκτείνεται το δίκτυο τηλεϊατρικής στο Δήμο Πύλης του νομού Τρικάλων. Σήμερα σε 9 το πρωί, παρουσίαση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Έντονη αντίδραση σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις ΔΕΙΑΜ στα νερά της περιοχής εξέφρασαν κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των άλλων λιχονίων σε συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο. Στο επίκεντρο της συνέλευσης βρέθηκε το σχέδιο μεταφοράς νερού από τις πηγές του Αγίου Βλασίου προς το Βόλο, με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στην επάρκεια ίδρυυση των χωριών της περιοχής όσο και στο φυσικό περιβάλλον του Πυλίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έργα υποδομής στη Λάρισα, αναφέρει σε δηλώσεις του αρμόδιος αντιδήμαρχος Χρήστος Τερζούδης, διευκρινίζοντας ότι στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο της διασύνδεσης μνημείων και τοποσίμων στο κέντρο της πόλης, ενώ στην επόμενη φάση με τη διαμόρφωση του κόμβου περνούν οι εργασίες στη συμβολή των οδών Ηρώων, Πολυτεχνείου και Φαρσάλων. Το εύρος των παρεμβάσεων μέσα σε 2,5 χρόνια φτάνει στα 55,5 χιλιόμετρα, εκ των οποίων 7 χιλιόμετρα αφορούν στο κέντρο, 19 συνοικίες και 29,5 σε οικισμούς κοινοτήτων. Καταγγελία από τους εργαζόμενους για την επικινδυνότητα και καταλληλότητα του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων μετά το περιστατικό φωτιά σε γραφείο του Δευτέρου Ορόφου την περασμένη εβδομάδα. Με απόφαση του αρμοδίου τμήματος Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσα, συγκροτήθηκε Συντηρητική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων Περιστατικών Προσέγγισης Αλληλεπίδρασης Αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Η άγνωστη ιστορία των ανδρών της 5ης Μεραρχίας Κρητών και η σιωπηλή θυσία 800 στρατιωτών μετά τη συνδικολόγηση στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αναδεικνύονται με τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που πραγματοποιήθηκαν χθες στο λόφο του Φρουρίου στη Λάρισα. Το μνημείο φιλοτέχνησε ο εικαστικός και γλύπτης Κώστας Δεΐς με βάση κυρίως μια φωτογραφία ενός κρητικού πολεμιστή. Η υπαίθρια αιμοδοσία από σήμερα σε 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι διοργανώνει στην κεντρική πλατεία Λάρισας ο Ερυθρός Σταυρός για τη διευκόλυνση των αιμοδοτών και την ενίσχυση των αιμοδοτικών αποθεμάτων. Κονδύλι 290.000 ευρώ στα Τρίκαλα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε κλίμα συγκίνησης διοργανώθηκαν χθες εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων στις Θεσσαλικές πόλεις. Στο επίκεντρο του Διεθνούς Θαλάσσιου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού θα βρεθεί τον Ιούνιο του 26 η Αμαλιάπολη του Δήμου Αλμυρού, καθώς από τις 8 στις 14 Ιουνίου θα φιλοξενήσει το Ακρόπολης Jet Trade 2026, μια από τις σημαντικότερες οργανώσεις jet ski στην Ευρώπη. Τέλος, εκδρομές χαμηλού κόστους είναι διψό, οργανώνουν τη θερινή περίοδο τα καπί καρδίτσας. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη, φίλες φίλοι, η Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και πάμε να δούμε τώρα με αφορμή τις εκλογές που έχουμε και για το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή δάσκαλοι και νηπιαγωγοί και στη Μαγνησία. Θα γίνουν αυτή την Τετάρτη που μας έρχεται. Θα μας πει όμως περισσότερα και για αυτές τις εκλογές, αλλά και για τα προβλήματα που συνεχίζουμε να έχουμε στην πρωτοβάθμια, ο κύριος Μούσιος, που είναι και απερχόμενος πρόεδρος, έτσι δεν είναι? Καλή σας μέρα, κύριε Μούσιο.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο πρώτα τα πρακτικά, να ξεκινήσουμε από το πότε είναι οι εκλογές, πώς ψηφίζετε, τι γίνεται και όλα αυτά.
1: Ναι. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσω ότι η εκλογική διαδικασία θα γίνει Τετάρτη 27 Μαΐου στο 3ο και στο 20ο Δημοτικό Σχολείο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 7. Είναι η δεύτερη χρονιά όπου οι εκλογές θα είναι υβριδικές. Οι συνάδελφοι έχουν επιλέξει όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ZEVS και όσοι θέλουν να ψηφίσουν διαζώσεις στο 3ο και στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου. Εκεί θα εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκπροσωπεί την εκπαιδευτική κοινότητα της πρωτοβάθμιας για τα επόμενα 2 χρόνια και ταυτόχρονα θα εκλεγούν οι συνάδελφοι για την 25η τακτική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 23 Ιουνίου έως τις 26, όπου εκεί οι συνάδελφοι αντιπρόσωποι θα εκλέξουν και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας για την επόμενη διετία.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε σε εκλογές, σε μια έτσι περίοδο για τους εκπαιδευτικούς. Με ποια χαρακτηριστικά? Εντάξει, κοινά έχουμε όλες τις επαγγελματικές τάξεις που ζούμε εδώ πέρα,
1: σωστά,
0: και προβλήματα. Αλλά μιλάμε τώρα για εσάς ειδικότερα.
1: Ναι. Το πρώτο ζήτημα είναι αυτό που έχει να κάνει με τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, όπου θα πρέπει να ολοκληρώνονται έγκαιρα, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην ψάχνουν τελευταία στιγμή, ούτε να μετακινήσουν τις οικογένειές τους, αλλά ταυτόχρονα να διευκολυνθούν σε περιοχές όπου προσλαμβάνονται είτε ως μόνιμοι είτε ως αναπληρωτές, με το θέμα της στεγαστικής κρίσης που μαστίζει πολλούς πολίτες και ειδικά τους εκπαιδευτικούς που αναγκάζουν να μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή. Το πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι φέτος έχουν γίνει νωρίτερα οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, έχουν γίνει τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που έχουν μετακινηθεί. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσληφθούν, να έχουμε τις λειτουργικές υπεραριθμίες και ταυτόχρονα να προσληφθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτουν μόνο έκτακτες ανάγκες και οι βασικές, τα βασικά κενά θα πρέπει να καλύπτονται πάντοτε με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να προσληφθούν μέχρι τέλη Αυγούστου, έτσι την 1η του Σεπτέμβρη όλοι μαζί εκπαιδευτικοί σε κάθε σχολική μονάδα να μπορέσουν να σχεδιάσουν, να οργανώσουν τη νέα εκπαιδευτική διαδικασία της νέας σχολικής χρονιάς. Αυτά είναι τα ζητήματα, τα πρακτικά ζητήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δημόσιου σχολείου που υπηρετούμε όλες και όλοι. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω είναι το θέμα το οποίο δεν έχει επιληθεί, το θέμα το κτηριακό στην περιοχή μας. Ναι. Η κτηριακή υποδομή, ειδικά στην προσχολική αγωγή, υπάρχουν μισθωμένα κτίρια τα οποία είναι κατάλληλα για διαδικασία. Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε με την κυρία Αντιδήμαρχο Παιδείας, μας τόνισε ότι θα λυθεί το ζήτημα του 14ου νηπιαγωγείου της Νέας Ιωνίας ή του 15ου της Νέας Ιωνίας, όπου εκεί γίνεται στο παλιό αστυνομικό τμήμα της Νέας Ιωνίας, θα υπάρχει ένα πολυδύναμο νηπιαγωγείο όπου θα μπορούν να πάνε τα δύο νηπιαγωγεία. Και ταυτόχρονα το δεύτερο και το έβδομο νηπιαγωγείο που είναι Χρυσοστόμου, Σμύρνης, εκεί που υπάρχει ένα κοντέινερ το οποίο θα μετακινηθεί εγκατάσταση του Δήμου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Έχει γίνει και η μετακίνηση του 21ου νηπιαγωγείου στη Νέα Δημητριάδα στο ΚΑΠΗ του Βόλου. Έχουν επιληθεί κάποια ζητήματα, αλλά θα πρέπει να τρέξουμε με γρηγορότερους ρυθμούς, έτσι ώστε τα παιδιά τα οποία είναι στην ευαίσθητη ηλικία των 4 έως 6 ετών να μην πηγαίνουν σε μισθωμένα κτίρια ή πολλές φορές να μην υπάρχει ο αύλιος χώρος, να μην έχουν χώρο για παιχνίδι ή στην εκπαιδευτική διαδικασία να είναι όσο γίνεται πολύ πιο χαρούμενα και συμμετοχικά. Το άλλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε, το οποίο είναι και στην περιοχή μας, είναι το δημογραφικό. Για ακόμη μία χρονιά παρατηρείται μείωση του μαθητικού δυναμικού. Ενώ πέρυσι είχαμε μια μείωση περίπου στο 5 με 6%, είχαμε 1.320 μαθητές. Φέτος φαίνεται ότι θα πέσουμε κάτω από τους 1.300, θα έχουμε 1.290 μαθητές. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μια μείωση του μαθητικού δυναμικού και μια νέα και στην επόμενη σχολική χρονιά στο 3% περίπου. Είναι μεν μειωμένη, αλλά συνεχίζει και ο αριθμός των μαθητών στην περιοχή μας είναι πλέον κινείται σε χαμηλά επίπεδα.
0: Ναι.
1: Να φανταστείτε ότι την τελευταία 15 ετία, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, θα έχουμε περίπου 400.000 μαθητές λιγότερους. Με ό,τι αυτό σημαίνει πανελλαδικά. Ό,τι αφορά την περιοχή μας, την περιφερειακή ενότητα της Μαγνησίας, έχουμε 700 μαθητές λιγότερους.
0: Ναι. Είναι το θέμα αυτό, ότι ο κόσμος φυσικά δεν έχει τα κίνητρα, οι πολίτες, για να κάνουν παιδιά. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Και όσο Φωστά. Πάμε και μειωνόμαστε. Το δημογραφικό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Θυμάμαι, νομίζω τις προάλλες συζητούσαμε μία καθηγήτρια αρμόδια για αυτό το θέμα και σε πολλές έρευνες του Σχετικού Ινστιτούτου μαζί με τον κύριο Κοτζαμάνη που κάνουν, που έλεγε ότι και σήμερα να αρχίζαμε, δηλαδή και να δινόταν κίνητρα σε αυτούς που μπορούν να κάνουν, θα πρέπει να περάσουν 20 με 30 χρόνια για να δούμε κάποια διαφορά.
1: Ναι, πραγματικά έτσι είναι, γιατί αυτό φαινότανε. Η ναι. μείωση του μαθητικού δυναμικού, η μείωση των γεννήσεων και οι περισσότεροι θάνατοι και οι λιγότεροι γεννήσεις έχει αρχίσει εδώ και 35 χρόνια. Άρα λοιπόν, για να δούμε μια βελτίωση των δεικτών αυτών, θα πρέπει να αρχίσουμε σήμερα και η βελτίωση θα φανεί μετά από 30 χρόνια. Γι' αυτό και η έρευνα του κ. Κοντζαμάνη λέει ότι θα είμαστε 1,5 με 2 εκατομμύρια λιγότεροι πολίτες σε σύντομο χρονικό διάστημα, στην επόμενη 15 ετία. Το μαθητικό δυναμικό συρρυκνώνεται σε καθημερινή βάση, όπως και πολλά νηπιαγωγεία, ειδικά στην περιφερειακή ενότητα της Μαγνησίας αλλά και δημοτικά σχολεία, είναι σε αναστολή λόγω ελλείψεων μαθητικού δυναμικού.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς. Έχετε πολλά δηλαδή να αντιμετωπίσετε, δηλαδή, όπως και να έχει, κύριε Μουσιο. Εσείς είστε εκ νέου υποψήφιος?
1: Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος. Ο κύκλος ο υπηρεσιακός, ο συνδικαλιστικός έχει κλείσει. Οπότε από τη 1 του Σεπτέμβρη, μετά από 28 χρόνια στην Προεδρία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει κλείσει.
0: Έχει κλείσει. Πλέον θα τα παρακολουθείτε κι εσείς.
1: Σαφέστατα.
0: Αλλά έτσι, ναι, δίνουμε, πώς το λένε, το χώρο οι παλιοί στους νεότερους να δώσουν κι αυτοί τις μάχες του.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντοτε αυτοί που έρχονται είναι καλύτεροι από αυτούς που φεύγουν. Έτσι πάνε οι κοινωνίες μπροστά.
0: Έτσι,
1: και εμείς με την γνώση που έχουμε αποκτήσει, με την εμπειρία, θα πρέπει να λειτουργούμε αμφίδρομα, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα ποιοτικά, να βοηθήσουμε με τη γνώση μας και την εμπειρία μας, έτσι να αποκτήσει ο τόπος μας ένα δημόσιο σχολείο το οποίο θα πρέπει να είναι σύγχρονο, ποιοτικό και αποτελεσματικό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουσιο, καλή σας μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα, σας ευχαριστώ.

0: Φίλες, φίλοι, πάμε σε βαζοσημείο να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤΒΟΛ, καλή σας ημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα, ξεκινώντας με μια παρουσίαση βιβλίου. Να σας πούμε λοιπόν ότι παρουσιάζεται στην αίθουσα της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου, στην Κάπα Καρδάλη και Κωνσταντά, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, ο 25ος τόμος του Αρχείου Θεσσαλικών Μελετών του Ετήσιου Επιστημονικού Οργάνου της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών. Η παρουσίαση συνδιοργανώνεται από την Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου, κληροδότημα Δαμιανού Κυριαζή και το Σύνδεσμο Φιλολόγων Μαγνησίας. Τον τόμο θα παρουσιάσουν ο Αντώνης Σμυρνέος, καθηγητής νεοελληνικής ιστορίας, ιστορίας νεοελληνικής εκπαίδευσης και διδακτικής της ιστορίας, διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Βασιλική Μαντζόρου, φιλόλογος και πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Μαγνησίας. Θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ρωσάννα Πόποτα. Στα εικαστικά μας πράγματα τώρα, να σας θυμίσουμε ότι η έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Τα χωριά μας» παρουσιάζεται στο λιμάνι του Βόλου, συγκεκριμένα στο νέο επιβατικό σταθμό. Την έκθεση διοργανώνει η φωτογραφική ομάδα Βόλος Lens σε συνεργασία για πέμπτη χρονιά με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συγκεκριμένα με την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Φέτος ο αριθμός των συμμετεχόντων έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, φτάνοντας στους 47 που αναδεικνύουν τις ομορφιές του τόπου. Η έκθεση θα συνεχιστεί ως τις 26 του μήνα και λειτουργεί καθημερινά 11 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Επίσης, να σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ, όπου μπορείτε να δείτε από κοντά την έκθεση έργων του Νίκου Βερέμι με τίτλο «Γυναικείες στιγμές». Οι συνθέσεις με κομμάτια υφάσματος προσδίδουν στα έργα βάθος και ιδιαίτερη υφή, που δεν θα υπήρχε με απλή ζωγραφική και τα κάνει μοναδικά. Παρά τις έντονες αντιθέσεις των χρωμάτων, οι συνθέσεις είναι ισορροπημένες, η κυριαρχία κάθετων και οριζόντιων γραμμών, αλλά και των καμπυλών που μαλακώνουν το σύνολο, δημιουργούν μια βαθιά αίσθηση ηρεμίας και καλλιτεχνικής ευαισθησίας. Η συγκεκριμένη έκθεση θα συνεχιστεί ως τα τέλη του μήνα. Τέλος, να σας πούμε ότι απόψε στις 9 το βράδυ, στο θερινό σινεμά της πόλης μας, στην Εξοραϊστική, μπορείτε να δείτε την ελληνική ταινία «Σπασμένη φλέβα» σε σκηνοδεσία του Γιάννη Κονομίδη. Το έργο αποτελεί ένα καθαρό αιμοαστικό δράμα με στοιχεία αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Κεντρικός ήρωας είναι ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας πνιγμένος στα χρέη. Βρισκόμενος σε απόγνωση και πιεσμένος ασφυκτικά από έναν τοκογλύφο, προσπαθεί απεγνωσμένα μέσα σε ένα 24ωρο να βρει λύση, οδηγώντας τη ζωή του σε μια μοιραία και μια αναστρέψιμη πορεία. Πρωταγωνιστούν Βασίλης Πισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέτη Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος και Γιάννης Νιάρος. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Μποτιλιάρισμος αυτή την ώρα στον Κηφισό, καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Σημαντική πρόοδος φαίνεται να καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Παραμένουν ωστόσο σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή να μην βιαστεί η ομάδα του να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε, για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτη ο Γκλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτασαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτική παρουσίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Νέα εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Ζημιές σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοραντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάνω από 200 θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες. Η απόφαση του δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καταργεί το διάταγμα Ερντογάν και προβλέπει την επαναλειτουργία του.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι Δευτέρα 25 Μαΐου. Είναι ακόμη πολιτικό ημερολόγιο που ξεκινάει τώρα και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 10. Ο Δημήτρης Τσολάκης και ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι σήμερα στη ρυθμίση του ήχου. Η Κατερίνα Παπουξαντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης στο μπάσκετ. Και οι πανηγύρισμοι των φίλων του Ολυμπιακού ακόμα δεν έχουν κοπάσει.

Φυσικά και χθες η Αθήνα ο Πειραιάς, μετά την κατάκτηση του τροπαίου, πανηγυρισμοί που συνεχίστηκαν μέχρι το πρωί πριν από λίγη ώρα στον Πειραιά, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της, του τροπαίου, της κούπας. Και αφού κλείνουμε αυτή την παρένθεση και πριν πάμε στα πολιτικά, να πούμε ότι χθες είχαμε αυτή την καταιγίδα, τον καιρό τον δύσκολο που προκάλεσε η χαλαζόπτωση που σημειώθηκε, προκάλεσε ζημιά στην περιοχή του Τυρνάβου.

Έχουμε σοβαρές ζημιές, όπως φαίνεται, σε δεντρώδεις καλλιέργειες στον Τύρναβο, Βερίγο, Καροδάκινα, Χλάδια, Νεκταρίνια, Μπέλια και άλλες καλλιέργειες. Προφανώς θα γίνει εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ, επισκέψεις για να δούμε το μέγεθος της ζημιάς και βεβαίως τι θα πρέπει να ακολουθήσει για την διαδικασία των αποζημιώσεων.

Λοιπόν, στο θέμα της συμφωνίας, της πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, φαίνεται ότι έχουν γίνει βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Δεν έχουμε οριστική συμφωνία, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια προσέγγιση η οποία μπορεί να οδηγήσει το επόμενο χρονικό διάστημα στη συμφωνία. Κεντρικό ζήτημα τα στενά του Ορμούζ. Να ανοίξει η οδός αυτή της ναυσιπλοείας. Οι Αμερικανοί εκτιμούν ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ευχή όλων είναι να υπάρξει μια συμφωνία για να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε πτώση 6% στο πετρέλαιο. Οι προσδοκίες που καλλιεργούνται για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Είπαμε, μακάρι. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο, Ρωσία-Ουκρανίας, είχαμε το Σαββατοκύριακο ανταλλαγή πυράβλων και χτυπημάτων. Με νεκρούς

Λοιπόν, είπαμε ότι χθες είχαμε εκλογές στην Κύπρο. Βουλευτικές εκλογές, έτσι. Λοιπόν, να πούμε τα αποτελέσματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατετάγει πρώτος, παρά τη μικρή πτώση που είχε σε σχέση με τις εκλογές του 2021 και συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 27%. Δεύτερο κόμμα είναι το ΑΚΕΛ με 23,9%. Το ΕΛΑΜ καταγράφει άνοδο 4% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και φτάνει στο 10,9, είναι στην τρίτη θέση. Το κεντρικό ΔΙΚΟ πάει στο 10%. Άνω το 5% καταγράφουν τα κόμματα ΑΛΜΑ και Κίνημα Δημοκρατίας.

Συνεχάρει ο κ. Μητσοτάκης τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την επικεφαλής του κόμματος Ανίτα Δημητρίου για την εκλογική του επιτυχία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Η παράδοξη του Γλαύκου Κλειδίδη, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, παραμένει καθαρά, πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας.

Λοιπόν, αυτά με την επικαιρότητα, με την ειδησιογραφία. Τώρα, την Παρασκευή είχαμε την, πρέπει να σχολιάσουμε την επιστολή της κυρίας Κοβέση προς την Κομισιόν για την επιστολή που αφορά την Ελλάδα. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας αναφέρεται σε πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις και αποφάσεις που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Εκφράζει διαμαρτυρία της για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί επιτάχυνσης εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχει και το ζήτημα της διετούς ανανέωσης της θητείας για τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που υπηρετούν στη χώρα. Και προειδοποιεί και για πιθανή ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας κατά της Ελλάδας. Στην ουσία μιλάμε για πάγωμα των κοινοτικών κονδυλίων. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια κρίσιμη εξέλιξη, η οποία σχολιάστηκε βεβαίως από την Υπουργείο Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι κυρία Κοβέση, τόσο στην τελευταία συνάντησή της με την ηγεσία του Υπουργείου, όσο και την επόμενη μέρα στο Φόρουμ των Δελφών, είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τη συνεργασία της με την ελληνική πλευρά. Επισημαίνεται, επαναλαμβάνω, πάντα από το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ότι είχε ενημερωθεί από τότε κυρία Κοβέση για την τροπολογία με την οποία επισπεύδεται η διερεύνηση, εκδίκαση και καθάριση υποθέσεων, στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, και δεν είχε δηλώσει αντίθεση ή δυσαρέσκεια για την πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς, ούτε για το περιεχόμενό της.

Στα μεγός πολιτικά περιμένουμε αύριο την εκδήλωση για την, και την έναρξη λειτουργίας του κόμματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο το βράδυ αύριο, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, από την Παρασκευή είχαμε εδώ την είδηση της παρέτησης τεσσάρων στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, μεταξύ αυτών και της Λαρισαίας της κυρίας Ζωής Ακριβούλη. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να έχουμε παρετήσεις και βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Και στο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο μεσαίων στελεχών η κατάσταση είναι... θα λέγε κανείς μια διαδικασία εξόδου. Για πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε σε μια φάση αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Επαναλαμβάνω ότι οι δημοσκοπήσεις του Ιουνίου και του Ιουλίου θα δείξουν πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι την καλή εικόνα και μια στέρεα εικόνα θα έχουμε στις εκλογές, στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου. Σίγουρα την πιο στέρεα εικόνα θα έχουμε στις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Ανοίγω παρένθεση για να πω ότι η τιμή του Brent είναι στα χαμηλότερα επίπεδα των 5 τελευταίων εβδομάδων, και αυτό είναι καλό γιατί οι αγορές προμηνύουν ότι πολύ πιθανό να έχουμε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Μικρή αποχώρηση καταγράφεται στις τιμές χοντρικής, παραλαμβάνω, χοντρικής των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Βέβαια όλοι οι αναλυτές λένε ότι θα χρειαστεί να πάρει χρόνος, θα χρειαστεί χρόνο για να φτάσουμε σε προπολεμικά επίπεδα, αν τα φτάσουμε. Λοιπόν, λέγαμε για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το επικείμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε την παρέτηση του κυρίου Τεμπονέρα μέσα στο Σαββατοκύριακο και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Το πιο πιθανό είναι ο κύριος Τεμποντέρας, όχι το πιο πιθανό, σχεδόν βέβαιο θεωρείται σε επίπεδο ρεπορτάζ ότι ο κύριος Τεμποντέρας θα συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Εξάλλου το έχει δηλώσει και ο άνθρωπος ότι υπάρχει συναντήληψη για μια σειρά από θέματα.

Λοιπόν, με ένα τραγουδάκι θα πάμε μέχρι τις 9.30. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων από την περιοχή της Θεσσαλίας και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε αναβολή της προγραμματισμένης εκδήλωσης με τίτλο «Ποδηλατώντας ασφαλώς με το ΕΣΠΑ που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στο Παυσίλη, που προχώρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά το τραγικό συμβάν που συνέβη χθες κατά τον ένατο πλαστήριο δρόμο που έχασε ευνίδια τη ζωή, ήταν ένας 46χρονος δρομέας. Η ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε χθες το μεσημέρι την περιοχή του Τυρνάβου, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες με ροδάκινα, νεκταρίνια, χλάδια αλλά και αμπέλια. Οι ζημιές εντοπίζονται κυρίως στα Δελέργια, που και έχει ήδη ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ, τα κλιμάκια του οποίου αναμένονται τις επόμενες ημέρες να διενεργήσουν αυτοψία στις καλλιέργειες. Ενημερωτικές συσκέψεις στην Γαλλία, Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, στον απόϊχο της πρόσφατης συνάντησης με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά, τονίζοντας ότι τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου οξύνονται και ουσιαστικές απαντήσεις και λύσεις δεν δίνονται από την πολιτεία. Η αρχή γίνεται σήμερα με σκέψεις σε Φάρσαλα, Τύρναβο και Πλατήκαμβο και ακολουθούν αύριο Τρίτη Αγία και μεθαύριο το Κουλούρι. Την ανάγκη η παραγωγή της Μαγνησίας να αποκτήσουν στήριξη ώστε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τους να αποκτήσουν σταθερά πρότυπα και ισχυρή ταυτότητα μέσα από τη χρήση της επιστημονικής γνώσης, ανέδειξε μεγάλη έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ανθεκτικότητα και τη δίκαιη μετάβαση του πρωτογενού στο μέσα στη Θεσσαλία. Η οριστική έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος για τη ρήπανση στην εγκολή του Ξηριά εντός της λιμενικής ζώνης του Βόλου προβλέπει την απομάκρυνση αποβλήτων που προέρχονται κυρίως από τον Παλαιό Χαδά. Μετά την παράδοση της στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου και το αρμόδιο Υπουργείο, ο οργανισμός προχωρά άμεσα σε τεχνικές μελέτες, γεωτρήσεις και χημικές αναλύσεις για να καθοριστούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Επεκτείνεται το δίκτυο τηλεϊατρικής στο Δήμο Πύλης του νομού Τρικάλων σήμερα στις 9 το πρωί, παρουσίαση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Έντονη αντίδραση στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΜΒ στα νερά της περιοχής εξέφρασαν κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνω Λεχονίων σε συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο. Στο επίκεντρο βρέθηκε το σχέδιο μεταφοράς νερού από τις πηγές του Αγίου Βλασίου προς τον Βόλο, με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τόσο στην επάρκεια ίδρυψη των χωριών της περιοχής όσο και στο φυσικό περιβάλλον του πηλίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έργα υποδομής στη Λάρισα, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου του Τερζούδη, ο οποίος διευκρίνησε ότι στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο διασύνδεσης μνημείων και τοποσίμων στο κέντρο της πόλης, ενώ την επόμενη φάση, με τη διαμόρφωση του κόμβου, περνούν οι εργασίες στη συμβολή των Δόνειρων Πολυτεχνείου και Φαρσάλων. Το εύρος των παρεμβάσεων μέσα σε 2,5 χρόνια φτάνει τα 55 χιλιόμετρα. Καταγγελία από τους εργαζόμενους για επικίνδυνοτητα και ακαταλληλότητα του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων μετά το περιστατικό φωτιά σε γραφείο του δεύτερου ρόφου την περασμένη εβδομάδα. Με απόφαση του αρμοδίου τμήματος της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσα, συγκροτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων Περιστατικών Προσέγγισης Αλληλεπίδρασης Αρκούδα σε κατοικημένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Η άγνωστη ιστορία των ανδρών της 5ης Μεραρχίας Κρητών και η σιωπηλή θυσία 800 στρατιωτών μετά τη συνθηκολόγηση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αναδεικνύονται με τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που πραγματοποιήθηκαν χθες στο λόφο του Φρουρίου στη Λάρισα. Η πέτρια αιμοδοσία από σήμερα τις 9 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι διοργανώνει στην κεντρική πλατεία της Λάρισας ο Ερυθρός Σταυρός για τη διευκόλυνση των αιμοδοτών και την ενίσχυση των αιμοδοτικών αποθεμάτων. Κονδύλι 290.000 ευρώ στα Τρίκαλα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε κλίμα συγκίνησης διοργανώθηκαν χθες εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων στις θεσσαλικές πόλεις. στο επίκεντρο του Διεθνούς Θαλάσσιου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού θα βρεθεί τον Ιούνιο του 2026 η Μαλλιά Πολύ του Δήμου Αλμυρού, καθώς από τις 8 έως και τις 14 Ιουνίου θα φιλοξενήσει το Acropolis Jet Trade 2026, μια της σημαντικότερης διοργανώσεις jet ski στην Ευρώπη. Εκδρομή χαμηλού κόστου στην Εδιψώ οργανώνουν τη θερινή περίοδο τα καπί της Καρδίτσας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλική Περιφέρεια.

πολιτικό ημερολόγιο μέρος δεύτερο. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM, από τις συχνότητες της ΣΕΡΤ Λάρισας και βεβαίως από τις συχνότητες του ΣΕΡΤ Βόλου. Μας ακούτε σε όλη τη Θεσσαλία και ψηφιακά από την πλατφόρμα airteco.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Τα νέα. Ακίνητα. Δύο φόροι ενόψει. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Η καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης υπομειδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια που θα ισχύει παράλληλα με τον ένφια. Οι ορικοί επιδοτήσεις, νέο ανακαινίζω τον Ιούνιο. Η Κοβέση, η Ούρσουλα, τα αντίπεινα, πώς αντιδρά η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για κυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Καταζητούνται 11 Έλληνες στην κόκκινη λίστα της Ιντερπόλ. Πανελλαδικές, 8 συμβουλές από μία αριστούχο. Την Παρασκευή, την ερχόμενη, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις και βεβαίως φυσικά αναφορά στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ από τον Ολυμπιακό. Η Ευρώπη πάλι στα ελιθρόλευκα, θρίαμβος Ολυμπιακού, 92-85 λήγησε την Ρεάλ. Απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στο σκανδάλι, θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούζ. Θρύλος, ο βασιλιάς της Ευρώπης. Επίσης, βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, 4 μονάδες μπροστά, Οδυσσή του Ακέλ. Πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης. Με ατάκες του Αντρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης. Εικόνα διάλυση σε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά. Ξεκινά κύμα παρετήσεων από Τετάρτη. Εφημερίδα Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτησης ημετέρων. Άγρο επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη Δημητριάδη πριν από τον τελικό. Οι ερυθρόλευκοι φίλαθλοι στήριξαν με ζητοκραυγιά στον πρόεδρο της ΠΑΕ. Δεν θα το έχετε δει, φαντάζομαι, τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από την ένταση μεταξύ του. Ένταση και. Εντάξει. Είχαμε και. Χτυπήματα από ό,τι φάνηκε. Μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη, του πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, και του Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικού Γραμματέα του Γραφείου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και ανυψιός του κ. Μητσοτάκη. Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις ΜΚΟ, αναφέρει η εφημερίδα, και θρατικό πέλαγος, Τούρκοι ψαράδες μας καταδιώκουν και εντός των χωρικών μας υδάτων, σημειώνει η εφημερίδα Δημοκρατία. Ελεύθερος τύπος. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο Θησίο. Το βάρος σε στάγαση υγεία και εισοδήματα. Η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Προσχέδιο 6 σημείων. Συγκρατημένα χαμόγελα. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Και προς εκλογές, πρωτιά Δυσσή, ακροδεξή και φιδείας στη Βουλή. Και έραψε το τέταρτο στέρι ο θρύλος, ο Ολυμπιακός ξανά στο θρόνο της Ευρώπης. Εφημερίδα Εστία. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές. Στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα κατηγορούμενη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητας για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανακάμψεως και Αγροτικές Ενισχύσεις. Στην κόψη του ξηραφιού η εκεχηρία στον κόλπο. Σύγχυσης για τους Πάτριωτα από τον αρχηγό της αεροπορίας.
Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα? Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης στο κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας. Σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα? Τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά? Μέση Ανατολή. Φως για συμφωνία στην άκρη του τούνελ. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα. Πανηγύρια Άδωνη ή ελλείψεις κάτω από το χαλί. Κάνες 2026 το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων χρόνων. Euroliga σήκωσε και το τέταρτο ο Ολυμπιακός. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο? Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση που συμφωνούν οι ΗΠΑ τι περιμένει το Ιράν. Στην κρυσάρα της ΑΑΔΕ χιλιάδες ακίνητα Airbnb, τι έδειξαν οι έλεγχοι? Εκλογές στην Κύπρο, καθαρή νίκη του ΔΣ, δεύτερο κόμμα του ΑΚΕΛ. Συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40%.

και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα το Μανιφέστο. Άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα Κοβέση. Νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Ερωτήματα προκαλεί η πρεμούρα της για άρθρο 86, θητεία ευρωεισαγγελέων και τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα. Καυτές υποκαλύψεις από τη Δήμητρα Χαλκιά για την Τυχεροπούλου και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κάποιος να τη μαζέψει, λέει η εφημερίδα. Άδωνης Γεωργιάδης, το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε αίτημα της για άρση ασυλίας. Σοφία Βούλτεψη, ούτε το Γερμανικό Σύνταγμα αρέσει στη Λάουρα Κοβέση. Έγραψε ιστορία ο τετράστερος Ολυμπιακός, στο θρόνο του ο βασιλιάς του ευρωπαϊκού μπάσκετ, οι παίκτες του Μπαρτζόκα ξόρκισαν τις κατάρες και με μπροστάρι το Φουρνιά σήκωσαν τον τέταρτο. Κόμμα Χαριστιανού, ψεκασμένες θεωρίες από την πάνω και κάτω πλατεία, Γιωτόπουλος, η μεγαλόψυχη δημοκρατία και ο αμετανόητος Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας και καλημερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τη βουλευτή Λάρισας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Λιακούλη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κυρία Ψύχα. Καλή εβδομάδα. Με υγεία και δύναμη σε όλους.
0: Λοιπόν, η εβδομάδα έκλεισε Πέμπτη Παρασκευή με το, τα φώτα να πέφτουν στη Βουλή. Προανακριτική και εξεταστική. Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή. Δεν πέρασε. Εξεταστική για τις υποκλοπές. Και εκεί δεν πέρασε. Και ήρθε την Παρασκευή και η επιστολή της κυρίας Κοβέση προς την Κομισιόν για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εντάξει, δύσκολα έκλεισε η εβδομάδα, έτσι, και με ένταση η προηγούμενη.
1: Ναι, πολύ
0: έντονα. Τα βάζω όλα τώρα.
1: Καλά κάνετε και τα βάζετε όλα, γιατί έτσι σκιαγραφείται και η εβδομάδα που πέρασε, αλλά κυρίως σκιαγραφείται τα μεγάλα ζητήματα τα οποία ανέκυψαν και έχουν να κάνουν βέβαια με το. Πού πάμε και πώς πάμε, αν θέλω να βάλω έναν τίτλο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αν ξεκινήσω από το τέλος προς την αρχή,
0: Κοβέση,
1: θα πω ότι τουλάχιστον προσωπικά με θορύβησε πάρα πολύ και την παράταξή μας θορύβησε πάρα πολύ, παρά το γεγονός ότι έγινε μια προσπάθεια και γίνεται και σήμερα προσπάθεια από την κυβέρνηση να υποβαθμιστεί τελείως το θέμα, λέγοντας ότι η κυρία Κοβέση απευθύνθηκε στην Κομισιόν προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για δύο πράγματα τα οποία ήταν σε όλους γνωστά, η τροποποίηση του κώδικα ποινικής οικονομίας από τον κύριο Φλωρίδη, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται επίσπευση στην διαδικασία των βουλευτικών εμπλοκών σε υποθέσεις. Και αυτό, αν το ακούει ένας απλός πολίτης, λέει και γιατί να μην κάνουμε πιο γρήγορα, έτσι δεν είναι? Να κάνουμε πιο γρήγορα, δεν είναι έτσι?
0: Να μην είναι σε ομοιρία και το...
1: Σωστό.
0: Και τα μέλη
1: πιο γρήγορα πρέπει να κάνουμε, αλλά εδώ η λεπτομέρεια κρύβεται στις λέξεις, διότι κάνουμε πιο γρήγορα μεν, αλλά όταν είναι ανοιχτή μια τεράστια υπόθεση όπως είναι το ΠΟΚΕΠΕ, την οποία για να την επεξεργαστεί ένα όργανο δικαστικό χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται μάρτυρες, χρειάζεται εμπεριστατωμένα στοιχεία, δεν μπορεί να το κάνει άψες βίσε και στα γρήγορα. Προφανώς η κυβέρνηση θέλει να το κάνει άψες βίσε και στα γρήγορα. Εμείς επιμείναμε στη συζήτηση στη Βουλή, θυμίζω, να υπάρξει εξαίρεση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τις υποθέσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι υπό έρευνα. Η κυβέρνηση το αρνήθηκε. Η κυρία Κοβέση λοιπόν γι' αυτό, αλλά και για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε την ανανέωση από το Κολέγιο των Συμβούλων των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και παρόλα αυτά η θητεία τους παρατάθηκε μόνο για δύο χρόνια, έκανε το εξής. Με ανακοίνωσή της και με προσφυγή της έθεσε θέμα αιρεσιμότητας, κύριε Ψύχα, για το κράτος δικαίου. Τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους που μας ακούν εμάς τώρα να συζητάμε? Η αιρεσιμότητα, θυμίζω, ότι είχε τεθεί στην Ευρώπη για δύο χώρες, την Ουγγαρία και την Πολωνία. Και σημαίνει με απλά λόγια ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση νιώσει ότι δεν είναι ασφαλής οι πόροι να διατεθούν μέσα από ένα αξιοκρατικό σύστημα και ένα κράτος δικαίου που δίνει εγγυήσεις σε μια χώρα, τότε μπαίνει θέμα στο τραπέζι να διακοπεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει η ρήτρα της αιρεσιμότητας, ο κανονισμός της αιρεσιμότητας. Είναι δηλαδή κάτι πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι κάτι αστείο. Ναι. Ούτε μπορεί να υποβαθμιστεί η χώρα. Δεν μπορεί να ορμπανοποιηθεί. Η χώρα είναι μια χώρα με εμπεδωμένη δημοκρατία, με θεσμούς, με ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες ασφικτιούν. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στο πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, μέσα στο πλαίσιο που έχει δημιουργήσει και που έχει και άξονες εξουσίας, δηλαδή οι σλαπαγωγές, να πω για αυτό που αφορά και εσάς, τα μέσα ενημέρωση. Ναι, ναι. Όποιος δεν είναι με το μέρος της κυβέρνησης, τρώει μία μήνυση, τρώει μία αγωγή και ούτω καθεξής για να σοπάσει.
0: Βέβαια, να πούμε να διευκρινίσουμε ότι τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή μιας διαδικασίας, η οποία προβλέπει πάρα πολλά βήματα ακόμα μέχρι να φτάσουμε στο κακό, στο πολύ κακό ενδεχόμενο, έτσι, της...
1: Εγώ βάζω θέμα ότι τέθηκε
0: ναι,
1: στο τραπέζι.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Απλά το λέω για τους ακροατές για να έχουμε...
1: Σωστά κάνετε και το διευθυνείτε. Έχουμε... Κάθε περίπτωση είναι πολύ σοβαρό.
0: Προφανώς.
1: Είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή προφανώς. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε κάτι που τέθηκε. Και γιατί να τεθεί για τη χώρα. Να πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι τόσο απλό η ερεθιμότητα για τη χώρα. Είναι κάτι σπουδαίο. Ποια χώρα. Η χώρα που δίθεν έχει επενδυτές, η χώρα που έχει ένα διεθνές κύρος, αυτό δεν λέει η κυβέρνηση. Ναι. Η χώρα που βλέπει τον κύριο Μητσοτάκη και λέει «Α, έχω έναν πολύ σοβαρό ηγέτη και μια πολύ σοβαρή κυβέρνηση, Μητσοτάκης ή Χάος, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κουτσούμπας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλα». Αυτά δεν μας έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες. Αυτά μας έλεγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εγώ τι λέω με απλά λόγια. Λέω ότι όλα αυτά έχουν κατάληξη. Δεν είναι δηλαδή έγινε κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρατε τα περιστατικά τις πολύ σοβαρές. Το δεύτερο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Μετά την ασυλία την οποία πρόσφερε ο κύριος Πρωθυπουργός στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Αβγιανάκη, στους δύο υπουργούς που δεν θέλησε να δημιουργήσει προανακριτική επιτροπή για αυτούς, τώρα προσέφερε ασυλία στον κύριο Λιβανό και στην κυρία Ραμπατζή. Αν με ρωτήσετε, είναι οι άνθρωποι αυτοί ένοχοι, είμαι η τελευταία που θα πω και ως νομικός, κύριε Ψήκα, ότι κάποιος είναι ένοχος ή είναι αθώος. Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους οριζόντια. Όμως δεν πρέπει να ελεγχθούν. Το Σύνταγμα τι λέει? Ότι πρέπει να γίνει η Επιτροπή της Βουλής, να γίνει ένα πόρισμα, ή αν τα κόμματα δεν συμφωνούν, πολλά πορίσματα, και αυτά να πάνε στη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη να ερευνήσει περαιτέρω με βάση όλη την έρευνα που προηγούμενα έχει κάνει και στο πολιτικό σκέλος η Βουλή.
0: Και την επόμενη μέρα ήρθε η υπόθεση των υποκλοπών. Πιέζει λίγο.
1: Και μετά που έγινε το μεγάλο μπάζωμα, γιατί αυτή η κυβέρνηση μπαζώνει όπως βλέπετε, είναι καλή στο μπάζωμα. Μετά τη συγκάλυψη λοιπόν ήρθε και το θέμα των υποκλοπών, όπου έγινε και... Και επίσης εκεί το κόλπο γκρόσο της κυβέρνησης, ενώ το 2022 συστήσαμε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, όπου ήμουν εισηγήτρια. Γι' αυτό και το θέμα το γνωρίζω, νιώθω καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα η εξεταστική αυτή επιτροπή με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, η Νέα Δημοκρατία έκανε το κόλπο γκρόσο λέγοντας ότι χρειάζεται 151 βουλευτές για να το ψηφίσουν αυτό.
0: Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
1: Για να το μπαζώσει και αυτό δήθεν επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας. Πού βρίσκεται η εθνική ασφάλεια όταν το δικαστήριο, το ποινικό, αποκάλυψε ότι εδώ πρόκειται για μια υπόθεση μεταξύ ιδιωτών. Οι ιδιώτες έχουν συμβληθεί με το κράτος για να κάνουν υποκλοπές, για να κάνουν παρακολουθήσεις σε πολιτικά πρόσωπα, σε στρατηγούς, σε στρατιωτικούς, σε αρμόδιους κλπ. Άρα όπως καταλαβαίνετε το θέμα είναι πολύ σοβαρό.
0: Και δεν κλείνει το θέμα αυτό, νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι, δεν μπορεί να κλείσει ένα τέτοιο ζήτημα. Αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε κοντά στην αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την πλήρη αλήθεια, αλλά νομίζω ότι θα φτάσουμε κοντά στην αλήθεια. Λοιπόν, είναι και εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα βεβαίως το κόμμα της κυρίας Καρισιάνου, έρχεται το κόμμα Τσίπρα. Τι λέτε?
1: Στο πεδίο.
0: Και έρχεται και το κόμμα Σαμαρά πιθανότατα.
1: Στο πεδίο θα δοκιμαστούν όλα, κύριε Ψήκα. Εγώ είμαι από αυτός που λέω πρόγραμμα, θέσεις, μαχητικότητα, δυναμική, ασυμβίβαστη φωνή, ανένδοτος αγώνας για αξίες και αρχές και θα δοκιμαστούμε όλοι στο πεδίο. Τα λουλούδια θα ανθίσουν, αλλά έχουν διαφορετική μυρωδιά. Ο καθένας επιλέγει, αλλά η χώρα, επειδή πρόκειται για μια πολύ σοβαρή περίπτωση, θέλει όραμα, θέλει σχέδιο και θέλει και στρατηγική. Το ΠΑΣΟΚ και θέλει και μπορεί. Έχει το DNA, έχει το ιστορικό μεταρρυθμιστικό του φορτίο και έχει και την πρώτη γραμμή των ανθρώπων και των στελεχών που νομίζω με αφοσίωση όσοι βρισκόμαστε σε αυτό, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής, εγώ έχω τουλάχιστον προσωπικά πάρα πολλά πράγματα να κάνω σε έναν χώρο όπου υπηρέτησα πάρα πολλά χρόνια και φτιάχνοντας το και μόνη μου. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε επειδή το νιώθουμε ως προσωπική έκφραση και συλλογική ανάγκη.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Την αγάπη μου σε όλους.
0: Να είστε καλά, κύριε Λιακουλή.
1: Γεια σας, κύριε Ψήκα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Πολιτικό ημερολόγιο. Δημήτρης Τσουλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας εδώ στο μικρόφωνο του Σιγκομπός. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: 10.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του πολέμου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετρίασε τις προσδοκίες, οι αγορές έστω και επιφυλακτικά αντιδρούν θετικά. Παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά τη νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύκτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν φυσικά ο Πειραιάς. Συγχαρητήρια μηνύματα στην ομάδα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Δύο συλλήψεις καταθυσιέθηκαν, 25 ghost guns. Τα πιστόλια δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ο δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ναι, εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Πρώτη άδυση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή έρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε μια άγνωστη ουσία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Πυροσβέστες και διασώστες με προστατευτικές στολές συνοδεύουν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.
1: Ο καιρός.
2: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες, σε όλους τους φίλους και στις φίλες, στους ακροατές και στις ακροάτριες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 7, θα βύσει στις 8 και 36. Ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, ως τις 12 θα είμαστε μαζί. Από δύο συχνότητες, όχι από δύο, από τρεις συχνότητες. Μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, 98,3 στα FM, 101,2 και 100,7, ανάλογα από το που βρίσκεστε, που κινείστε. Αν μας ακούτε από το σπίτι, λοιπόν, 98,3.

αρκετή ζέστη. Αν και χθες το βράδυ έβρεξε και σηκωθήκαμε λίγο με νοπό το περιβάλλον γύρω-γύρω, ωστόσο. Με την υγρασία στο 65% και τη θερμοκρασία στους 22, αισθάνεσαι καλοκαίρι. Και αύριο προβλέπεται ασθενής βροχή, αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό. Στους 29 αύριο η μέγιστη θερμοκρασία, στους 29 και την Τετάρτη, στους 31 λέει η πρόβλεψη για την ερχόμενη Πέμπτη. Έτσι θα πάει ο καιρός, θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε κάποιες βροχούλες και υψηλές θερμοκρασίες. Χαλάζει όμως, έπεσε τοπικά σε κάποιες περιοχές, στα Φάρσαλα και στον Τύρναβο, και όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, μπορεί να μην κράτησε πάρα πολύ σε διάρκεια, ήταν όμως αρκετά έντονο το φαινόμενο και προκάλεσε αρκετές ζημιές σε δέντρα και σε αμπέλια.

0: Είχαμε το τραγικό συμβάν με ένα 46χρονο δρομέα, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του ένα του πλαστήριου αγώνα. Συμμετείχε ο δρομέας στη διαδρομή των 10 χιλιόμετρων, κατέρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχασε τις αισθήσεις του. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο ο 46χρονος κατέληξε. Μετά από την είδηση του θανάτου, ματαιώθηκαν οι επόμενοι αγώνες και οι απονομές. Έτσι ματαιώθηκε και το ποδηλατώντας ασφαλώς με το ΕΣΠΑ, μια προγραμματισμένη εκδήλωση για σήμερα στο Παυσίλιπο. Ματαιώθηκε από την περιφέρεια Θεσσαλίας μετά από αυτό το τραγικό συμβάν. Λοιπόν, πάμε στο Βόλο να πούμε την καλημέρα μας. Είναι εκεί η Ελένη Μανώλη, μας περιμένει να μας πει πώς είναι τα πράγματα στην περιοχή της Μαγνησίας. Καλημέρα, Ελένη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά θα έλεγα.
0: Εντάξει, δεν έγινε κανένα φοβερό και τρομερό. Βγήκανε οι Ολυμπιακοί για να πανηγυρίσουν. Εγώ εδώ στη Λάρισα χαμπάρι δεν πήρα πάντως. Δεν ξέρω αν βγήκαν ή δεν
1: γιατί
0: βγήκαν.
1: Γιατί πήρα εγώ, απλά τα διάβασα σήμερα. Εγώ παίρνω, εδώ δεν παίρνω πράγματα που με ενδιαφέρουν. Θα έπαιρνα είδηση για αυτά που δεν με ενδιαφέρουν.
0: Είναι η περίοδος που το μυαλό μας απορρίπτει ό,τι θεωρεί περιττό.
1: Γεμίσει ο σκληρός. Ναι, εντωμεταξύ, ναι, τι να το κάνεις. Αλλά πραγματικά βγήκανε. Είδα και πολύ ωραίες φωτογραφίες σήμερα. Ξέρεις που βγήκε ο κόσμος έξω και φώναζε για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εντάξει, και με έπιασε και μια ζήλια.
0: Γιατί είσαι Παναθηναϊκός.
1: Όχι, καλέ, καμία σχέση. Εντάξει. Απλά θέλω να πω με το πόσο κόσμος στηρίζει μια ομάδα και βγαίνει στους δρόμους και για τα προβλήματά του δεν βγαίνει, ας πούμε. Γι' αυτό το λέω εγώ.
0: Βγαίνει από χαρά, δεν βγαίνει από ζόρι. Χαρά.
1: Ναι, δεν βγαίνει από ζόρι. Όχι, τελικά η χαρά, πώς το λένε, συσπυρώνει πολύ καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ η λύπη. Αυτό αποδεικνύεται. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πραγματικά.
0: Έχω μεγάλη περιέργεια τι θα συσπυρώσουν τα κόμματα, τα καινούρια. Η κυρία Καριστιανού είχε την παρουσίαση. Αναμένεται η ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα με τον κύριο Σαμαρά.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Πώς το λένε, εκείνο το έχει κάνει ένα βίντεο που κρατάει μια μπάλα.
0: Ποια?
1: Ο κύριος Τσίπρας, παιδί μου.
0: Α, ο κύριος Τσίπρας, όχι,
1: ναι,
0: δεν
1: και
0: το είδα.
1: Παίζουμε μπάλα, θα παίξουμε μπάλα με τα χρώματα, τα μπλε και τα κόκκινα και τέτοια.
0: Ναι, μάλιστα. Θα παίξουμε μπαλίτσα. Ναι, εγώ δηλώνω άμπαλη γενικώς.
1: Γενικώς. Καμία σχέση. Ούτε με αυτή που κλωτσάνε, ούτε με την άλλη που κρατάνε
0: τίποτα,
1: στα χέρια.
0: Τίποτα.
1: Ούτε τις μακρόστινες και τις μακρουλές. Έτσι. Εντάξει, ξεκαθαρίζουμε, είμαστε ναι. Λοιπόν, με ρώτησε για τον Ολυμπιακό, σε είπα. Τώρα, σε ό,τι αφορά άλλα θέματα στην επικαιρότητα, το θέμα της ανακύκλωσης συνεχίζει να μας απασχολεί. Μόλις την Παρασκευή υπέγραψαν τελικά τα ανακυκλώσιμα να έρχονται στην Καρδίτσα. Θα μας στοιχίσει ο Κούσκος Αϊδόνι αυτή η ιστορία. Αλλά από το να θάβονται και να μην αξιοποιούνται τα ανακυκλώσιμα, τι να πω. Θα μου πεις γιατί δεν πήγαν στον ΚΔΑΗ που είναι κοντά μας εδώ, γιατί του χρωστάνε λεφτά και δεν μπορούν να πάνε. Ναι, το θα τα πάνε τώρα στην Καρδίτσα. Κάναν καινούργια σύμβαση. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Να σου πω ότι σήμερα έχουμε την πορεία για τον

0: Γεράσιμο, το Γεωργιάδη, που μετά από πρόσκληση και ενός αθλητικού συλλόγου δρομέων αλλά και της οικογένειας να γίνει αυτός ο δρόμος. Να πω ότι θα τον ακολουθήσει η Βρόσιο Παύλων το μεσημέρι, που θα ξεκινήσουν από την εκκλησία του Αγίου Γεράσιμου και θα κάνουν αυτή την διαδρομή. Να σου πω ακόμη τι έκανα σήμερα. Α, ναι, ότι έχουμε εκλογές, ξέρεις τώρα, αυτή την εβδομάδα και μέχρι αρχές Ιουνίου. Όχι, δεν θα σου λέω για τον ιατρικό, θα σου λέω για τους δασκάλους και για τους καθηγητές. Εγώ σήμερα μίλησα με δασκάλους και συγκεκριμένα με τον κύριο Μούσιο, που είναι 28 χρόνια πρόεδρος.
1: Ναι, κάτι είδα μια ανάρτηση.
0: Ναι,
1: σας,
0: και τελικά αποφάσισε ότι δεν θα ξαναείναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι πρέπει να μπουν και οι νέοι και να τρέξουν, γιατί έτσι προχωράνε οι κοινωνίες μπροστά. Και το θέμα είναι ότι έχουν πάρα πολλά προβλήματα και εκείνοι. Έτσι και κυρίως στην πόλη μας το θέμα είναι οι υποδομές, δηλαδή και που βρίσκονται και που λειτουργούν η νηπιαγωγεία, κυρίως έτσι βρεφονηπιακοί σταθμοί, γιατί είναι, ο σύλλογος είναι όλοι μαζί αυτοί και μαζί με τους δασκάλους. Και βέβαια το δημογραφικό που μειώνεται κάθε χρόνο συνεχώς. Τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, τα πρωτάκια που λέμε. Και αυτό δείχνει, ας πούμε, την τάση γενικότερα.
1: Ποια τάση, η κατάσταση είναι μία αναστρέψιμη,
0: ναι, μία αναστρέψιμη, ακριβώς, έτσι. Μετά έχουμε σήμερα μία εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχάνου μαζί με τους ξενοδόχους και θα είναι εδώ και η κυρία Καραμαλή, η υφυπουργός τουρισμού, το απόγευμα. Για να συζητήσουν για θέματα τουρισμού. Και είχαμε και μία συνέλευση για τα θέματα του νερού σε μια κοινή συνέλευση κατοίκων Αγίου Βλασίου και Λεχονίων, που αντιδρούν να πάρει ο Δήμος στο πλαίσιο έτσι, του σχεδίου της ΔΕΙΑΜ νερά από τις πηγές τους, με τον τρόπο τουλάχιστον που το επιχειρεί, και το μελετούν τι θα κάνουν για να αντιδράσουν και πώς αυτό θα μπορούσε να γίνει με πιο σωστό τρόπο και για τους ίδιους να μην τους λείψει, αλλά και για τη φύση γενικότερα. Θα δώσουν και μια συνέντευξη. Και να πω ότι μέσα την Παρασκευή που μας πέρασε, το Σάββατο

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Λεωνίδας Βασιλείου, εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μουλάρισσας από την περιοχή του Τυρνάβου, για να μας πει κιόλας τι συνέβη χθες. Ήταν μια, κύριε Βασιλείου, καλημέρα, μια χαλαζόπτωση η οποία δεν κράτησε πάρα πολύ, αλλά έκανε πολλές ζημιές.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Η αλήθεια είναι αυτή, ήταν πολύ ξαφνική. Περιμέναμε βασικά έτσι κάτι ψυχάλες και στην ουσία εξελίχθηκε σε μια σφοδρή χαλαζόπτωση η οποία έπληξε όλες τις περιοχές και να σας πω στην αλήθεια είμαστε και στο στάδιο συγκομιδής ροδάκινων και νεκταρινιών αυτή τη στιγμή.
0: Οπότε ήταν πολύ κακή η συγκύρια, έτσι χτυπήθηκαν τα ροδάκινα.
1: Αυτή τη στιγμή ναι, χτυπήθηκαν όλες τις καλλιέργειες και τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια, αλλά είχαμε ζημίες ακόμα και στις αμπελοκαλλιέργειες που έχουμε στην περιοχή μας και είναι αρκετές, όπως και στα καλλιέργεια του Αχλαδιού. Σημάδια τα οποία σε μερικά είναι ζημίες οι οποίες δεν επουλώνονται με τίποτα και τα οποία καθιστούν και τα προϊόντα μας μη εμπορεύσιμα στην αγορά. Είναι ακόμα μια χρονιά που βλέπαμε, ας πούμε, ότι εκτός από τις χαμηλές τιμές οι οποίες επικρατούν αυτή τη στιγμή στην αγορά, ήρθε και το χαλάζι αυτή τη στιγμή να τα κάνει και μη εμπορεύσιμα, οπότε είμαστε σε μια απόγνωση αυτή τη στιγμή.
0: Σε ποιες περιοχές χτύπησε το φαινόμενο κυρίως, εντοπίζεται σε συγκεκριμένα χωριά, έχετε μια πρώτη εκτίμηση για την έκταση?
1: Ναι, οι περιοχές οι οποίες χτυπήθηκαν χθες είναι ο δρόμος από Τύρναβο μέχρι Ροδιά, Δελέργια τα χωριά και μετά είναι πάλι Τυρνάβου μέχρι τη Βρύση Τυρνάβου και υπάρχουν και κάποιες περιοχές οι οποίες ήταν οριακά στο χαλάζι, αλλά ήταν οι περιοχές του Αργυροπουλίου οι οποίες δεν έπαθαν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές.
0: Ωστόσο πέρασε και από εκεί ένα κύμα.
1: Ωστόσο πέρασε και από εκεί. Αλλά δεν ήταν μόνο το χαλάζι, ήταν και ο αέρας πάρα πολύ δυνατός. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, στην καλλιέργεια στα αμπέλια μας να σπάσει πάρα πολλά κλονάρια. Οπότε και χαλάζι και δυνατός αέρας μαζί ήταν ένας συνδυασμός ο οποίος τα χτύπησε πάρα πολύ.
0: Υπήρχαν και στην περιοχή των Φαρσάλων ζημιές, γιατί έτσι πήρε το μάτι μου ότι και από εκεί δεν ξέρω αν έχετε αναφορές από συναδέλφους σας από την περιοχή.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες υπήρχαν χαλάζια σε πάρα πολλές περιοχές. Ακόμα οι παραγωγοί μετράνε τα χτυπήματά τους. Καθημερινά, δηλαδή και ενώ χθες το βράδυ δεν ακουγόταν κάτι για την περιοχή της Βρύσης Τυρνάβου, όπως σας είπα, σήμερα το πρωί είχαμε αναφορές ότι έγιναν και εκεί πέρα ζημιές. Οπότε πιστεύω ότι ανάλογα με την ώρα, όλο και περισσότερες περιοχές.
0: Ναι, ναι, όπως πάνε οι αγρότες στα χωράφια τους να δουν τι συμβαίνει, αποκαλύπτεται ότι ενδεχομένως είναι ακριβώς, ακόμα πιο ευρύ το φαινόμενο.
1: Ακριβώς, και κάποιες περιοχές οι οποίες μέχρι χθες έλεγαν «Α, ωραία, δεν πήρε από εκεί», όμως πήρε και από εκεί.
0: Τώρα, τι συμβαίνει πρακτικά?
1: Είναι και η βροχόπτωση.
0: Η βροχόπτωση. Δεν τη θέλετε τη βροχή τώρα?
1: Επειδή ήταν πάρα πολλά εκατοστά, καλλιέργειες όπως ήταν των κερασιών σκίστηκαν από το μεγάλο όγκο νερού και έχουμε και πρόβλημα και σε αυτά.
0: Να, και τα κεράσια, άμα είναι σκισμένα και αυτά, δεν είναι εμπορεύσιμα, οπότε πάει λέγοντας. Τι προβλέπετε τώρα, θα έρθουν κλιμάκια για επιτόπιους ελέγχους να δουν ακριβώς τι έχει συμβεί?
1: Κάναμε κατευθείαν χθες με το που έπεσε το πρώτο χαλάζι, γιατί δεν είναι μόνο το πρωινό το χαλάζι. Είχαμε χαλάζι και τις απογευματινές ώρες, το βράδυ. Οπότε δύο χαλάζια μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες. Οπότε μιλήσαμε κατευθείαν, πήραμε τον επόπτη του ελεγάτου, τον κύριο Σαμαρά. Του είπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή και αμέσως ο άνθρωπος προθυμοποιήθηκε να μαζέψει κλιμάκιο και είτε σήμερα είτε αύριο, μέσα σε αυτές τις δύο πρώτες ημέρες, να έρθουν να δούνε τις ζημιές, ώστε να βγάλουν αναγγελία ζημιάς, να δηλώσουν οι άνθρωποι τα χωράφια τους, γιατί πραγματικά ήταν δύσκολη χρονιά, περίμεναν κάποια χρήματα από τις παραγωγές τους και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι όλο αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
0: Πώς αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ τώρα αυτές τις περιπτώσεις, ανάλογα και με το πόρισμα θα μου πείτε, αλλά τι προβλέπετε?

0: για το ποσοστό που καλύπτεται.
1: Κοιτάξτε, το ποσοστό αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόβλημα το οποίο το ζητάμε όλα τα χρόνια, ότι πρέπει να καταργηθεί το ποσοστό.
0: Είναι το 70? Πόσο είναι?
1: Αυτή τη στιγμή είναι 15%, δηλαδή το πόρισμα που θα βγάλει ο αρμόδιος βιοπόνος, μείον 15% που είναι ο συντελεστής ουσιαστικά για το χαλάζι, ο συντελεστής του ΕΛΓΑ. Εμείς λέμε ότι αυτός ο συντελεστής πρέπει να καταργηθεί πλέον και να αποζημιώνονται οι αγρότες 100% της αξίας της ζημίας που θα πάθουν στο κτήμα τους.
0: Ναι, και ας σημαίνει αυτό μεγαλύτερα ασφάλιστρα. Ενδεχομένως.
1: Κοιτάξτε, ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Αλλά πρέπει να αποζημιώνονται 100% σε αυτό που θα πάθουν ζημιά. Είναι 70, δεν πρέπει να είναι 55 μετά στη συνέχεια. Το 70-70. Αν είναι να ανεβεί κάτι στα ασφάλιστα, ας ανεβεί. Αλλά βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά πέρσι, που είπαν στον ΕΛΓΑ ότι θα ανεβούν τα ασφάλιστρα, βλέπουμε ότι η αξία των προϊόντων σε ορισμένες καλλιέργειες ανέβηκε. Οπότε στην ουσία τι έγινε, ανέβηκαν τα ασφάλιστρα και κατέβηκε η ουσία του προϊόντος, το οποίο έπαθε ζημιά από καιρικές συνθήκες.
0: Άρα
1: αντί
0: μία ή άλλη.
1: Μια κατάσταση, ναι. Αντί να καλυτερεύσει μία κατάσταση, χειροτέρεψε.
0: Τώρα, κύριε Βασιλείο, αναρωτιέμαι αν θα ήταν αποτελεσματικά και αν ήδη υπάρχουν σε κάποιες εκτάσεις αυτά τα λεγόμενα μέτρα διχαλαζικής προστασίας. Και δεν εννοώ τους ψεκασμούς, τους εναέριους που γίνονται, αν γίνονται και πώς γίνονται, δεν ξέρω, αν καλύπτουν τέλος πάντων και αρκετές περιοχές και αν γίνονται αρκετά γρήγορα ώστε να προλαμβάνουν, ενδεχομένως ναι, αν το ξέρετε μου το λέτε. Εννοώ για τα χαλάζια, για τα αντιχαλαζικά, όπως λέγονται, δίχτυα, ξέρω εγώ, κάτι κανόνια που υπάρχουν. Τέτοια μέτρα εφαρμόζονται στην περιοχή?
1: Υπάρχουν σε αρκετές παλμέτες, κυρίως το σχήμα παλμέτα που λέμε, που είναι και σε όλες τις καλλιέργειες πλέον. Υπάρχουν κάποια αντιχαλαζιακά δίκτυα τα οποία προστατεύουν από το χαλάζι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κτήματα στην περιοχή μας τα οποία είναι σε ελεύθερο σχήμα, δεν είναι σε παλμέτα. Με αποτέλεσμα ότι δεν μπορούν στο ελεύθερο σχήμα να μπει αντιχαλαζικό δίκτυο προστασίας.
0: Τώρα, εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω τι εννοείται με παλμέτα και με ελεύθερο. Είναι θέμα ρημοτομίας των χωραφιών.
1: Όχι. Η παλμέτα έχει κολόνες ή τσιμεντένιες ανάμεσα στα δέντρα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε,
0: για να μπορεί να τοποθετηθεί το σύστημα.
1: Έχει δυνατότητα να τοποθετηθεί το δίκτυο.
0: Μάλιστα. Όταν δεν υπάρχει, πού θα στηριχθεί.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό το πρόβλημα. Τώρα, όσο για το. Για τα αεροπλάνα που είπατε πριν, φέτος είναι πιο γρήγορη η αντιμετώπιση η οποία έχουμε. Τρέχουν δηλαδή πιο πολύ, είναι πιο συχνές οι πτήσεις τους, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετές, γιατί αν ήταν αρκετές δεν θα είχαμε το χθεσινό πρόβλημα.
0: Ναι. Κάποιος μπορεί να πει και ανάποδα, αν δεν είχαμε και τις πτήσεις θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά το θέμα είναι να μην υπάρχουν ζημιές και να μην υπάρχουν και σε τόσο μεγάλη έκταση.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα.
0: Τώρα, κύριε Βασιλείου, δεν μπορώ να αντισταθώ και να μην ρωτήσω για τις συσκέψεις που έχει καλέσει η Ενωτική Ομοσπονδία. Καλεί τα διοικητικά συμβούλια των κατατόπους αγροτικών συλλόγων να συνεδριάσουν με την παρουσία και της Ενωτικής Ομοσπονδίας σε διάφορες περιοχές, στην Αγιά, στον Τύρναβο, για να συζητήσετε ζητήματα τα οποία, όπως λέτε, υπάρχουν από τα μπλόκα, τέθηκαν, πήρατε κάποιες δεσμεύσεις και δεν έχουν προχωρήσει.
1: Ναι, φωνάζουμε από τα μπλόκα κιόλας ότι ζητούσαμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Είχαμε κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις, όχι για να καλλιεργήσουμε, αλλά για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Μας έδωσαν υποσχέσεις, όπως και για το αγροτικό ρεύμα, όπως και για το αγροτικό πετρέλαιο. Υποσχέσεις οι οποίες δεν τηρήθηκαν. Μετά ξαναπήγαμε και σε επιπλέον συζητήσεις με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Είχατε και πρόσφατα ως Ομοσπονδία ενός συνάντηση με τον κύριο Σχοινά.
1: Είχαμε ξανά συνάντηση. Βέβαια. Η οποία πάλι συνάντηση, πάλι πήραμε υποσχέσεις, οι οποίες πάλι το χρονοδιάγραμμα δεν τις καλύπτει. Γιατί τους είχαμε πει ότι κάντε κάτι άμεσα, γιατί δεν μπορούμε. Την προηγούμενη φορά, μετά τα μπλόκα κιόλας, μετά τη λήξη των μπλόκων, είχαν δώσει υποσχέσεις για τα τριφύλια. Ότι θα τα τριφύλια, ναι, θα τα αποζημιώσουν.
0: Λόγω της ευλογιάς και των περιορισμών της εμπορίας τους.
1: Ακριβώς. δεν έδωσαν τίποτα στους παραγωγούς αυτούς. Όπως και εμείς εδώ πέρα στην περιοχή μας για τις δεντρώδες καλλιέργειες, πήραμε άλλες υποσχέσεις οι οποίες πάλι δεν υλοποιήθηκαν. Οπότε, αυτή τη στιγμή κάνουμε συσκέψεις, γιατί από τη στιγμή που δεν εισακουγόμαστε, δεν μας καταλαβαίνουν, ένας είναι ο δρόμος. Διαμαρτυρία. Διαμαρτυρόμαστε, φωνάζουμε για ακόμα μια φορά και τους ζητάμε να πληρωθούμε. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο.
0: Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Αληφτήρας, την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσαμε, μας είπε ότι μέχρι και μπλόκα το καλοκαίρι ενδεχομένως να είναι ένα από τα όπλα σας και μία από τις αντιδράσεις σας.
1: Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως αποφασίζαμε και στα μπλόκα συλλογικά, έτσι θα αποφασίσουμε και τώρα με γενικές συνελεύσεις στα χωριά και στους δήμους, όλοι οι αγρότες, όλοι οι συνάδελφοι μαζί θα αποφασίσουμε ποια θα είναι η μορφή η οποία θα κινητοποιηθούμε.
0: Θα είναι όλοι οι συνάδελφοι μαζί, κύριε Βασιλείου, γιατί το ρωτάω αυτό. Ξέρετε πολύ καλά και όποιος παρακολουθεί τα αγροτικά ζητήματα και τον τρόπο που λειτουργούν και οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις και οι σύλλογοι, βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχουν κάποιες τάσεις και κάποιες κινήσεις μάλλον για δημιουργία και άλλων συλλόγων. Δεν ξέρω, αυτό υπονομεύει την ενότητα ή την ενισχύει ενδεχομένως?
1: Κοιτάξτε, ο κάθε ένας παραγωγός μπορεί να έχει τις διαφωνίες του με κάποιον. Μπορεί να
0: πάντα υπήρχαν, εντάξει, και πάντα υπάρχουν. Πάντα, αυτό δεν είναι κακό, θα έλεγα ότι είναι και θεμητό.
1: Ναι, και θα υπάρχουν και στο μέλλον. Ναι. Δεν σταματάνε αυτά να υπάρχουν. Mm. Ο κάθε ένας κάνει τις επιλογές του. Mm-hmm. Αφού από τη στιγμή αυτή που κάποιοι συνάδελφοι αποφάσισαν να αποσχιστούν, εγώ έχω να τους πω μόνο καλή επιτυχία, μακάρι να μπορέσουν να καταφέρουν κάτι το οποίο δεν κατάφερε έως τώρα η Ομοσπονδία, γιατί έτσι φαίνεται, ας πούμε, να είναι αντίθετη σε όλο αυτό, μακάρι να καταφέρουν κάτι καλύτερο. Εμείς δεν έχουμε και πάλι κάτι απέναντί τους, εμείς ξαναφωνάζουμε ότι όλοι μαζί ενωμένοι θα καταφέρουμε πράγματα, γιατί ενωμένοι τόσα χρόνια παίρνουμε πράγματα. Όπως είχαμε πάρει και το φορολόγητο στο πετρέλαιο πριν από κάποια χρόνια και τώρα μας το ξαναπήραν. Μόνο μαζί η ενότητα θα μας φέρει αποτελέσματα. Το να διασπόμαστε, να φεύγουμε από τον έναν σύλλογο και να φτιάχνουμε έναν άλλο σύλλογο, δεν καταφέρνουμε τίποτα έτσι. Και πρέπει να καταλάβουμε γενικότερα και κάτι ακόμα. Ότι όλη η πολιτική αυτή τη στιγμή, κανένας δεν θα μας πει μπράβο σας. Θα μας χτυπήσουν απλά την πλάτη και θα μας πούνε βγάλτε τα παρά μόνος σου. Κανένας δεν θα μας χρυσώσει το χάπι.
0: Άρα λέτε ότι όποιος ποντάρει σε κάτι άλλο, κακός ποντάρει, ο ένας με τον άλλον θα
1: ποντάρει,
0: βοηθηθείτε ουσιαστικά.
1: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Ο καθένας με τον άλλον, όπως βοηθιόμασταν όλα τα χρόνια, έτσι θα βοηθηθούμε και τώρα.
0: Κύριε Βασιλείου,
1: πρέπει να τα κάνουμε πιστεύω στην άκρη και με την ενότητα θα καταφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για τον τόπο μας, για το επάγγελμά μας, για τις οικογένειές μας.
0: Λοιπόν, τώρα η Ενωτική Ομοσπονδία, να πούμε ότι έχει συγκαλέσει συσκέψεις σήμερα στις 8 στα Φάρσαλα, στις 8.30 στον Πλατίκαμπου, στις 8.30 στον Τύρναβο και αύριο στην Αγιά, ενώ μεθαύριο στο Κουλούρι. Εκεί λοιπόν καλείτε τους αγροτικούς συλλόγους, τους συναδέλφους σας, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους.
1: Όλους τους συναδέλφους να έρθουν να πούνε την άποψή τους για να δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Γιατί όπως είπα και στην αρχή, δεν εισακουγόμαστε με τα λόγια και με τις συζητήσεις. Όπως μας πίεσαν πάρα πολύ στην αρχή ότι πηγαίνετε σε συζήτηση, η συζήτηση αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν απέδωσε καρπούς, γιατί κάναμε πάρα πολλές.
0: Καλά, το φοβόσασταν και στη διάρκεια των μπλόκων λέγατε και γι' αυτό δεν πηγαίνατε, ότι νιώθατε πως δεν θα είχε αποτέλεσμα με τις προϋποθέσεις που υπήρχαν.
1: Όπως λέμε και εδώ πέρα, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Οπότε κάτι ξέραμε. Και δεν πηγαίναμε στην αρχή για συζήτηση. Γιατί ξέραμε απλά ότι θα πάρουμε υποσχέσεις οι οποίες δεν θα υλοποιούταν ποτέ.
0: Εντάξει, βέβαια, αν δεν πας και στο διάλογο, δεν μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση. Γι' αυτό και εν τέλει πήγατε.
1: Αλλά όμως πρέπει να υπάρχει διάλογος.
0: Πάλι τα ίδια συζητάμε.
1: Έτσι ακριβώς. Και τώρα κάθε συζήτηση που πάμε στο Υπουργείο έχει ακριβώς τα ίδια θέματα, χωρίς να αλλάζει κάτι.
0: Κύριε Βασιλείο, ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: δεν έχουν να δώσουν απαντήσεις, γιατί ούτε και αυτοί οι ίδιοι δεν ξέρουν που, έχουν, που τα έχουν βάλει αυτή τη στιγμή αυτά τα χρήματα ή σε ποιες τσέπες έχουν μπει αυτά τα χρήματα. Δυστυχώς και για τα τριφύλια η Καρδίτσα είναι η πιο αδικημένη αυτή τη στιγμή, γιατί οι αποζημιώσεις που θα δώσει λόγω που δεν πουληθήκαν, που δεν κοπήκαν κανονικά τα τριφύλια πέρυσι λόγω εγκλεισμού, σε όλα τα άλλα μέρη θα πάρουν 70 ευρώ το στρέμμα, ενώ η Καρδίτσα θα πάρει 35 ευρώ το στρέμμα. Σε όλες τις καταστάσεις, σε όπου και αν πάμε να αγγίξουμε, όποιο θέμα και αν αγγίξουμε, η Καρδίτσα είναι η πιο αδικημένη, η πιο χαμένη. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον δεν μας θέλουν εμάς εδώ. Δεν ξέρω, τους πειράζει πολύ που εμείς είμαστε οι πρώτοι που αναδεικνύουμε όλα τα θέματα, που έχουμε δίκιο σε όλα τα θέματα και δυστυχώς αντί να κάτσουν να λύσουν τα θέματα ή να μας καλέσουν κοντά τους να βρούμε λύσεις, δεν ξέρω, μας πετάνε απ' έξω.
1: Και υπάρχουν και δημιουργούνται και άλλα προβλήματα, κύριε Κόκουλη, φαντάζομαι, με κίνδυνο απώλειας δικαιωμάτων, ενισχύσεων, δεν ξέρω, μείωση...
0: Ήδη χάσαμε τις συνδεδεμένες από την ημέρα που χάσαμε, μπράβο, στο γάλα, από την ημέρα που χάσαμε τα κοπάδια, ενώ είχε πει ο κύριος Τσιάρας ότι θα το κοίταγε αυτό, να μην χάσουμε τις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε εμάς, από τη στιγμή που δεν παραδίδουμε γάλα, ό,τι παραδίδαμε και δεν έχουμε τα ζώα που είχαμε. Δηλαδή, να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ είχα 450 ζώα και αυτή τη στιγμή έχω 150 ζώα. Πώς να πάρω συνδεδεμένη για 450 ζώα από τη στιγμή που δεν έκανε καμία παρέμβαση το κράτος? Είναι χρήματα που χάνονται από την τσέπη τη δική μου. Γιατί ούτε αντικατάσταση μου έκανε το κοπάδι ένα μέτρο 5-2, το μεγαλύτερο φιάσκο που ανακοίνωσε ο Αβγενάκης και ναι, το έχει πάρει πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν το τρέξαν, δεν θέλανε να μας το δώσουν ούτε αυτό, ούτε για σταυλικές εγκαταστάσεις που μας λέγανε θα μας κάνουν δωρεάν πρότυπα, ευρωπαϊκά πρότυπα, ούτε τα ζώα πήραμε για αντικατάσταση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κοροϊδία πάει σύννεφο. Ελπίζουμε με τις δικαστικές αρχές θα φτάσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι όπου και αν πάει το θέμα, να δικαιωθούμε, γιατί έχουμε δίκιο. Δεν μπορεί σε έναν που χάνει τη δουλειά του τη μία μέρα να παίρνει κάποιο χαμένο εισόδημα και στον άλλον που χάνει την άλλη μέρα τη δουλειά του να του λέει ότι δεν δικαιούσε εσύ. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
1: Κινήστε μαζικά, κύριε Κόκουλη, και οι κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας και των Τρικάλων και της...
0: Ήδη έχουν μαζευτεί υπογραφές και έχουν σταλθεί, δηλαδή τα πρώτα ονόματα είναι άτομα από την Καρδίτσα, άτομα από τα Τρίκαλα και άτομα από τη Λάρισα. Από αυτά που γνωρίζω εγώ.
1: Και επειδή...
0: Ήδη έχουν σταλθεί.
1: Και επειδή το ανέφερε και η Μάνια πριν με τον καλεσμένο της, αλλά και εδώ αναμένονται συσκέψεις, θα συμμετέχετε σε κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι πέραν της νομικής οδού την οποία έχετε επιλέξει ήδη?
0: Εννοείται ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ οι κινητοποιήσεις, πάντα θα μας βρίσκουν μπροστά τους για να αναδεικνύουμε το πρόβλημα που υπάρχει και να προσπαθούμε να δώσουν λύσεις. Δηλαδή οι πιέσεις που γίνονται πάντα για να δοθούν λύσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Κόκουλη, είναι βέβαιο θα τα ξαναπούμε, γιατί τα προβλήματά σας παραμένουν και θα, αν δεν δοθεί λύση, θα είστε και πάλι στους δρόμους. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την πρώτη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε το λόγο να ακουστεί το πρόβλημά μας και ίσως κάποια στιγμή να μπορέσουν να ακούσουν και κάποιοι λίγο παραπάνω, γιατί τα ξέρουν μεν, αλλά ας το βάλουν λίγο στο μυαλό τους ότι πρέπει κάποια στιγμή να λύσουν προβλήματα. Το να λένε ότι έχουμε δίκιο και να μην λύνουν προβλήματα, δυστυχώς παραμένουν όπως είναι και αυξάνονται.
1: Έχετε
0: ευχαριστώ
1: δίκιο.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Πάμε. Βγήκε το πάμε στον αέρα, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν στο Βόλο να συναντήσουμε και πάλι την Ελένη τη Μανώλη με τον καλεσμένο του, τον κύριο Κυριαζή, για τον δρόμο. Διοργανώνεται μια πορεία.
1: Είναι ένας περίπατος από το Βόλο στη Μακρινίτσα για το Γεράσιμο Ιάσωνα. Να πω ότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα από την πλευρά του συλλόγου των. Του, πώς λέγεται, Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου Κένταυρος. Έτσι, τον κύριο Κώστα Κυριαζή. Τι κάνετε, κύριε Κυριαζή, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα υγεία σε όλο τον κόσμο. Σήμερα πραγματικά γίνεται αυτή η πεζοπορία με πρωτοβουλία της οικογένειας και εμείς αμέσως ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμά της. Θέλουμε να ενώσουμε την προσευχή μας όλοι μαζί και να πάμε από τον Άγιο Γεράσιμο του Βόλου, διαμέσου της Κουκουράβας Μακρινίτσας, στην Ιερά Μονή που είναι στη Μακρινίτσα του Αγίου Γεράσιμου.
1: Ωραία. Όπου θα γίνει, λέει, παράκληση εκεί πέρα.
2: Θα γίνει παράκληση και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα εισακουστούν οι προσευχές μας για να ξεπεράσει το πρόβλημα που έχει ο Γεράσιμος εδώ και
1: όλα αυτά τα χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Μάλιστα. Είναι αρκετά χιλιόμετρα, είναι αλήθεια. Εντάξει, σας βοηθάει λίγο ο καιρός, είναι κάπως δροσιά σήμερα, 16 χιλιόμετρα δεν είναι λίγα.
2: Εντάξει. Μπροστά στο σκοπό που προσπαθούμε να επιδείξουμε και να ελπίζουμε στη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας γίνεται αυτή η παράκληση. Γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο, όσο περισσότεροι είναι, να ενώσουμε τις προσευχές μας για να ξεπεράσει το πρόβλημα ο Ιάσωνας. Αυτό θέλουμε, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μας να προσευχηθεί.
1: Ναι, μπορεί να έρθει βέβαια και απευθείας πάνω στο μοναστήρι, γιατί κάποιοι μπορεί και εκ των πραγμάτων να μην μπορούν να περπατήσουν τόσα χιλιόμετρα. Ναι.
2: Βεβαίως, μπορεί να έρθει κατευθείαν στο μοναστήρι. Εμείς περίπου εκεί θα είμαστε, περίπου 4-4,5 περίπου.
1: 4,5. Ωραία.
2: Δεν ξέρουμε και πόσοι πολίτες θα έρθουν και κάποιοι ενδεχομένως να μην έχουν τη δυνατότητα.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε ότι μπορούν να πάνε κατευθείαν στη Μονή του Αγίου Γερασίμου στη Μακρινίτσα και να σας περιμένουν εκεί. Ωραία.
2: Εμείς αυτό θέλουμε. Θέλουμε όλοι να συμμετέχουν, να βοηθήσουν όλοι με την αγάπη τους και την προσευχή τους. Για τον Ιάσωνα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
1: Ωραία. Κύριε Κυριαζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεράσιμο Ιάσωνα. Γεράσιμο Ιάσωνα, ναι.
1: Έτσι, ναι. Γεράσιμο Ιάσωνα Γεωργιάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ. Καλημέρα.
0: Ελένη μου, ο Γεράσιμος, ο οποίος παραμένει ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι, ένα παιδί το οποίο έκανε τα τέταρτα γενέθλιά του μέσα στην εντατική μονάδα θεραπείας.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει.
0: Είναι 24 ετών σήμερα, είναι σε κομματώδη κατάσταση, η κατάστασή του είναι σταθερή μεν, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει στο πλευρό του τον πατέρα του, τη μητέρα του, άγρυπνους φρουρούς. Μαθαίνουμε βέβαια ότι και αυτοί οι άνθρωποι φοβερό έτσι, σθένος ψυχικό, στέκονται δίπλα στο παιδί τους, την αγάπη μας, την
1: έτσι και τη σκέψη, τη σκέψη μας. Πάντα, ναι.
0: Μακάρι, μακάρι να γίνει έτσι, αυτό που αναμένουν οι δικοί
1: θαύμα,
0: του άνθρωποι
1: το θαύμα,
0: πρώτα.
1: Όπως λένε αυτοί που πιστεύουν, το θαύμα.
0: Ακριβώς, ναι. Αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά και σένα, Ελένη, και τον κύριο Κυριαζή. Να πάμε σε λιγάκι να ακούσουμε τις ειδήσεις από το Air News Radio και να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτη. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικά επιλογές, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασιμουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχύ αποκατάσταση της ειρήνης. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους διαχείρισης, ξεκαθάρισε και προειδοποίησε ότι διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Πρωτιά του Δυσσύ στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Η πρόεδρος του Δυσσύ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη νέα Βουλή.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: Δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Ακούτε την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο. Η Μάνια Γκουσιάρη στο μικρόφωνο για το συντονισμό της εκπομπής στο στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα. Ο Χρήστος Μαμάτσιος στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Η Ελένη Μανώλη στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. Και Ελένη μου, τώρα βλέπω το βιντεάκι με την μπάλα και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, ναι. Αύριο παρουσιάζει.
1: Αύριο, ναι.
0: Αύριο παρουσιάζει το κόμμα του, κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, στο Θησίο κάπου.
1: Ναι, στο Θησίο. Και διαλύει, λέει, τα κόμματα αυτά τα οποία ήταν όλα στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά διαλύθηκαν, τώρα ξαναδιαλύονται. Για να πάνε με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ή τουλάχιστον
0: να δούμε ποιος, πού, πώς
1: και τι είναι.
0: Ναι. Εγώ τώρα κάνω διάφορες ερωτήσεις έτσι προβοκατόρικες και σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και γενικά σε διάφορο
1: κόσμο. Εμάς είναι ξεκάθαρο
0: κόσμο.
1: Εδώ ο κόσμος ο κύριος Μεϊκόπουλος.
0: Το έχει πει.
1: Ναι, ξεκάθαρο τι θα πάει με το.
0: Α, το ξεκάθαρο.
1: Εδώ και καιρό,
0: Εντάξει. Εγώ τον κύριο Κόκαλη που τον είχα ρωτήσει παλιότερα μου είχε πει και στον αέρα εδώ στο ραδιόφωνο ότι εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη Τσίπρα πήγα. Προέρχεται από τους ανεξάρτητους Έλληνες ο Βασίλης Κόκαλης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χθες που τον συνάντησα πάλι σε μια εκδήλωση και ρώτησα, δεν μου απάντησε, απέφυγε. Σιγά σιγά μου λέει. Ναι. Τώρα τι σιγά σιγά. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, λέω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, Ελένη μου, πυραυλικά.
1: Πυραυλικά. Και μάλιστα αυτός ο πύραυλος, αν πάρει το OK η ομάδα, που θα το πάρει δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, θα εκτοξευθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο στην Πορτογαλία. Εκεί είναι ο διαγωνισμός, ο πανευρωπαϊκός.
0: Θα εκτοξευθεί
1: είναι
0: εκεί.
1: Πανεπιστημιακής πυραυλικής. Το θέμα δεν είναι μόνο να εκτοξευθεί, είναι και ένα σωρό άλλοι παράμετροι που θα κρίνουν, ας πούμε, ποιος είναι ο καλύτερος.
0: Είναι για να πάει στο διάστημα αυτός ο πύραυλος, ας πούμε.
1: Ναι, είναι για να πάει στο διάστημα και εν προκειμένου έχει διάφορες κατηγορίες μέτρων που πρέπει να ανέβει. Εν προκειμένου μιλάμε τώρα για τα 3.000 μέτρα. Λοιπόν, για να μην σου πω όμως περισσότερα, μας μίλησε χθες ένας από τους φοιτητές που είναι προπτυχιακός εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και το παιδί έχει πολύ μυαλό, γιατί αν θα θυμάσαι, συμμετείχε και στην ομάδα του εξωσκελετού. Τον θυμάσαι τον εξωσκελετό.
0: Εξωσκελετός, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Χρήστος ο Μπελογιάννης είναι στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως και ο Θανάσης Κεφαλάς, που είναι structure member, και ο Μιχάλης Διακονικολής, co-founder της Beyond Orbit. Είναι απόφοιτοι από το ίδιο τμήμα αυτοί οι δύο που σου είπα, και μαζί με σύνολο 30 όμως, με έδρα τώρα την Πάτρα. Είναι, στείλουν αυτό το πύραυλο.
0: Είναι συνέργεια, δηλαδή.
1: Είναι συνέργεια για να πάρουν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι εδώ σου λέω εγώ. Τα άλλα θα μας τα πει ο καλεσμένος μας, που είναι ο Χρήστος Μπελογιάννης. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την κατασκευή αυτού του πυράβλου? Αφορμή ήταν μόνο ο διαγωνισμός?
2: Αρχικά είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια από τον συνολικό οργανισμό, την Beyond Orbit, όπου με την ομάδα τους Beyond Robotics κατασκευάσαν ένα rover που ήταν για διαστημική αποστολή, περιπλάνηση σε πλανήτες, πάλι για διαγωνισμό. Και έτσι λοιπόν η ιδέα ήταν να επεκταθούμε και σε άλλους διαγωνισμούς και σε άλλες δράσεις επιστημονικές. Και έτσι λοιπόν έγινε η ανάπτυξη του project αυτού του πυράβλου, όπου θα συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό EUROC, που είναι ένας ευρωπαϊκός διαγωνισμός και γίνεται στην Πορτογαλία. Είναι από φοιτητικές ομάδες, αντίστοιχα από πανεπιστήμια, από όλη την Ευρώπη. Αυτό.
1: Άρα δηλαδή στείνεται έναν πύραυλο με στερεό καυσίμο, όπως το λέτε, για να συμμετάσχει. Τι θα πει αυτό, στερεό καυσίμο δηλαδή?
2: Ουσιαστικά ο διαγωνισμός έχει κάποιες κατηγορίες. Ναι. Αρχικά οι κατηγορίες είναι στο υψόμετρο. Υπάρχουν για 3.000 μέτρα και για 9.000 μέτρα. Και έπειτα υπάρχουν και κατηγορίες καυσίμου, όπου είναι στερεού, υγρού και υβριδικού, όπου πρόκειται ουσιαστικά για τη σύσταση του καυσίμου. Δηλαδή στο στερεό καύσιμο είναι στερεή η χημική του σύσταση.
1: Ναι.
2: Στην υγρή είναι αντίστοιχα υγρή. Ουσιαστικά είναι και ένας βαθμός δυσκολίας. Δηλαδή το στερεού καυσίμου συνήθως είναι κατασκευάζονται από έτοιμοι από εταιρείες. Στο υγρού, για παράδειγμα, θα πρέπει η ομάδα να αναπτύξει κάτι δικό της. Οπότε κατά κάποιο τρόπο είναι και ένας βαθμός δυσκολίας στην ανάπτυξη.
1: Ναι. Τώρα, πώς ασχολείστε με αυτό το project?
2: Ασχολούμαστε συνολικά περίπου 30 φοιτητές.
1: Ναι.
2: Για την ακρίβεια, είναι φοιτητές, είναι απόφοιτοι από ελληνικά πανεπιστήμια. Η έδρα της ομάδας είναι στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Και υπάρχουν και φοιτητές γενικότερα από όλη την Ελλάδα, δηλαδή από το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλία, που είμαστε εμείς, από την Κρήτη, από την Αθήνα.
1: Ναι. Και έχετε μοιράσει, δηλαδή το φτιάχνετε εξ ολοκλήρου από την αρχή, δηλαδή έχετε κάνει υπομάδες που η κάθε μία ασχολείται και με ένα από

0: έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι.
1: Θα είναι ένας πύραυλος που θα έχει κάποιο στόχο ή απλά να δείξετε ότι μπορείτε να κατασκευάσετε κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα είναι για λόγους τηλεπικοινωνιακούς, ας πούμε, τι πύραυλος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, πού ας πούμε.
0: Γενικότερα τέτοιοι πύραυλοι έχουν ως σκοπό την μεταφορά ενός αντικειμένου,
1: ναι,
0: που θα κάνει κάποια οτιδήποτε μέτρηση στο διάστημα ενδεχομένως. Οπότε ουσιαστικά φέρει ένα φορτίο το οποίο κάνει κάποια λειτουργία. Έτσι λοιπόν η κάθε ομάδα μπορεί να επιλέξει. Αυτό ονομάζεται payload γενικότερα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε μπορεί να επιλέξει, δηλαδή μπορεί να κάνει ας πούμε ανάλυση σε μικροσωματίδια ή διάφορα άλλα πράγματα, αναλόγως.
1: Ναι. Τώρα, εσάς ο πύραυλος αυτός είναι, είπαμε, με στερεό καύσιμο και σε τι ύψος θα πρέπει να μπορεί να ανέβει?
0: Στα 3.000 μέτρα.
1: Στα 3.000 μέτρα, μάλιστα. Σωστά. Και το πότε θα αποφασίσετε το τι ακριβώς θα κάνει είναι από τη στιγμή που κάνετε τις δοκιμές και δείτε ότι δουλεύει? Γιατί υποθέτω κάποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν αν κάτι κάνει αυτός ο πύραυλος.
0: Ναι, σίγουρα. Απλά το κομμάτι, ουσιαστικά το τι θα κάνει που ανέφερα πιο πριν,
1: ναι,
0: το δουλεύει ακόμα η ομάδα η αντίστοιχη.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε είναι ακόμα σε εξέλιξη και θα σχηματιστεί τις επόμενες ημέρες ή τους επόμενους μήνες. Πρακτικά και ο διαγωνισμός έχει κάποια deadlines, δηλαδή κάποιες προθεσμίες, προκειμένου να μπορέσεις και να τους ενημερώσεις για το τι θα κάνεις, είτε είναι σε τεχνικό επίπεδο, είτε είναι ακόμα και σε επίπεδο logistics.
1: Ναι.
0: Οπότε γενικότερα υπάρχουν κάποιες φάσεις γενικότερα προς το να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό και να τους ενημερώσεις αντίστοιχα για όλες τις δράσεις σου, για να μπορέσουν και εκείνοι να δουν ακριβώς τι θα κάνεις και το σκοπό που αναφέρατε κιόλας.
1: Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν, υποθέτω, μία σειρά από κριτήρια για να δουν αν τέλος πάντων τα πήγατε καλά. Δεν είναι μόνο αν πέτυχε η εκτόξευση, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Υπάρχουν εννοείται κριτήρια. Υπάρχουν, για παράδειγμα, σε κάθε ένα subsystem που υπάρχει σε υποομάδες, υπάρχει και ένα αντίστοιχο κριτήριο, αντίστοιχο βραβείο, όπως και το payload που ανέφερα πιο πριν. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες κατηγορίες και εννοείται ότι κρίνεσαι και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες δοκιμασίες που πρέπει να φέρεις εις πέρας. Και υπάρχει μια κατάταξη γενικότερη στο τέλος.
1: Ναι. Του έχετε δώσει όνομα, του πυραυλού?
0: Ναι. Έγινε πριν λίγες ημέρες. Θα ονομαστεί Όντιση, Οδυσσέας στα ελληνικά.
1: Τι ήθελα να πω, πόσο, γιατί όλα αυτά τώρα, αυτά που ασχολείστε εσείς πέρα από το διαγωνισμό, είστε ένα φυτόριο ας πούμε για την αεροδιαστημική στην Ελλάδα. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το τομέα? Δεν ακούμε κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ναι, γενικότερα η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα αρκετά μεγάλο έτσι, επίπεδο, κυρίως σε σχέση με την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην φαίνεται... Έτσι, με κάποιες, να μην υπάρχουν πολλές ενημερώσεις στον ευρύ κόσμο, στην Ελλάδα για παράδειγμα, για το τι κάνει η Ελλάδα στην αεροδιαστημική, αλλά για παράδειγμα αν τώρα πρόσφατα είδατε, στείλανε πολλά πανεπιστήμια και το Απιθύτα και άλλα ελληνικά πανεπιστήμια κάποιους νανοδορυφόρους στο διάστημα με μια αποστολή. Οπότε είναι κάτι το οποίο νομίζω θα έχει και αρκετό μέλλον και ήδη βασικά έχει τεχνολογικό ενδιαφέρον ήδη από τώρα, αλλά στο μέλλον σίγουρα θα είμαστε σε μια πολύ καλή φάση γενικά στην Ελλάδα στον τομέα αυτό.
1: Ωραία. Τώρα ο τομέας τεχνητής νοημοσύνης θα βοηθήσει στη δική σας, τέλος πάντων, αυτή η ιστορία, στο δικό σας project? Εμπλέκεται πουθενά? Σας βοηθάει τώρα στο σχεδιασμό, σε κάτι, τέλος πάντων?
0: Στη δική μας περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εφαρμόσει κάπου.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί. Γενικότερα το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εφαρμοστεί και στη δική μας περίπτωση. Αλλά δεν το έχουμε εφαρμόσει αυτή τη στιγμή γιατί δεν χρειάζεται κιόλας από το διαγωνισμό, να πω την αλήθεια.
1: Ωραία. Τώρα δηλαδή πόσοι περίπου ομάδες ξέρουμε θα συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό, πόσοι φοιτητές έχουν, υπάρχει από ό,τι κατάλαβα μεγάλο ενδιαφέρον και από τον αριθμό που βλέπω από τις προηγούμενες χρονιές?
0: Ναι, πράγματι είναι μεγάλο το ενδιαφέρον. Τώρα για το φετινό διαγωνισμό δεν γνωρίζουμε γιατί ουσιαστικά δεν έχουν γίνει ακόμα όλες οι διαδικασίες προκειμένου να συμμετάσχει κάποια ομάδα, είναι ακόμα στη διαδικασία αξιολόγησης.
1: Mm-hmm.

0: Όντως στην Ελλάδα είναι αξιοσημείωτο να αναφέρω ότι είναι ήδη 4, αν δεν κάνω λάθος. Είναι στο Απιθύτα, η ASAT, είναι η Aspire, είναι η White Noise στο Μετσόβιο και είναι και η Beyond Rocketry τώρα. Οπότε είμαστε ήδη 4, αν δεν κάνω λάθος, που συμμετέχουν γενικότερα στο διαγωνισμό ή που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Οπότε γενικότερα στην Ελλάδα έχει μια κινητικότητα όλος αυτός ο τομέας και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ωραία. Άρα έχετε εικόνα ότι εσείς θα είστε στο διαγωνισμό.
0: Δεν περιμένετε ακόμη τελική απάντηση.
1: Α, δεν έχετε τελική απάντηση.
0: Ναι. Είναι ακόμη η διαδικασία αξιολόγησης. Όλες οι ομάδες δηλαδή παραδίδουν κάποια δικαιολογητικά.
1: Μάλιστα.
0: Όπως σας είπα, υπάρχουν οι φάσεις αξιολόγησης. Ο διαγωνισμός είναι τον Οκτώβριο, οπότε νομίζω μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρχουν τα τελικά αποτελέσματα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Οπότε ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά.
1: Ωραία, και εγώ σας το εύχομαι. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα να συναντήσουμε την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Βρίσκεται στην Πύλη, στα Τρίκαλα, στο κέντρο υγείας. Κωνσταντίνα, τι ακριβώς ήταν, είναι?
1: Στο κέντρο υγείας.
0: Και ο υπουργός, ο κύριος Παπαστεργίου, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κύριος Ερέτης, ο υπάρχης εδώ της περιοχής Θεσσαλίας Στερεάς.
1: Ο δήμαρχος της Πύλης, ο κύριος Μαράβας, καθώς παρουσιάστηκε το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα τέλος πάντων μέσω του οποίου μπορούν οι κάτοικοι σε απομακρυσμένες αγροτικές και ορεινές και διπρόσιτες περιοχές να μπορούν να έχουν πρόσβαση άμεση σε υπηρεσίες υγείας δίχως να χρειάζεται να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνουμε, τα κέντρα υγείας δεν έχουν όλες τις ειδικότητες, οπότε αν κάποιος για κάποιο πρόβλημά του χρειάζεται μία εξέταση, δεν θα χρειαστεί να μεταβεί είτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας ή σε άλλα νοσοκομεία στα αστικά κέντρα, και θα μπορεί πηγαίνοντας στα κέντρα υγείας με τηλεϊατρική να εξετάζεται και να γίνεται διάγνωση εκείνη την ώρα από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
0: Αλλά θα πρέπει να είναι παρόν στο κέντρο υγείας, να προσέλθει στο κέντρο υγείας και από εκεί να γίνει αυτή η σύνδεση με κάποιο γιατρό στην πόλη, ας πούμε.
1: Θα πρέπει να πάει στο κέντρο υγείας, και δεν μιλάμε μόνο για το κέντρο υγείας Πύλης, μιλάμε για όλα τα κέντρα υγείας και της πέμπτης υγειονομικής περιφέρειας, βεβαίως σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Απλά από τον Ιούνιο θα τεθούν σε λειτουργία και θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει σε ένα κέντρο υγείας πολύ κοντά στον τόπο του. Αν σκεφτούμε τώρα ότι το τελευταίο χωριό από το Δήμο Πύλης, από τον νομό Τρικάλων, βρίσκεται 60 χιλιόμετρα μακριά, καταλαβαίνεις ότι κάποιος θα έπρεπε να πάει πέρα από τα 60 χιλιόμετρα να φτάσει στο κέντρο υγείας της Πύλης, άλλα 60 χιλιόμετρα για να φτάσει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.
0: Τώρα βέβαια ανάλογα και τι πρόβλημα αντιμετωπίζει κανείς. Γιατί
1: δεν μιλάμε για πολύ σοβαρά προβλήματα, αλλά τουλάχιστον μία πρώτη εκτίμηση για να ξέρει κατά πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ή όχι, θα μπορεί να γίνεται στα κέντρα υγείας. Θα αποφεύγεται έτσι μία άσκοπη μετακίνηση προς τα μεγάλα αστικά.
0: Δόθηκαν κάποια παραδείγματα, Κωνσταντίνα? Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα κρύωμα, έχει ένα πυρετό.
1: Δύο περιστατικά. Το ένα ήταν δερματολογικό, και το άλλο ήταν για κάποιον που ήθελε να κάνει μία σπυρομέτρηση για να δει πού βρίσκεται και να του δοθούν οι ανάλογες οδηγίες. Έγινε λοιπόν με δύο εργαζόμενους του κέντρου υγείας, οι οποίοι εξετάστηκαν, η μία κυρία για μία ελιά που είχε στο πρόσωπό της και ο άλλος ο κύριος, καπνιστής, 52 χρονών, για το πώς είναι η κατάσταση με τα πνευμόνια του και τι θα πρέπει να ακολουθήσει.
0: Έγινε η σπυρομέτρηση στο κέντρο υγείας με τη βοήθεια του προσωπικού εκεί?
1: Ακριβώς. Υπάρχουν τα μηχανήματα. Υπήρχαν οι αντίστοιχοι γιατροί σε τηλεδιάσκεψη που γινόταν εκείνη την ώρα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οπότε online έπαιρναν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που γινόντουσαν
0: και τα αξιολογούσαν.
1: Τη δική τους διάγνωση είναι και τον παρέπεμπαν ή θα πρέπει να συνεχίσει για περαιτέρω εξετάσεις ή θα πρέπει να επαναξεταστεί κάποια στιγμή αργότερα. Είναι πράγματι πολύ χρήσιμο, Μάνια, και το καταλαβαίνουμε όλοι, το να μην χρειάζεται να πας στο νοσοκομείο και πόσο χρονικό διάστημα μετά να σου κλείσουν το ραντεβού. Έχεις τουλάχιστον μία πρώτη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Αν πάει δηλαδή κάποιος στο κέντρο υγείας Πύλης χωρίς ραντεβού.
1: Ραντεβού.
0: Πάει εκεί, θα γίνει, ας πούμε, επιτόπου αυτή η σύνδεση online ή και εκεί?
1: Ναι. Υπάρχουν τα μηχανήματα όλα. Συνδέονται.
0: Τα μηχανήματα υπάρχουν, οι γιατροί που είναι της ειδικότητας, ας πούμε, στο πανεπιστημιακό ή σε, δεν ξέρω σε ποιο άλλο νοσοκομείο.
1: Τώρα αυτό είναι ένα λεπτό σημείο.
0: Πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό, αναρωτιέμαι.
1: Φαντάζομαι όμως ότι κι αν δεν γίνεται εκείνη την ώρα και θα χρειαστεί να περιμένει κάποια ώρα ή ενδεχομένως και μερικές ώρες για να μπορέσει να δει τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν γίνει στο κέντρο υγείας οι γιατροί, οι ειδικευμένοι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αυτό δεν μπορώ να στο απαντήσω αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό που έγινε ως παρουσίαση του προγράμματος έγινε εκείνη την ώρα online με τηλεϊατρική, τα αποτελέσματα έφευγαν κατευθείαν. Έτσι λοιπόν θα δουλεύει το πρόγραμμα, αλλά σε αυτό που με ρώτησε.
0: Έτσι πρέπει να δουλεύει, ναι, θα δούμε στην πράξη πώς θα γίνει.
1: Το πρόγραμμα Θα το δούμε λοιπόν στην πράξη από τον Ιούνιο. Θα
0: αυτό, α, από τον Ιούνιο και αφορά όλα τα κέντρα υγείας ή επιλεγμένα?
1: Όλα τα κέντρα υγείας. Όλα τα κέντρα υγείας.
0: Και έχουν κάνει και δηλώσεις για το ζήτημα αυτό.
1: Και ο κύριος Παπαστεργίου, ναι, ο υπουργός, και ο κύριος Σερέτης, ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Θα τους ακούσουμε.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Παπαστεργίου πρώτα και τον κύριο Σερέτη στη συνέχεια.
2: Ναι, σήμερα εδώ στο Κέντρο Υγείας Πύλης, σε ένα εντυπωσιακό κέντρο υγείας, πρέπει να το πούμε αυτό. Οι εικόνες που βλέπουμε δείχνουν πραγματικά πώς τελικά η Ελλάδα μπορεί να ζει και να αναπνέει και περιφερειακά και όχι μόνο στο κέντρο της χώρας, της πρωτεύουσας των νομών. Σε ένα περιφερειακό κέντρο υγείας, το οποίο για ειδικότητες και εξετάσεις που δεν μπορούν τοπικά να εξυπηρετηθούν, πλέον με το νέο σύστημα τηλεϊατρικής μπορεί να γίνει πράξη συνδεόμενο με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Θέλω να συγχαρώ όλο το προσωπικό το οποίο πραγματικά δίνει τον καλύτερό του εαυτό προκειμένου να εξυπηρετούνται όλα τα χωριά και νομίζω πως εδώ βλέπουμε πως γίνεται πράξη και η περιφερειακή ανάπτυξη. Δηλαδή δεν χρειάζεται πλέον για πολύ βασικές εξετάσεις να πηγαίνεις στα Τρίκαλα και Λάρισα. Μπορείς εδώ στην πύλη να το κάνεις με ιδιαίτερη ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι ασχολήθηκαν με το έργο αυτό. Είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, του αγαπητού Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Κοινωνίας Πληροφορίας.
3: Θα λειτουργήσουν σε όλα τα κέντρα υγείας στα 46 τα οποία έχουμε στην υγειονομική μας περιφέρεια. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση που, όπως είπε και ο Υπουργός ο κ. Παπαστεργίου πριν, είναι μια άμεση συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης. Ο στόχος μας είναι να φέρουμε τον πολίτη κοντά από τις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, έτσι ώστε να έχουμε άμεση διάγνωση με ασφάλεια, ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και πηγαίνουμε όπου ο πολίτης δεν μπορεί να πηγαίνει. Γιατί φανταστείτε, αυτή τη στιγμή έναν ασθενή ο οποίος χρειάζεται για ένα απλό ιατρικό θέμα να μπορεί να πηγαίνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας από μια απομακρυσμένη περιοχή. Έρχεται στο κέντρο υγείας και με τα συστήματα τηλεϊατρικής που έχουμε μπορούν άμεσα να έχουμε τη διάγνωση από εξειδικευμένο πανεπιστημιακό ιατρικό προσωπικό.
4: Έτσι έχουμε και την αποσυμφόρηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά και πιο γρήγορα αποτελέσματα για έναν άνθρωπο που ενδεχομένως ανησυχεί ιδιαίτερα για την υγεία του.
3: Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε, κερδίζουμε σε εξειδικευμένες ειδικότητες γιατρών στα κέντρα υγείας, γιατί δεν μπορεί σε ένα κέντρο υγείας να έχουμε παράδειγμα δερματολόγο, δεν μπορεί να έχουμε πνευμονολόγο, δεν μπορεί να έχουμε κάποιες ιδιαίτερες ειδικότητες. Αυτές οι ειδικότητες αντικαθίσταται μέσα σε εισαγωγικά με το σύστημα της ιατρικής που έχουμε, αλλά πάνω απ' όλα με σεβασμό στον πολίτη και ήθελα να πω με απόλυτη ασφάλεια όσον αφορά τη διάγνωση, γιατί έχουν τηρηθεί όλες εκείνες οι διαδικασίες για να έχουμε ασφαλές αποτέλεσμα.

0: Θα μείνουμε στα Τρίκαλα. Θα συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσα τώρα για να μας πει στοιχεία του ρεπορτάζ για άλλα ζητήματα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις βέβαια και το θέμα της τηλεϊατρικής που είχαμε πριν με την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη. Θα λειτουργεί, λέει, και στα 46 κέντρα υγείας της 5ης υγειονομικής περιφέρειας. Θα πας εκεί. Δεν θα βρίσκεις τον γιατρό της ειδικότητας που θες, γιατί δεν μπορούν τα κέντρα υγείας να έχουν όλες ειδικότητες, όπως είπε ο υπουργός, ο κύριος Ερέτης. Και για ζητήματα τέλος πάντων που μπορούν να γίνουν και εξ αποστάσεως, θα γίνονται για να μην χάνεται έτσι χρόνος και να μην υπάρχουν μετακινήσεις. Πώς το ακούς εσύ?
1: Προφανώς όλο αυτό εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κυρίως της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έχουμε κατά καιρούς πει και μέσα από τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές ότι αν δεν αναβαθμιστεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, προφανώς τα νοσοκομεία της χώρας θα δέχονται τους ασθενείς όταν θα μπορούσαν κάποια από αυτά τα περιστατικά ενδεχομένως και ένα μεγάλο ποσοστό να αντιμετωπιστεί.
0: Να αναβαθμιστεί βέβαια η πρωτοβάθμια, αλλά ναι, χωρίς προσωπικό θα γίνει.
1: Προφανώς όχι, ναι. Μα γι' αυτό μιλάμε για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η τεχνολογία τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο είναι υπέρ μας. Μιλάμε για ένα εθνικό δίκτυο τηλεατρικής με την επίσημη τουλάχιστον εκδοχή, με βάση όσα έχω διαβάσει, περιλαμβάνει περίπου 65 σταθμούς τηλεατρικής ιατρού ασθενού, για την ακρίβεια, όπως τουλάχιστον τηλεφορείται, οι οποίοι θα καλύπτουν κέντρα υγείας σε όλη την χώρα. Είναι μια διαδικασία η οποία προφανώς έχει εμπλοκή σε όλο αυτό και η ψηφιακή επικοινωνία.
0: Γι' αυτό άλλωστε ήταν και ο κύριος Παπαστεργίου, ο υπουργός της ψηφιακής κυβέρνησης. Οι γιατροί τι λένε, δεν ξέρω έτσι, αν έχεις προλάβει και αν έχεις συζητήσει το θέμα με εκπροσώπους των γιατρών, των νοσοκομιακών κτλ. Δηλαδή, τους εμπλέκει άμεσα με την έννοια ότι θα συνδέονται online για να δίνουν τις οδηγίες τους. Οι γιατροί, οι οποίοι υπηρετούν στα δημόσια νοσοκομεία, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στο Βόλο, στη Λάρισα.
1: Τα προλαβαίνουν.
0: Αυτό αναρωτιέμαι. Αν υπάρχει, ας πούμε, έτσι, μια ειδική πρόβλεψη, εντάξει, θα τις μάθουμε τις λεπτομέρειες πώς θα γίνει.
1: Οτιδήποτε νέο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι τουλάχιστον οι Έλληνες
0: δεν το θέλουν στην αρχή.
1: Έτσι, υπάρχει μια επιφύλαξη. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Και σε κάθε περίπτωση, το μόνιμο αίτημα των ενός νοσοκομειακών γιατρών ανά τη χώρα, σε όλα τα νοσοκομεία, είναι η προσλήψη προσωπικού. Έτσι. Αυτό για να μην εξουθενώνονται με τις εφημερίες και με τις υποχρεώσεις που έχουν στα νοσηλευτικά ιδρύματα σε κάθε νομό.
0: Μάλιστα. Εσύ το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα το είδες?
1: Με βέβαια, την μπάλα. Γιατί να μην το δούμε?
0: Ναι, εγώ δεν το είχα δει. Αυτό ξεκίνησε η Ελένη και λέω δεν το έχω δει. Το είδα και εγώ τώρα πριν από λίγο. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα ο κύριος.
1: Με την μπάλα, λες τώρα.
0: Με την μπάλα, με την μπάλα. Ναι, με την μπάλα. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Εκεί δεν ξέρω αν τι τρικαλινό ενδιαφέρον υπάρχει και τι ζήμωση γίνεται.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες επαφές οι οποίες ακόμη δεν έχουν επισημοποιηθεί. Αυτές τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες μας, ενώ δεν υπάρχει κάποια συντονιστική επιτροπή η οποία να έχει οριστεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα δούμε και πρόσωπα του παρελθόντος που ανήκαν τέλος πάντων στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν
0: όλοι λένε πόσοι από το ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε εκεί.
1: Ο κύριος Τσίπρας, ναι.
0: Και από τα άλλα κόμματα.
1: Πολιτικές ζημώσεις νομίζω.
0: Θα έχουμε να λέμε.
1: Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Εκλογές δεν ξέρω πότε θα έχουμε.
0: Δεν ξέρω. Λέγεται. Τώρα το τι λέγεται με το τι θα συμβεί στην πολιτική είναι λίγο ρίσκο να το πεις.
1: Αλλάζει πάντως το τοπίο το πολιτικό. Έτσι. Και υπάρχει και η.
0: Ανακατεύεται η τράπουλα που λέμε.
1: Αντιπολίτευση στο κυβερνών κόμμα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Υπήρχε, γίνεται πιο έντονη και πιο διακριτή.
1: Ακούσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, στη Βουλή την προηγούμενη Παρασκευή. Έτσι, με έντονη κριτική προς το πρόσωπο του σημερινού Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος βέβαια έχει διαγραφεί. Έτσι,
0: και ετοιμάζεται να κάνει κόμμα.
1: Άπαντες. Ναι.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Περιμένουμε.
0: Περιμένουμε. Τώρα, εγώ για άλλο σε πήρα, λοιπόν, αλλού πήγαμε. Έχουμε την χαρά να τα λέμε αυτά έτσι κι αλλιώς, χωρίς να τα προγραμματίζουμε ντε και καλά. Τι έχετε τώρα με το αστυνομικό τμήμα Τρικάλων, τι έχει πάθει?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί. Το είχαμε αναφέρει πριν από 1,5 περίπου μήνα ότι πήγε το μεταστέγαση σε άλλο χώρο για το αστυνομικό τμήμα Μετεώρων. Μεταστεγάστηκε και πλέον φιλοξενείται στις τριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαμπάκας Διάβας του Δήμου Μετεώρων. Μιλάμε για το χώρο όπου έχει δημιουργηθεί η τροχέα αυτοκινητοδρόμων του Ε65, έτσι, του βόρειου τμήματος του Ε65, και βεβαίως αυτό από ό,τι φαίνεται μάλλον προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα. Οι χώροι κλείνονται ανεπαρκείς προς το παρόν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός της ημέρας θα έχουμε μία ακόμη διαμαρτυρία, έγγραφη μάλιστα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομοτρικάλων για το συγκεκριμένο γεγονός. Να πούμε ότι το αστυνομικό τμήμα Μετεώρων αναγκάζεται και να μεταφερθεί στα κοντέινερ στην ουσία της τροχέας αυτοκινητοδρόμων, γιατί υπήρξε η έξωση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Μια διαδικασία την οποία την γνώριζαν και το Υπουργείο και φυσικά οι επιτελείς της ελληνικής αστυνομίας, και παρά το γεγονός ότι υπήρχε παραχώρηση του οικοπαίδου από το Δήμο Μετεώρων το 2021 και ότι υπήρξε και η έκδοση οικοδομικής άδειας τον Οκτώβριο του 2025 για την ανέγερση νέου αστυνομικού κτηρίου, έως σήμερα δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση του έργου. Να πούμε ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Τρικάλων κρίνει ως απολύτως απαράδεκτο το γεγονός της συγκεκριμένης λύσης που δόθηκε έστω και προσωρινά, δηλαδή της μεταφοράς σε προκατασκευασμένους οικίσκους στην τροχέα αυτοκινητοδρόμων του Ε65, σε μια περιοχή που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι εξαιρετικής τουριστικής και πολιτιστικής σημασίας. Είναι δεύτερη σε επισκεψιμότητα στη χώρα μετά την Ακρόπολη λόγω της μοναστικής πολιτείας των Μετεώρων, και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι έχουν αποσταλεί σχετικές επιστολές και στην πολιτική αλλά και στη φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και του αρμόδιου Υπουργείου από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Τρικάλων, ζητώντας άμεσα να εξευρεθεί κονδύλι για τη δημιουργία αστυνομικού μεγάρου για το αστυνομικό τμήμα Μετεώρων ως το δυνατόν συντομότερα. Είναι ένα πρόβλημα και ένα γκάθι το οποίο θα το βρουν μπροστά τους οι απασχολούμενοι, οι υπάλληλοι, έτσι, εργαζόμενοι αστυνομικοί που υπηρετούν στο αστυνομικό τμήμα Μετεώρων, και αν μη τι άλλο θα δούμε τα προβλήματα πολύ γρήγορα, έχω την αίσθηση, μιας και η λύση που έχει προκριθεί εξ αρχής κρίνεται ακατάλληλο, όπως τουλάχιστον τονίζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Λοιπόν, είναι θέμα το οποίο παρακολουθούμε. Είπαμε ότι ενδεχομένως εντός της ημέρας να έχουμε ακόμη μια ανακοίνωση. Αν θυμάμαι καλά, είναι η τρίτη κατά σειρά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων για το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο βάζει στην κορυφή της ειδησιογραφίας και στα προβλήματα που απασχολούν την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων σε επίπεδο νομού Τρικάλων.
0: Αλέξανδρε, έχω και μια ερώτηση ακόμα. Έβαλες βενζίνη τελευταία? Πόσο είναι στα Τρικαλά?
1: Μεσοσταθμικά τα στοιχεία που πήραμε την προηγούμενη Παρασκευή δεν είναι πρόσφατα, δεν τα ζήτησα σήμερα, δεν μου είπες να τα ζητήσω.
0: Σε πιάνω προ...

Μαζί τους νέους μαθητές. Τώρα πόσοι μαθητές θα πάνε στα προγράμματα αυτά τις προηγούμενες χρονιές, η αλήθεια είναι ότι ήταν πλήρη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα λειτουργήσει από τις 29 Ιουνίου ως τις 3 Ιουλίου στο 4ο Γυμνάσιο Λάρισας, από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Απευθύνεται σε μαθητές που ολοκλήρωσαν αυτή τη χρονιά τώρα την 6η Δημοτικού, την ολοκληρώνουν τέλος πάντων, ή την 1η Γυμνασίου, και περιλαμβάνει διδασκαλία σε θεμελιώδη και προχωρημένα μαθηματικά, στην άλγεβρα, στη γεωμετρία, συνδυαστική, πιθανότητες, θεωρία αριθμών, επίλυση σύνθετων προβλημάτων, προετοιμασία για μαθηματικούς διαγωνισμούς. Κάθε μαθητής θα παραλάβει μια τσάντα με υλικό, περιλαμβάνει ένα βιβλίο μαθηματικών, σημειώσεις, περιοδικά της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και διάφορα αναλώσιμα. Στη διάρκεια του διαλύματος θα παρέχεται σνακ, οι μαθητές θα φορούν ένα γνωριστικό καρτελάκι για λόγους ταυτοποίησης, ενώ σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα παρίσταται και σχολικός νοσηλευτής για την ασφάλεια και την υγειονομική κάλυψη των παιδιών. Τελευταία μέρα θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης του προγράμματος και απονομή των βεβαιώσεων συμμετοχής σε όλους τους μαθητές. Τώρα, επειδή είναι περιορισμένος ο αριθμός των θέσεων, η επιλογή θα βασιστεί στο βαθμό που έχουν τα παιδιά στο μάθημα των μαθηματικών, αλλά και στη συμμετοχή και ενδεχόμενη διάκριση σε διαγωνισμούς Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Θα τηρηθεί αυστηρή προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Όσοι τώρα ενδιαφέρεστε να εγγράψετε τα παιδιά σας στο πρόγραμμα, στο email της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στέλνετε ένα email, emailarisas@gmail.com. Από εκεί λαμβάνετε όλες τις οδηγίες αναλυτικά για την εγγραφή, το κόστος, τις υπεύθυνες δηλώσεις που χρειάζονται κλπ. Συμβολικό θα είναι το αντίτιμο. Ενώ οι γονείς έχουν την ευθύνη, οι οικειδαιμόνες, μεταφοράς των μαθητών από και προς το σχολείο. Να αφήσω λίγο χρόνο στην Ελένη Μανώλη να μας πει τις σημαντικότερες ειδήσεις από την Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα. Όποτε αισθανθεί έτοιμη, θα το κάνει. Για χαρά από μένα. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Αύριο θα τα πούμε και πάλι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο, την ίδια ώρα, στις συχνότητες της Ερλάρισσας και της Ερβόλου.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα εκδήλωση ποδηλατώντας ασφαλώς με το ΕΣΦΑ από την περιφέρεια Θεσσαλίας μετά το τραγικό συμβάν που συνέβη χθες κατά τον ένα το πλαστήριο δρόμου, όπου έχασε ευνίδια τη ζωή του 46χρονος δρομέας. Η ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε χθες το μεσημέρι την περιοχή του Τυρνάβου, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες, μεροδάκινα, νεκταρίνια, αχλάδια και σε αμπέλια. Οι ζημιές εντοπίζονται κυρίως στα δελέργια και έχει ήδη ενημερωθεί η ΕΛΓΑ τα κλιμάκια του οποίου αναμένουν τις επόμενες ημέρες. Ενημερωτικές συσκέψεις συγκαλεί η ΕΟΑΣ Λάρισα στον απόϊχο της πρόσφατης συναντησής της με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, τονίζοντας πως τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου οξύνονται και ουσιαστικές απαντήσεις και λύσεις δεν δίνονται από την πολιτεία. Η αρχή γίνεται σήμερα με συσκέψεις σε Φάρσαρα, Τύρναβο και Πλατίκαμπο και ακολουθούν αύριο Τρίτη η Αγιά και μεθαύριο το Κουλούρι. Την ανάγκη η παραγωγή της Μαγνησίας να αποκτήσουν στήριξη ώστε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τους να αποκτήσουν σταθερά πρότυπα και ισχυρή ταυτότητα μέσα από τη χρήση της επιστημονικής γνώσης ανέδειξε μεγάλη έρευνα του ΕΚΠΑ για την ανθεκτικότητα και τη δίκαιη μετάβαση του πρωτογενούς τομέας Θεσσαλία. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας Λαϊκής Συσπήρωσης, Θοδωρής Γεωργαδάκης, καταγγέλει την κακή κατάσταση του οδικού δικτύου Ζαγοράς Μουρασίου, κάνοντας λόγο για κινδύνους σε κατοίκους και επισκέπτες. Ζητά άμεσες παρεμβάσεις, αποκατάσταση δρόμου Ζαγοράς Χορευτού, συντήρηση, ασφαλτόστρωση και επαναφορά δρομολογίου κτέλ προς Χορευτό με σαφές χρονοδιάγραμμα έργων και χρηματοδότησης. Η οριστική έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος Βόρειο Ελλάδος για τη ρήπαν στην εκβολή του Ξηριά εντός λιμενικής ζώνης Βόλου προβλέπει την απομάκρυνση αποβλήτων που προέρχονται κυρίως από τον παλιό Χαδά. Μετά την παράδοσή της στον ΟΛ και το αρμόδιο Υπουργείο, ο οργανισμός προχωρά άμεσα σε τεχνικές μελέτες, γεωτρήσεις και χημικές αναλύσεις προκειμένου να καθαριστούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις και το κόστος του έργου. Με θέμα τουρισμός και ανάπτυξη διοργανώνει εκδήλωση η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας σήμερα στο Βαλής Χοτέλ στην Αγριά με κεντρική ομιλήτρια την Υφυπουργό Τουρισμού Άννα Καραμαλή. Στην εκδήλωση που υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι επιχειρηματικών, τουριστικών και θεσμικών

φορέων της περιοχής. Επεκτείνεται το δίκτυο τηλεϊατρικής στο Δήμο Πύλης του νομού Τρικάλων. Σήμερα το πρωί παρουσίασε από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Έντονη αντίδραση, σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις ΔΕΙΑΜ στα νερά της περιοχής εξέφρασαν κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνω Λεχονίων σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έργα υποδομής στη Λάρισα, αναφέρει σε δηλώσεις ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χρήστος Τερζούδης, διευκρινίζοντας ότι στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο της διασύνδεσης μνημείων και τοποσίμων στο κέντρο της πόλης, ενώ στην επόμενη φάση με τη διαμόρφωση του κόμβου περνούν οι εργασίες στη Συμβουλή των Οδών Ηρών, Πολυτεχνείου και Φαρσάλων. Καταγγελία από τους εργαζόμενους για την επικινδυνότητα και ακαταλληλότητα του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων μετά το περιστατικό φωτιάς σε γραφείο του Δευτέρου Ορόφου την περασμένη εβδομάδα. Με απόφαση του αρμόδιου τμήματος Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσα συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων Περιστατικών προσέγγισης αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Τέλος, μετά από 28 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Προεδρία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, ο Απόστολος Μούσιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, κλείνοντας ένα μακρύ κύκλο συνδικαλιστικής δράσης. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 27 Μαΐου σε Βόλο. Στο Βόλο μάλλον, με υβριδικό σύστημα ΖΕΦΣ και κάλπες, καθώς και για τους αντιπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης. Η άγνωστη ιστορία των ανδρών της 5ης Μεραρχίας Κρητών και η σιωπηλή θυσία 800 στρατιωτών μετά τη συνδικολόγηση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αναδεικνύονται με τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που πραγματοποιήθηκαν χθες στο λόφο του Φουρίου στη Λάρισα. Η πέθρη αιμοδοσία από σήμερα το πρωί στις 2 το μεσημέρι διοργανώνει στην κεντρική πλατεία Λάρισα ο Ρυθρός Σταυρός. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.547 ευρώ επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους πυροσβεστικής σε αλλοδαπό για παράνομη απόρριψη πολυμάτων καύσης σε υπαίθριο χώρο κατά παράβαση ισχύως της νομοθεσίας εδώ στο Βόλο. Κονδύλι 290.000 ευρώ στα Τρίκαλα από την περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε κλίμα συγκίνησης διοργανώθηκαν χθες εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων στις θεσσαλικές πρωτεύουσες. Στο επίκεντρο του Διεθνούς Θαλάσσιου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού θα βρεθεί τον Ιούνιο του 26 η Αμαλιάπολη του Δήμου Ολμηρού, καθώς από τις 8 στις 14 Ιουνίου θα φιλοξενήσει το Ακρόπολη Jet Race 2026, μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις jet ski στην Ευρώπη. Εκδρομές χαμηλού κόστους συνεδιψώ οργανώνουν τη θερινή περίοδο τα Καπί Καρδίτσας. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: πω. Άφησα ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση του προγράμματος σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νεαρά ζευγάρια. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Διαβεβαίωσε πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα και απαιτεί συνδυασμό πολιτικών. Ανακοίνωσε ότι το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί τον επόμενο μήνα προστιθέμενο στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πιο δυναμικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που λιμενόταν τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της, ζημιώνοντας τον οργανισμό, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτείων να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάτ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχεία αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Η κυβέρνηση επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας. Θα προχωρήσουμε ακόμη και χωρίς συνένεση, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης χώρων στο Ηράκλειο. Σημείωσε ότι έχουν απορριφθεί πολλαπλές προτάσεις του Υπουργείου, χωρίς να υπάρχει αντιπρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτη ο Γλέντι και αποθέωσε για τους πρωταθλητές που κατέκτησαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πέθανε στα 49 του χρόνια ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευάς Άντζας. Ο δραμηνός αμυντικός, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος, έπασχε από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως και 6 μποφόρ. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο netflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους, και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Προτάσεις αγοράς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι της Earth Volley, πολύ καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα για την εκπομπή «Εδώ, εκεί και παντού». Παρέα θα πάμε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας στους 100,7 και 101,2 στο FM. Διαδικτυακά, αν το προτιμάτε, μέσα από το earth-echo.gr. Για την ομορφιά θα μιλήσουμε σήμερα, για την ομορφιά και τις πλαστικές επεμβάσεις και το φαινόμενο AI Face, το πρόσωπο λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης ουσιαστικά σημαίνει αυτό, καθώς υπάρχουν έτσι ειδικοί του χώρου, πλαστικοί χειρουργοί, που τώρα τελευταία εκφράζουν μια αυξανόμενη ανησυχία για κάποια έτσι εξωπραγματικά αιτήματα ασθενών. Θα πάμε να δούμε ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς πλαστικές επεμβάσεις σήμερα που μιλάμε, πώς έχουν αρχίσει και οι άνδρες να πηγαίνουν έτσι προς τα εκεί, ενώ αυτό θεωρούνταν πιο γυναικείο θέμα μέχρι τώρα, τι πρέπει να προσέξουμε αν καταλήξουμε στο ότι θέλουμε όντως να κάνουμε μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής και ό,τι άλλο προλάβουμε τέλος πάντων θα πούμε. Πάμε να σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

Από το earthnews.gr εγώ σας διαβάζω, αλλά το θέμα το έχουμε πάρει από τον Guardian. Το φαινόμενο λοιπόν AI face και τα εξωπραγματικά αιτήματα ασθενών. Κάποιοι πλαστικοί χειρουργοί εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία το τελευταίο διάστημα για το φαινόμενο AI face, καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς προσέρχονται στα ιατρία τους, έχοντας μη ρεαλιστικές εικόνες που έχουν δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζουν εξειδανικευμένα, συχνά όμως ανέφικτα πρότυπα ομορφιάς. Η Dr. Nora Nugent, που είναι αισθητική χειρουργός και πρόεδρος της Βρετανικής Ένωσης Αισθητικών Πλαστικών Χειρουργών, ανέφερε στον Guardian, που έκανε το συγκεκριμένο θέμα, ότι το φαινόμενο είναι πλέον πάρα πολύ συχνό. Ασθενείς πάνε στο ιατρείο της με βελτιωμένες σε εισαγωγικά φωτογραφίες τους που έχουν δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, πιστεύοντας λανθασμένα ότι τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να επιτευχθούν όντως χειρουργικά. Μπορώ, όπως είπε χαρακτηριστικά, μόνο να προβλέψω ότι το φαινόμενο αυτό θα αυξηθεί, δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Άνθρωποι που χρησιμοποιούν chatbots για να διαμορφώσουν τον ιδανικό σε εισαγωγικά τους πρόσωπο, ζητούν πλέον αψεγάδια στο δέρμα, απόλυτη συμμετρία, έντονα ζυγωματικά, λεπτή μυτούλα και σχεδόν τέλειες αναλογίες προσώπου. Πρότυπα που συχνά είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν, απαιτούν πάρα πολύ χρόνο και σαφέστατα έχουν και πάρα πολύ ψηλό κόστος. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ελέγχει κάθε πίξελ μιας εικόνας, όμως η χειρουργική δεν λειτουργεί σε τόσο μικροσκοπικό επίπεδο λεπτομέρειας. Παρ' όλα αυτά, οι προσδοκίες πολλών ασθενών διαμορφώνονται πολύ πριν μπουν στο χειρουργείο, πριν επισκεφτούν έναν ειδικό του χώρου. Είναι πολύ ισχυρή η ψυχολογική επίδραση λοιπόν που έχουν οι εικόνες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, διότι διαμορφώνουν και εδραιώνουν τα πρώτα.

Πάμε τώρα σε συνέχεια των όσων λέγαμε πριν, να δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με την τέλεια εικόνα και την πραγματικότητα της ανατομίας. Γιατί για να κατανοήσει καλύτερα το φαινόμενο αυτό του AI face, δημοσιογράφος του Guardian ζήτησε από ένα AI chatbot να του προτείνει αισθητικές επεμβάσεις και να δημιουργήσει επεξεργασμένες εικόνες του δικού του προσώπου, τις οποίες αξιολόγησε στη συνέχεια ένας πλαστικός χειρουργός. Αρχικά η τεχνητή νοημοσύνη πρότεινε ρινοπλαστική, επέμβαση στο διάφραγμα, διακριτική βλεφαροπλαστική και ανόρθωση φρυδιών. Ο ειδικός που είδε τις προτάσεις αυτές χαρακτήρισε τις αλλαγές ως σχετικά ήπιες, εκτιμώντας ότι θα κόστιζαν περίπου 25.000 λίρες. Όταν το chatbot κλήθηκε να δημιουργήσει ένα πιο αρενοπό πρόσωπο, οι προτάσεις του ήταν πολύ πιο ακραίες. Πρότεινε εμφύτευμα πηγουνιού, αφαίρεση λίπους από τα μάγουλα, ενίσχυση της περιοχής κάτω από τα μάτια,

μεταμόσχευση γενιών και άλλες επεμβάσεις. Εδώ είναι που τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται λίγο ανόητα, είπε χαρακτηριστικά ο πλαστικός χειρουργός που αξιολόγησε τις προτάσεις. Φαίνεται σαν να του έδωσε τα μάτια κάποιου άλλου, ας πούμε. Ο πλαστικός χειρουργός πρόσθεσε επίσης ότι το εμφύτευμα πηγουνιού, για παράδειγμα, είναι περιττό και ότι ο δημοσιογράφος θα πλήρωνε το τίμημα για την αφαίρεση του λίπους από τα μάγουλα αργότερα στη ζωή του, καθώς το πρόσωπό του θα γινόταν φυσικά πιο αδύνατο. Αν κάποιος υλοποιούσε τώρα όλα όσα πρότεινε η τεχνητή νοημοσύνη, το κόστος θα ξεπερνούσε τις 100.000 λίρες, δείτε διαφορά με τις προηγούμενες προτάσεις, έτσι, και το αποτέλεσμα πιθανότατα δεν θα έμοιαζε με αυτό της εικόνας, ενώ θα υπήρχαν και πολύ πιο αυξημένοι σημαντικοί κίνδυνοι, τόνισε ο ειδικός. Οι χειρουργοί παρατηρούν ότι τα πρόσωπα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, με κυριότερο την υπερβολική συμμετρία, κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί εύκολα, αλλά συχνά είναι αδύνατο να αναπαραχθεί αυτό στην πραγματική ζωή. Οι ειδικοί σημειώνουν επίσης ότι όταν η τεχνητή νοημοσύνη επεξεργάζεται μια φωτογραφία ενός πελάτη, την είναι εφαρμόζει ως προεπιλογή καθιερωμένα πρότυπα ομορφιάς. Που είναι τι? Για τις γυναίκες προτείνει, ας πούμε, πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς, γνάθο σε σχήμα V, έντονα ζυγωματικά, ενώ για τους άνδρες συστήνει φαρδύτερο σαγόνι και πιο γεμάτα άνω βλέφαρα. Οι ειδικοί επίσης εκφράζουν την ανησυχία τους και για μια άλλη τάση που παρατηρούν έτσι αυξανόμενα, ότι πολλές εντυπωσιακές σε εισαγωγικά μεταμορφώσεις που βλέπουμε όλοι μας στα social media και στα reels κτλ., ενδέχεται να μην είναι καν αληθινές, έτσι, να μην έχουν γίνει πραγματικά αυτές οι μεταμορφώσεις τόσο εντυπωσιακές, να έχουν απλά δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε ουσιαστικά τι κάνουμε? Πέφτουμε σε μια λούπα.

Υπάρχει όμως, όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, αυξημένο ενδιαφέρον και από τον ανδρικό πληθυσμό, από ό,τι φαίνεται, για τις πλαστικές επεμβάσεις, ενώ ίσως ήταν μια πιο γυναικεία υπόθεση μέχρι τώρα. Οι άνδρες λοιπόν φαίνεται ότι στρέφονται όλο και πιο πολύ στην αισθητική χειρουργική και τις μη χειρουργικές όμως θεραπείες, τις μη επεμβατικές δηλαδή, με τη μεγαλύτερη ζήτηση να παρατηρείται στη Μέση Ανατολή και στη Λατινική Αμερική, όπως αναφέρθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αισθητικής Ιατρικής στο Παρίσι. Μεταξύ 2018 και 2024, οι χειρουργικές επεμβάσεις σε άνδρες παρουσίασαν αύξηση κατά 95%, σας παρακαλώ, ενώ οι μη χειρουργικές θεραπείες όπως ενέσιμα, λέιζερ, peeling κτλ. Αυξήθηκαν κατά 116% σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τη Διεθνή Εταιρεία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής. Για τις αντίστοιχες αναζητήσεις ως προς τις γυναίκες, να πούμε ότι τα ποσοστά ήταν 59% και 55%. Παρά το γεγονός ότι οι άνδρες αποτελούν μόνο το 16% των συνολικών επεμβάσεων, η αυξανόμενη αποδοχή των αισθητικών διαδικασιών από το ανδρικό κοινό δείχνει μια σημαντική αλλαγή στο κοινωνικό πρότυπο ουσιαστικά. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι γρήγορα η αγορά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 5% μέχρι το 2030, λόγω της σταθερής ζήτησης και της αύξησης του αριθμού των ασθενών. Ο ανταγωνισμός αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως έντονος στον τομέα των ενέσεων αλλαντικής τοξίνης, το γνωστό μας Botox, αλλά και του υαλουρονικού οξέως, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό της παγκόσμιας αγοράς αισθητικής ιατρικής, με εκτιμόμενα έσοδα το 2025 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αισθητική ιατρική έχει εισέλθει πλέον σε μια φάση ευρείας κατανάλωσης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κάτι που πριν, ας πούμε, από 10 χρόνια θεωρείταν ένα πολυτελές προνόμιο. Επιπλέον, οι νεότερες γενιές, όπως οι millennials και η γενιά Z, ξεκινούν νωρίτερα τις θεραπείες τους σε σύγκριση με προηγούμενες γενιές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατηρούν φυσικά ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά, καλύπτουν περίπου το 45% του μεριδίου, κυρίως στον τομέα των μη χειρουργικών θεραπείων και του Botox, που αντιπροσωπεύει το 56% της παγκόσμιας ζήτησης. Παράλληλα, η περιοχή Ασίας Ειρηνικού αναμένεται να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μέχρι το 2030, με έναν ετήσιο ρυθμό περίπου στο 7%.

Τώρα, οι πιο δημοφιλείς πλαστικές επεμβάσεις στο σήμερα εστιάζουν στη φυσικότητα, στη διακριτικότητα, αλλά και στο γρήγορο αποτέλεσμα, αφήνοντας, θα λέγαμε, πίσω παλιότερες υπερβολές που έκανε ο κόσμος. Η σύγχρονη τάση, λοιπόν, είναι το quiet luxury στην ομορφιά και δίνει έμφαση σε επεμβάσεις που φρεσκάρουν την εμφάνιση, χωρίς όμως να φαίνεται ότι έχεις βάλει μαχαίρι έτσι, ότι έχει μεσολαβήσει χειρουργείο. Ως προς το πρόσωπο, πολύ δημοφιλής, κορυφαία, ας πούμε, σε ζήτηση είναι η βλεφαροπλαστική, με βάση αυτά που μας λένε οι ειδικοί, για την αφαίρεση της σακούλας έτσι, κάτω από τα ματάκια και του κουρασμένου βλέμματος. Το βλέμμα σαφώς επηρεάζει όλη την εικόνα του προσώπου. Έχουμε επίσης το Deep Plane Facelift, δηλαδή το σύγχρονο lifting που ανασηκώνει τους βαθύς ιστούς του προσώπου, προσφέροντας ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα σε σχέση με την τραβηγμένη όψη που έδινε το lifting στο παρελθόν. Υπάρχει φυσικά και η ρινοπλαστική που παραμένει πολύ ψηλά στη ζήτηση, όμως η τάση πλέον επιτάσσει τη διόρθωση των ατελειών της μύτης, ας πούμε, με βάση την ανατομία του κάθε προσώπου, αποφεύγοντας τις πανομοιότυπες γαλλικές μύτες που ένα φεγγάρι όλοι είχαν την ίδια μύτη. Σε ό,τι έχει να κάνει με το σώμα, έχουμε την high definition λιποαναρρόφηση που δεν αφαιρεί απλώς λίπος, αλλά πάει και σμιλεύει κιόλας το σώμα, αναδεικνύοντας τους φυσικούς μυς. Έχουμε την υβριδική αυξητική στήθους, δηλαδή ένα συνδυασμό μικρότερων ενθεμάτων σιλικόνης με μεταφορά λιποκυτάρων από το ίδιο το σώμα για πιο απαλό και φυσικό σχήμα. Έχουμε φυσικά, και αυτό παραμένει πολύ δημοφιλές, το Brazilian butt lift, με μια στροφή όμως πάλι και εδώ σε πιο ήπια, αθλητικά και αρμονικά αποτελέσματα αντί για υπερβολικό όγκο εκεί στον ποπό. Και έχουμε φυσικά και τις μη επεμβατικές και ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, πολύ δημοφιλή τα εξωσώματα. Εδώ τώρα ειδικοί μιλάνε για μια απόλυτη καινοτομία στην κυταρική αναγέννηση που εφαρμόζεται συχνά με μικρό needling για θεαματική βελτίωση της υφής και της λάμψης του δέρματος, και βεβαίως το baby botox και το ιαλουρονικό. Μικρότερες δόσεις εδώ που έχουν σαν στόχο να λιένουν τις ρητίδες, αλλά να διατηρούν και την κινητικότητα και την εκφραστικότητα του προσώπου.

Πάμε τώρα να πούμε συμβουλές για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν αισθητικές επεμβάσεις, που δεν είναι δικές μας, τις βγάλαμε από το μυαλό μας. Είναι συμβουλές δερματολόγων, πλαστικών χειρουργών, οφθαλμιάτρων, οριλά, γναθοχειρουργών, έτσι, που είναι ουσιαστικά οι άνθρωποι που αυτό είναι το αντικείμενό τους. Αυστηρά λοιπόν σε ειδικούς, από εκεί να ξεκινήσουμε. Θα πρέπει κανείς να απευθύνεται όταν ενδιαφέρεται για να κάνει μια αισθητική επέμβαση, διότι οι επεμβάσεις αυτές είναι ιατρικές πράξεις που ενίοτε μπορεί να προκαλέσουν και παρενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η εταιρεία δερματοχειρουργικής, λέιζερ και αισθητικής δερματολογίας μας παρουσιάζει 10 συγκεκριμένα συμβουλές που είναι ένας πολύτιμος οδηγός για όσους ενδιαφέρονται πριν υποβληθούν σε αισθητικές ιατρικές πράξεις να το έχουν ψάξει σωστά. Απευθυνόμαστε λοιπόν στους ειδικούς. Με νόμο του 2019 αυτή είναι. Δερματολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί και οφθαλμίατροι, οριλά και γναθοχειρουργοί για τα όργανα του αντικειμένου της ειδικότητάς τους. Οι πράξεις τώρα αυτές, οι επεμβάσεις αυτές, πρέπει εννοείται να τελούνται μόνο σε σωστά οργανωμένους και αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Απαραίτητα πριν από την εφαρμογή πρέπει να γίνει κλινική εκτίμηση και ρεαλιστική ενημέρωση από τον θεράποντα ιατρό για τις πραγματικές δυνατότητες των ιατρικών αισθητικών πράξεων που πρόκειται να εφαρμοστούν. Αποφεύγουμε τα υπερβολικά φυσικά αποτελέσματα. Δεν διαλέγουμε τον θεράποντα ιατρό με μοναδικό κριτήριο την τιμή, έτσι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στις κραυγαλαίες εκπτωτικές προσφορές κτλ. Εμπιστευόμαστε τον γιατρό που μας λέει και όχι, έτσι, και θέτει ο ίδιος τα θεραπευτικά όρια, διότι εκείνος ξέρει τα θεραπευτικά όρια, όχι εμείς. Ζητάμε το barcode ενέσιμου υλικού που τυχόν εφαρμόσαμε, έτσι, στο πρόσωπό μας ή οπουδήποτε τέλος πάντων στο σώμα μας, και τις πιστοποιήσεις του ιατρικού μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε ή θα χρησιμοποιηθεί. Φροντίζουμε να λαμβάνουμε λεπτομερείς οδηγίες που οφείλουμε να εφαρμόζουμε μετά την επέμβαση και ενημερωνόμαστε άμεσα, αλλά ενημερώνουμε και όλα στον θεράποντα ιατρό μας άμεσα για οποιαδήποτε τυχόν παρενέργεια παρατηρήσουμε. Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι δεν αντιγράφουμε τα αισθητικά πρότυπα που προβάλλονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά παρεμβαίνουμε σύμφωνα με τα ιδιαίτερα μορφολογικά και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου. Ιδιαίτερη προσοχή επίσης απαιτείται στις πολύ νεαρές ηλικίες, οι οποίες είναι και περισσότερο έτσι ευάλωτες στη διαφήμιση και την υιοθέτηση αφύσικων αισθητικών προτύπων, διότι οι πιο νεαρές ηλικίες είναι αυτές που κυρίως ζουν έτσι πολύ έντονα μέσα από τα social media. Οι επιστήμονες καλούν όσους ενδιαφέρονται για τέτοια θέματα να μην ακούνε τις σιρήνες σε εισαγωγικά για μεγάλες εκπτώσεις, ευκαιρίες, προσφορές, να αποφασίζουν με γνώμονα καθαρά τα επιστημονικά χέγγια που τους παρέχονται σε κάθε περίπτωση. Έτσι, όσοι υποβάλλονται σε τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις ή σκέφτονται τέλος πάντων να υποβληθούν, θα πρέπει να απευθύνονται αυστηρά στους ειδικούς γιατρούς που ήδη είπαμε, δεδομένου μάλιστα ότι αυτές οι επεμβάσεις κάποιες φορές μπορεί να έχουν και δύσκολες κιόλας παρενέργειες, και τέτοιες μπορεί να είναι από απλά αιματώματα και πτώσεις φρυδιών, ας πούμε, και βλεφάρων, έως κάποιες που επιφέρουν και πολύ μεγάλες βλάβες, νέκρωση του δέρματος, ακόμα και τύφλωση. Στο μεταξύ, να πούμε, το λέγαμε και πριν, αλλά σας το λέω και από εδώ, ότι υπάρχει αύξηση σε ποσοστό αρκετά μεγάλο που παρουσιάζει η ζήτηση αισθητικών επεμβάσεων σε νέους κάτω των 30 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από τη Διεθνή Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής, ενώ η βουτολινική τοξίνη παραμένει πιο συχνή μη επεμβατική αισθητική πράξη για άνδρες και γυναίκες, εκεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Οι επιστήμονες από την πλευρά τους αποδίδουν την όλο και μεγαλύτερη αυτή ζήτηση στις νέες συνήθειες, έτσι, όπως η ανάγκη μας να βγάλουμε μια ωραία selfie, έτσι, και να την αναρτήσουμε στα social media, η καθιέρωση των βιντεοκλήσεων, στις επικοινωνίες κτλ. Και γενικώς τα νέα αισθητικά πρότυπα που προβάλλονται πλέον μέσα από τα social media.

Πάμε τώρα να δούμε και μια άλλη πλευρά που είναι το αποτύπωμα όλων αυτών των επεμβάσεων για τις οποίες μιλάμε στην ψυχική υγεία ενός ανθρώπου, η τάση δηλαδή που ονομάζεται ποιοτική γύρανση. Γιατί το λέμε σε όλη την εκπομπή, όλες αυτές οι επεμβάσεις παγκοσμίως γίνονται πλέον όλο και πιο δημοφιλείς, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πολύ και δίνουν τη δυνατότητα σε κόσμο, σε όλο τον κόσμο, να βελτιώνει την εικόνα του. Στην εποχή μας λοιπόν η τάση είναι αυτό που λέγεται ποιοτική γύρανση. Γυναίκες και άνδρες όμως θέλουν να διατηρήσουν μια αξιοπρεπή υγιή εμφάνιση καθώς μεγαλώνουν και δεν παραδίδουν εύκολα τα όπλα στη μάχη με το χρόνο. Έτσι, προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους, μαζί με μια υγιεινή διατροφή, άσκηση και ούτω καθεξής, στρέφονται και προς τις επεμβάσεις αισθητικής πλαστικής χειρουργικής, χωρίς τους ενδιασμούς που μπορεί να έχει ο κόσμος, ας πούμε, παλιότερα. Όλο και περισσότερο όμως καταφεύγουν σε αυτές και νεαρότερα άτομα, επιθυμώντας να παρέμβουν σε κάποιο σημείο του προσώπου τους ή του σώματός τους που εμφανίζει αισθητικό πρόβλημα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το να φαινόμαστε, ας πούμε, νεότεροι, και τους προκαλεί αρνητικό συνέστημα. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, η διόρθωση των σημείων που ενοχλούν σε εισαγωγικά το άτομο αφήνει το αποτύπωμά της εκτός από την εικόνα, έτσι, και στην ψυχική του κατάσταση. Την εμπειρία έρχονται να επιβεβαιώσουν και τα επιστημονικά δεδομένα. Οι επεμβάσεις αισθητικής πλαστικής χειρουργικής έχουν θετική επίδραση στην ψυχική ευεξία των ανθρώπων. Οι ερευνητές, αφού σύγκριναν αυτούς που είχαν υποβληθεί σε επέμβαση με εκείνους που ενδιαφέρθηκαν αλλά δεν είχαν προχωρήσει ακόμα στη διαδικασία, βρήκαν θετικά αποτελέσματα στην ομάδα που είχε κάνει τελικά τις επεμβάσεις, ως και ένα χρόνο αργότερα. Αυτά περιλάμβαναν μειωμένο άγχος, κατάθλιψη, κοινωνική φοβία, καθώς και βελτίωση στην ψυχική και σωματική υγεία, στην αυτοεκτίμηση και στη γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή. Οι περισσότεροι από όσους συμμετείχαν και από τις δύο ομάδες που αναφέραμε είχαν ρεαλιστικές προσδοκίες από το χειρουργείο τους, με το πιο κοινό κίνητρο να είναι το να νιώθουν καλύτερα οι ίδιοι με ή μέσα στο σώμα τους. Ωστόσο, οι προσδοκίες δεν είναι πάντα ρεαλιστικές, αυτά τα λέγαμε και πριν, και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους ειδικούς του χώρου, τους πλαστικούς χειρουργούς. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως λένε τα άτομα, θέλουν να υποβληθούν σε αυτές τις διαδικασίες προκειμένου να επιλύσουν άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα να σώσουν μια αποτυχημένη ερωτική σχέση ή επειδή είναι απογοητευμένοι με την επαγγελματική τους εξέλιξη. Και παρότι ζούμε στην εποχή της εικόνας και η βελτίωση της εικόνας μπορεί όντως να έχει θετική επίδραση, η προσδοκία να αλλάξει τα πάντα η εικόνα μας δεν είναι ρεαλιστική, έτσι, καθώς στις καταστάσεις αυτές ήθιστε να είναι άλλοι παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ο σωστός λόγος λοιπόν για να υποβληθεί κανείς σε μια τέτοιου είδους επέμβαση είναι για να νιώσει ο ίδιος καλύτερα, χωρίς να περιμένει ότι το αποτέλεσμα θα ανατρέψει καταστάσεις ή θα αλλάξει δραστικά την αντιμετώπιση των άλλων απέναντί του. Παρότι τώρα η επίδραση μιας επέμβασης πλαστικής χειρουργικής στην ψυχική κατάσταση των ανθρώπων είναι κατά βάση θετική, υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις, καθιστώντας την εκ των προτέρων ενδελεχή συζήτηση με τον χειρουργό, πολύ κρίσιμης σημασίας. Παλιότερη ανάλυση 37 μελετών που είχε δημοσιευτεί και στα επιστημονικά περιοδικά είχε δείξει ότι οι περιπτώσεις κακής έκβασης των επεμβάσεων αυτών αφορούσαν κυρίως σε άτομα με μη ρεαλιστικές προσδοκίες ή με ιστορικό άλλων ψυχικών θεμάτων, όπως κατάθλιψης, άγχους κτλ. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν έχουν στο μυαλό τους το αποτέλεσμα διαφορετικό, ενδεχομένως πιο ιδανικό, και σε κάποιες περιπτώσεις επιδιώκουν να αλλάξουν εντελώς τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, προκειμένου να μοιάσουν, ας πούμε, σε ένα διάσημο πρόσωπο. Επιπλέον, άνθρωποι με ιστορικό άγχους, κατάθλιψης, οικογενειακών προβλημάτων κτλ. Υποκινούνται από αυτό το ψυχολογικό υπόβαθρο κυρίως και έτσι είναι πιθανό να μην ικανοποιηθούν από το αποτέλεσμα μιας επέμβασης πλαστικής χειρουργικής, όσο καλό και αν είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση, πριν από κάθε επέμβαση, το ξαναλέμε, γίνεται μια ενημέρωση από τον ειδικό, μια λεπτομερή συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το ποιες είναι οι ανάγκες του, ποιες είναι οι δυνατότητες και ποιο είναι το αποτέλεσμα που προσδοκά. Διότι το ζητούμενο είναι να καταλάβει ο γιατρός τι ακριβώς εμείς ζητάμε, αν είμαστε ενδιαφερόμενοι, να μας εξηγήσει τι είναι εφικτό ανάλογα με την ανατομία μας, τη συμμετρία μας, την προσωπικότητά μας, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι ικανοποιητικό και για τον χειρουργό φυσικά, αλλά κυρίως για τον ασθενή.

do. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά-σιγά. Στη μία ακριβώς συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Άρα θα σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ για να ακούσετε και το υπόλοιπο πρόγραμμα της ΕΡΤ Βόλου. Και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις, πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά στον οργανισμό. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά. Στο αυτόφορο 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία στην Πάτρα σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του.

0: Εξιχνίαση ή απάτη με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ από την ασφάλεια πύργου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν στις Κυκλάδες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε φυσικά με τη νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται ότι εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη έχουν γίνει οι συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Οι συλλήψεις έγιναν σε Ιεράπετρα, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε τη σύλληψη δύο λογιστών και την σύλληψη ιδιοκτητών ΚΙΔ. Ο αριθμός τώρα είναι ή δύο ή τρεις, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, ωστόσο μιλάμε συνολικά για 20 συλλήψεις, μιλάμε για μια υπόθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπου είναι διάφορα συμβάντα τα οποία ελέγχει ουσιαστικά, ελέγχουν υπηρεσίες, ελέγχει η εισαγγελία Ερακλείου και μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου θα πάει η υπόθεση. Να σας πω λοιπόν ότι αφορά και παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες πάρθηκαν από δηλώσεις για κτηνοτρόφους αλλά και για αγροτεμάχια. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη ακόμη έρευνα από τις αρχές. Το πρωί λοιπόν ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τη σύλληψη 20 στελεχών του αγροτικού τομέα που φαίνεται ότι εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Όπως είπαμε και πριν, είναι ιδιοκτήτες ΚΙΔ, είναι λογιστές, παράγοντες των αγροτών, μέλη συνεταιριστικών οργανώσεων, αγρότες και άλλοι πολίτες που φαίνεται ότι εισέπραξαν παράνομα αυτά τα ποσά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι στην αρχή της αυτή η υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό, όπως λένε και οι αγρότες εδώ, οι νόμιμοι αγρότες, οι οποίοι περιμένουν τις επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις καθυστερούν και μάλιστα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο φόρο της Ανδρογή εδώ στο Ηράκλειο. Σύσκεψη του ΓΙΟΤΕ για το θέμα αυτό, για τις καθυστερήσεις από τις επιδοτήσεις, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή και να επιδοτηθούν οι νόμιμοι αγρότες αυτοί που έχουν ανάγκη τα χρήματα για να προχωρήσουν στις επενδύσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.

0: Και να πάμε τώρα σε μια συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Την παρακολούθησε ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο του Συλλόγου βρέθηκαν βέβαια οι εξελίξεις με τη δίκη που επανεκκινείται από την Τετάρτη και συγκεκριμένα είπαν τα μέλη του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και οι γραμματέας του Συλλόγου ότι η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη είναι πλήρως ακατάλληλη για τις συνεδρίες του δικαστηρίου και μάλιστα και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, δεν γίνεται να βλέπουμε τη δίκη από οθόνες. Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν αφορούσε το αποτέλεσμα της έρευνας για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Τόνισαν ότι η υπόθεση έχει σπάσει σε πολλές διαφορετικές δίκες. Η ανάκριση όμως άφησε 7 μεγάλα γιατί, όπως είπαν, για την υπόθεση. Πρώτον, για το κατηγορητήριο δεν είναι δυνατόν, υποστήριξαν, να έχουμε ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Δεν έχουν διερευνηθεί, γιατί δεν διερευνήθηκαν ποινικές ευθύνες για διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία ανέφεραν, όπως είπα, όπως και επίσης σημείωσαν ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην απανθράκωση των 27 επιβατών, των 27 παιδιών. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Ασλανίδη, η προσφυγή ότι προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να εξεταστούν εκεί για οι παραλήψεις στην έρευνα της υπόθεσης, που κατά την άποψή τους βαραίνει την κυβέρνηση και τις εντολές που δόθηκαν, όπως επίσης για να έρθουν στο φως τα αίτια της φωτιάς που οδήγησαν στο θάνατο 27 ανθρώπους. Για 27 παιδιά αμπαθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μάθουμε από τι κάηκαν, είπαν χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που έδωσαν σήμερα. Μάλιστα αναφέρθηκαν και στο ξυλόλιο για το οποίο έγινε αναφορά. Δεν είπαμε εμείς για ξυλόλιο. Το ίδιο το χημείο του κράτους αναφέρθηκε στο ξυλόλιο και είναι όπως επέκριναν όσους τους ψέγουν για τις αναφορές σε αυτό το υλικό, τονίζοντας ότι εμείς ξέρουμε ότι υπήρχε κάτι, ένα έμφλεκτο υλικό που προκάλεσε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των επιστημόνων να το βρουν, όπως είπαν. Αναφέρθηκαν απαντώντας σε σχετική ερώτηση και για την είδηση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο κ. Ασλανίδης είπε δεν μ' αρέσουν οι θεατρινισμοί και ότι το κόμμα τώρα αποπροσανατολίζει, ενώ ο αγώνας για τα Τέμπη είναι μπροστά μας. Ενώ η κυρία Βασάρα είπε ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να είναι όχημα για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά στην Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, έχει οδηγηθεί έτσι, δεν είναι?
2: Ναι, πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μεγάρο 30χρονο συνοδεία αστυνομικών με δικογραφία η οποία εστιματιστεί σε βάρος του για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία αλλά και για ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα στο σημείο όπου φέρει το 38χρονος να δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του στη μονοκατοικία που διέμενα στο 30 της Στέρνης, βρέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ένα μαχαίρι και ένα καταβίδι τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, δύο πακέτα με ναρκωτικές ουσίες χωρίς να έχουν την απαραίτητη, την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Φέρεται να ομολόγησε πως καυγάδισε μαζί με τον πατέρα του, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα. Συνελήφθη λίγο πριν τις 4 χτες το απόγευμα. Από το μεσημέρι είχε μεταβεί η κόρη του 67χρονου στην οικία, καθώς τον αναζητούσε τηλεφωνικός δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Βρήκε τον πατέρα της να είναι νεκρός στο ισόγειο της μονοκατοικίας και τον αδερφό της να κοιμάται στο δωμάτιό του, σύμφωνα με πληροφορίες. Κάλεσε τις αρχές και ο 30χρονος ομολόγησε την πράξη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τραγική τροπή φαίνεται πως παίρνει υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένου από το Βελβεντό Κοζάνης, καθώς εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα σωρός άνδρα πλησίων της λίμνης Πολυφίτου. Ο Αντώνης Δοβόνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Και Αντώνη, εικάζουν ότι η σωρός ανήκει στον ηλικιωμένο που είχε εξαφανιστεί, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς είναι, καθότι φαίνεται να ταιριάζουν και τα στοιχεία του οχήματος μέσα στο οποίο βρέθηκε η σωρός του 73χρονου. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε η σωρός μαζί με το αμάξι από τη λίμνη Πολυφίτου. Θυμίζουμε ότι από Κυριακή πρωί είχαν δηλώσει την εξαφάνιση. Φαίνεται πως τα πράγματα πήραν δυσάρεστη τροπή, καθώς άγνωστο πως ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην λίμνη. Για την ώρα οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα, Αντώνη, να είσαι και στα δικαστήρια της Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ στην Ιταία Γρεβενών, η οποία μάλιστα είχε και ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων τότε. Έχει ξεκινήσει η εκδίκαση?
3: Αυτή την ώρα εκδικάζεται στο μονομελές της εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην Ιταία Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα, όπως σωστά προανέφερες, το θάνατο τριών εργαζομένων. Η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν από τις 9 το πρωί την Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022 στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας αλλά και το θάνατο τριών ανδρών ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Στη δίκη που είχε αναβληθεί και την 5η 14 Μαΐου είναι και πάλι οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα, μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυδικήσει στο εφετείο. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή όχι μόνο στα Γρεβενά αλλά και στην Κοζάνη εξαιτίας της τεράστιας έντασης που είχε, καθώς φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές στο σημείο, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα το αποτέλεσμα της δίκης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στον Όλυμπο ο Ισπανός ορειβάτης, ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Θα μας ενημερώσει, Βαγγέλη.
4: Δυστυχώς, Βίκη, η είδηση δεν είναι ευχάριστη που έρχεται από τον Όλυμπο. Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη, τότε δηλαδή που δηλώθηκε η εξαφάνισή του και ξεκίνησε η προσπάθεια από την αστυνομία, την περιοριστική υπηρεσία και τις υπόλοιπες εθελοντικές ομάδες της περιοχής για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη. Σήμερα κατάφεραν πριν από λίγη ώρα να τον εντοπίσουν ο διαχειριστής από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός μαζί με άλλους εθελοντές και πυροσβέστες. Έχει εντοπιστεί στην τοποθεσία ζωνάρια, κάτω από τα ζωνάρια δηλαδή και κάτω από την θέση Λούκη της Κακιόσκαλας. Εκεί έχει εντοπιστεί και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση από τρεις ορειβατικές ομάδες, από την ορειβατική ομάδα της περιοριστικής υπηρεσίας Κατερίνης, από την δεύτερη και την τέταρτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκεται η σωρός του άτυχου ορειβάτη και στη συνέχεια να γίνει η ανάστασή του. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεις ότι είναι περιοχή καλυμμένη με χιόνι και παγωμένο και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση της ανάστασης του άτυχου 25χρονου ορειβάτη. Τώρα, από εκεί πέρα, λεπτομέρειες ό,τι αφορά τι ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατό του, αυτά
0: θα τα δείξει η ιατροδικαστική. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται... Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, μετά

0: Πακιστανικών Αρχών. Ο πατέρας Πακιστανής καταγωγής αυτή την ώρα δίνει τις δικές του εξηγήσεις στον ανακριτή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το ότι το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας τους. Να θυμίζω ότι μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, κρίθηκε από εκεί ότι έπρεπε να πάει στο Παγνή. Είναι μια υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, πρέπει να σας πω. Οι γονείς του συνελήφθηκαν αρχικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, στη συνέχεια αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η υπόθεση άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Τρία από τα παιδιά εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από την αστυνομία και μέχρι αυτή την ώρα φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών και της διοίκησης. Να σας πω ότι έχει διαταχθεί και εξέταση DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση μεταξύ τους με τα συνολικά τέσσερα παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα ισχυριστούν σε ανακριτή και εισαγγελέα και με ποιο τρόπο θα επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα όπως φαίνονται μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στη Θράκη με την κατηγορία της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 25 πιστόλια, γεμιστήρες και κινητά τηλέφωνα. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
2: Η πρώτη σύλληψη έγινε το ενός εκτός, στον έναν από τους δύο μάλλον συλληφθέντες. Εντόπισαν το αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε και στο οποίο βρέθηκαν 25 πιστόλια, όπως είπες, μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, στον πόρ μπαγκάζ του οχήματος, όπλα για μυστήρες, συσκευασμένες, ενάλλων, συσκευασίες και χαρακτηρίζονται όπλα φαντάσματα, καθώς δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Είχαμε συνέχεια από την υποδιέθεση δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης στη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου. Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης έγινε η σύλληψη. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέδωσε το όχημα και τα όπλα στον συλληφθέντα οδηγό. Η αστυνομία κάνει λόγο για υπόθεση εισαγωγής και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα για τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκών. Εκτός από τα 25 όπλα και τους εισάρισμους οι γεμιστήρες κατασχέθηκαν 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM και το όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά. Να πούμε ότι οι δύο συλληφθέντες κρατούν στην Κομοτηνή και πιθανά την Τετάρτη θα οδηγηθούν στον ανακριτή.
1: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο Αυτόφορο τώρα οδηγήθηκε 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
3: Καλή εβδομάδα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας για να περάσει με την διαδικασία του αυτοφόρου ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αλλά και κατοχής μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Και μάλιστα η ενδοοικογενειακή βία αφορά την φίλη του, η οποία είναι μόλις 16,5 ετών. Όλα σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου, όταν οι γείτονες στο κέντρο της Πάτρας, στην περιοχή όπου φέρεται να διαμένει ο 36χρονος, άκουσαν μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια. Αμέσως το πήγε η αστυνομία, άνδρες ο οποίος πήγαν στο σπίτι, ωστόσο ο ίδιος δεν τους άνοιγε, ζητήθηκε συνδρομή εισαγγελικού λειτουργού και στη συνέχεια οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα. Έτσι λοιπόν συνέλαβαν τον 36χρονο και προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κοπέλα η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ. Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα ενδοκοινιακής βίας καθώς δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί με την διαδικασία του αυτοφόρου στην δικαιοσύνη σε λίγη ώρα. Να πούμε ότι ο 36χρονος είναι υπότροπος καθώς και το 2024 είχε κατηγορηθεί από την τότε σύντροφό του, μια ενήλικη αλλοδαπή γυναίκα, για ενδοοικογενειακή βία και τότε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εξιχνίαση απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ είχαμε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας πύργου. Από την ΕΡΤ πύργου ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος

0: Θα μας δώσει το ρεπορτάζ, Παναγιώτη.
1: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα υπόθεση την οποία ξεχνίασαν εδώ οι αστυνομικοί της ασφάλειας, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα, ένας ημεδαπός άνδρας προσποιήθηκε τον εργολάβο φωτοβολταϊκών και με το πρόσχημα ότι θα αναλάβει οικοδομικές εργασίες στην περιοχή του πύργου, επικοινώνησε με έναν επιχειρηματία στην περιοχή και του πήρε από τις 4 του Μάη μέχρι τις 13, μέσα σε 9 μέρες, εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 23.500 ευρώ, τα οποία τα μετέφερε σε αποθήκη στην Πάτρα. Και παράλληλα είχε ζητήσει να εκδοθούν και τιμολόγια επιπιστώσει στο όνομα μιας άλλης γυναίκας, η οποία επίσης κατηγορείται και πιθανότατα είναι συνεργός του. Ανυποψίαστος επιχειρηματίας που είχε ήδη δώσει όλα αυτά τα υλικά αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν βλέπει φωτοβολταϊκό, δεν βλέπει κάτι να προχωράει και ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα, συνέλεξε τα στοιχεία και στη συνέχεια έγινε έρευνα στην αποθήκη στην Πάτρα, όπου εκεί βρέθηκαν όλα τα κλεμμένα εργαλεία και οικοδομικά υλικά. Έχει ταυτοποιηθεί ο ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αυτή την απάτη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για διάπραξη απάτησης βάρος και του ιδίου αλλά και μιας ημεδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι αυτή στην οποία κόπηκαν τα τιμολόγια. Έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους και θα ακολουθήσει η υποβολή της δικογραφίας στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Μέρος των κλεμμένων που κατασχέθηκαν αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα επιχειρηματία και θα το αποδοθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχίζει σήμερα η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους ηλικιωμένοι ή και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, αρχίζει από σήμερα και πάλι η υπηρεσία αυτή, η οποία παρέχεται από το Δήμο της Ρόδου σταθερά τα τελευταία χρόνια. Γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι στη μεσαιωνική πόλη, εντός των τυχών δηλαδή, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις. Καταρχάς, υπάρχουν δρόμοι που είναι λίγο δύσκολοι, βοτσαλωτά. Και επιπλέον, το κυρίαρχο είναι ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων πλην των μονίμων κατοίκων εντός των τυχών, ακριβώς γιατί είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και το καλοκαίρι βέβαια ή μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν στίζει από κίνηση. Έτσι δεν επιτρέπεται να μπαίνει κανείς με τροχοφόρο και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν την σχετική διευκόλυνση δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα βέβαια κάποιος που είναι είτε ηλικιωμένος είτε έχει κινητικά προβλήματα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να κινηθεί εντός των τυχών. Ο Δήμος λοιπόν έχει τα τελευταία χρόνια προμηθευτεί ηλεκτροκίνητα οχήματα. Αυτά είναι συνήθως σταθμευμένα στις πολύ κεντρικές εισόδους και αν κάποιος το βρει εκεί ελεύθερο μπορεί να του ζητήσει να τον μετακινήσει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να καλεί οποιοδήποτε θέλει να κινηθεί εντός των τυχών και δεν μπορεί να το κάνει με τα πόδια του προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Να σας πω ότι τέτοια ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν προμηθευτεί πια τα τελευταία χρόνια και επιχειρήσεις που είναι μέσα στη μεσαιωνική πόλη, κυρίως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους, οι οποίοι προφανώς έχουν και αποσκευές, προκειμένου έτσι και να προστατεύεται το μνημείο, αλλά και επισκέπτες κυρίως, αλλά και ντόπιοι, να μπορούν να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα και να απολαμβάνουν τις ομορφιές του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: Ενημερωτικές συσκέψεις διοργανώνουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες οι αγρότες στη Λάρισα, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για νέες κινητοποιήσεις μετά την άκαρπη, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, το χαλάζι που έπεσε χθες σε περιοχές του Τυρνάβου προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε δενδρόδεις καλλιέργειες και αμπελώνες. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Προβλημάτων συνέχεια για τους αγρότες εδώ στην Θεσσαλία. Στη Λάρισα έχουμε πολλά προβλήματα. Χθες είχαμε διπλή χαλαζόπτωση μέσα σε μια μέρα, το μεσημέρι και προς το αργά το απόγευμα, στην περιοχή του Τυρνάβου αλλά και των Φαρσάλων. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υποστούν ζημιές πολλές δενδρόδες καλλιέργειες, ροδάκινα και νεκταρίνια που ήταν σε περίοδο συγκομιδής, αλλά και αμπέλια. Ενώ αντίστοιχα και καλλιέργειες με βαμβάκι στα Φάρσαλα και με βιομηχανική ντομάτα. Το θέμα δεν είναι, έχει να κάνει ωστόσο όμως με τις ζημιές αυτές καθ' αυτές, για τις οποίες ήδη έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια στελέχη του ΕΛΓΑ από τους αγρότες. Σήμερα αναμένεται να γίνει έτσι και από τους ίδιους τους αγρότες μια καλύτερη αποτίμηση, θα έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει. Μιλάμε για δυνατή χαλαζόπτωση αλλά και δυνατή βροχή, η οποία προσκάλεσε ο συνδυασμός αυτός τις ζημιές στις καλλιέργειες. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες συνεργεία του ΕΛΓΑ να κάνουν μια πρώτη αυτοψία για να δουν βεβαίως το μέγεθος των καταστροφών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε συσκέψεις και στον Πλατίκα από εδώ στη Λάρισα και στα Φάρσαλα, την Ενωτική Ομοσπονδία και τις επόμενες ημέρες βεβαίως σε άλλες περιοχές, όπου αναμένεται βεβαίως να τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πληρωμές κατά κύριο λόγο των αγροτών από τις επιδοτήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται, γίνονται με ρυθμό σταγόνας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες και ήδη να γίνονται προετοιμασίες και λόγος βεβαίως για τη σύγκληση τουλάχιστον μέσα στις αρχές Ιουνίου, ίσως το πρώτο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, να γίνει και μια σύγκληση. Θα αποφασιστεί αν θα είναι στη Λάρισα κάπου αλλού της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες διοργάνωσης κινητοποιήσεων μέσα στο καλοκαίρι από τους αγρότες. Γιατί όπως λένε τα πράγματα, δυστυχώς με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τότε που ξέσπασε, όχι μόνο δεν έχουν διορθωθεί, αλλά πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και να πούμε βεβαίως ότι περίπου τουλάχιστον εδώ από τους παραγωγούς οσπρίων εδώ στην περιοχή της Λάρισας, το 85% παρέμεινε απλήρωτο λόγω προβλημάτων βεβαίως με τον δορυφόρο, με το monitoring, όπου καλούνται να αποδείξουν ότι καλλιέργησαν όντως είτε ρεβίθια, είτε φακές, είτε άλλα όσπρια, τη στιγμή που όπως λένε οι ίδιοι έχουν, διαθέτουν και τα τιμολόγια πώλησης και τα τιμολόγια προμήθειας σπόρων που πιστοποιούν βεβαίως ότι είχαν καλλιεργητική δραστηριότητα αλλά και βεβαίως παραγωγή σοδειά. Και ζητούν βεβαίως να γίνει κάποια τροποποίηση, κάποια ρύθμιση από το Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων που ούτως ή άλλως δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι από την Ανατολική Αλμοπία, όπου χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να ισοπεδωθούν περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργειών, βερίκοκα, κερασιές και ροδακινιές. Ουσιαστικά καταστράφηκαν σε 6 χωριά της Ανατολικής Αλμοπίας, όσο πιο κοντά ήταν στο βουνό. Στο όρος Πάικο τόσο πιο μεγάλες ήταν και οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Ήταν τόσο μεγάλο το μέγεθος του χαλαζιού που άγγιζε όσο ένα κεράσι. Και έχουν πέσει, ήταν περίοδος συγκομιδής, έχουν πέσει τόσο τα κεράσια όσο και τα βερίκοκα αλλά και τα ροδάκινα από τα δέντρα. Έχουν πέσει κάτω στο έδαφος με αποτέλεσμα πλέον οι αγρότες να χρειάζονται, τραγική ηρωνία, να χρειάζονται πλέον χέρια για να μαζέψουν αυτά που έχουν πέσει κάτω, αλλά και όσα έχουν απομείνει πάνω στα κλαδιά, όχι πλέον για να τα πουλήσουν, αλλά για να προετοιμαστούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Είναι σε απόγνωση εδώ οι αγρότες και αναμένουν τις επόμενες μέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ για να αποτυπωθεί
0: η ζημιά.
2: Το εύρος, ναι, ακριβώς, και η κλίμακα του προβλήματος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα χωράφια των Τεναγών Φιλίππων στην Καβάλα, ζητά απαντήσεις με νέα επιστολή του από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης. Η σύσκεψη είχε γίνει Κοσμοτένη πριν από 2 εβδομάδες και δεν υπήρξε καμία απάντηση. Από την ΕΡΤ Καβάλα, η Ρένα Πανταζόγλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα.
3: Ναι, ακριβώς. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και καθώς δεν υπήρξε απάντηση, ο Περιφερειάρχης επανήλθε επισημένοντας την ανάγκη άμεσης εξασφάλισης αποζημίωσης για τους παραγωγούς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να σπείρουν τα χωράφια τους φέτος στα στενάγη των Φιλίππων, τα οποία είναι πλημμυρισμένα. Την άμεση ρύθμιση όλων των θεμάτων της ΚΑΠ, ζητήματα δηλώσεων, ΟΣΔΕ, αγρανάπαυση, σχεδίων βελτίωση, σχεδίων δράση νέων γεωργών, οικολογικά σχήματα και άλλα, και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων. Σε δεύτερο επίπεδο, τονίζεται από τον Περιφερειάρχη και από τους φορείς γενικότερα της Καβάλας η ανάγκη ίδρυσης ενός φορέα διαχείρισης των στεναγών Φιλίππων, καθώς αυτά αποτελούν παγκόσμια μοναδικότητα. Ο φορέας θα μπορεί να έχει προσωπικό, να χρηματοδοτείται, να διαχειρίζεται την υπάρτευση και την στράγγιση και τις υπάρχουσες και τις όποιες νέες υποδομές στα 100.000 στρέμματα των στεναγών από γεωργικής αλλά και περιβαλλοντικής πλευράς. Φυσικά οριστική λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα των στεναγών Φιλίππων λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής και της φύσης των στεναγών. Αλλά πρέπει, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, να διατηρείται μια ισορροπία. Μάλιστα. Ώστε να διαφυλάζονται τα στενάγη και να συνεχίζουν να είναι παραγωγικά τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Να πούμε δίκαιο ότι έχουν κατατεθεί και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και θα πάμε τώρα σε ένα κυκλαδίτικο νησί, το οποίο συγκαταλέγεται στους τελευταίους εναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου, διατηρώντας αναλύωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτίδευτη όμορφιά του. Για ποιο νησί μιλάμε? Μιλάμε για τη Δονούσα. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλη Κατσάρα. Κύριε Κατσάρα, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και να πούμε...
5: Εγώ ναι. Βρίσκομαι εδώ στην Άξο. Η Δονούσα ανήκει γεωγραφικά στην Άξο, δηλαδή μετά με τη συνένωση των Δήμων ήταν η Άξο Μικρές Κυκλάδες. Θα τα χαρακτηρίσουμε εμείς τα 4 νησάκια αυτά που έχουμε, την Ηρακλία, Σχοινούσα, Αποφωνής και Δονούσα. Τα χαρακτηρίζουμε ως διαμάντια της Άξου. Είναι ξεχωριστοί προορισμοί. Και είδατε άλλωστε ότι πήραμε άλλη μια διάκριση, όπως
0: αυτό
5: είδατε.
0: Ακριβώς θα έλεγα, από γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα, η οποία η Δονούσα έρχεται στη δεύτερη θέση μάλιστα αυτής της λίστας.
5: Πολύ σωστά, έρχεται στη δεύτερη θέση αυτής της λίστας, ξεχωρίζει δηλαδή με ανάμεσα στους προορισμούς στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία. Βλέπουμε ότι η Δονούσα χαρακτηρίζεται άλλωστε αυτό το νησί ως ένα νησί με τα γαλαζοπράσινα νερά που έχει, τις ωραίες παραλίες, έχει μια αυθεντικότητα αυτό το συγκεκριμένο νησί. Ο κόσμος γενικότερα, η φιλοξενία, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του νησιού, είναι κυρίως και ο κόσμος που απαρτίζει το νησί, που μένουν, δηλαδή φανταστείτε ένα νησάκι το οποίο το χειμώνα, ας πούμε, έχει περίπου, μένουν εκεί στο νησί γύρω στους 150 με 180 κατοίκους, και αυτοί οι άνθρωποι το προσέχουν τόσο πολύ που τη φιλοξενία τους τη μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές και φυσικά δείχνουν τη φιλοξενία τους και στον κόσμο το οποίο έρχεται στο νησί.
0: Υπάρχει κάποια μέτρηση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες πόσοι επισκέπτονται τη Δονούσα? Μας είπατε ότι είναι γύρω στους 180 μόνιμους κατοίκους εκεί. Το καλοκαίρι...
5: Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα φανταστείτε ότι οι Νάξους και οι Μικρές Κυκλάδες δεχόμαστε περίπου κάθε χρόνο γύρω στους 700.000 κόσμους.
0: Μάλιστα.
5: Οπότε φανταστείτε τώρα η Δονούσα δέχεται περίπου γύρω στους 30.000 κόσμους, δέχεται το νησί.
0: Μάλιστα.
5: Της Δονούσας. Υπάρχουν καταλύματα, η ποιότητα και των υπηρεσιών και στο θέμα των καταλυμάτων αλλά και των όποιων εστιατορίων υπάρχουν εκεί είναι εξίσου πολύ, σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά κρατάει και αυτή το νησιώτικο
0: το χαρακτήρα.
5: Και αυτό δεν θέλουμε ποτέ να το χαλάσουμε, ούτε και εδώ στις Νάξους, ούτε και εδώ στις Κυκλάδες και στις Μικρές Κυκλάδες. Θέλουμε να κρατήσουμε δηλαδή αυτό, δηλαδή να νιώθεις ότι βρίσκεται στο νησί με το μπλε και το άσπρο το μπλε της θάλασσας και το λευκό, κυρίως και στα σουκάκια, και προσέχει όλος ο κόσμος γενικότερα να κρατάει αυτό το στυλ στο νησί. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι δηλαδή φανταστείτε ότι αυτά τα νησιά δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, για παράδειγμα. Είναι, ο κόσμος κάνει ελεύθερο...
0: ελεύθερο το μπάνιο του, ναι, χωρίς
5: μπράβο,
0: να
5: ελεύθερο
0: έχει...
5: ελεύθερο το μπάνιο, χωρίς στρες. Ναι. Είναι νησιά, πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε έρθει ποτέ σε αυτά τα νησιά που συζητάμε αυτή τη στιγμή και στην Δονούσα που αναφερόμαστε.
0: Στην Δονούσα προσωπικά δεν έχω έρθει, αλλά με βάση αυτά που έχω διαβάσει θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω.
5: Έχετε ανοιχτή πρόσκληση, σας το λέω από τώρα, όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε να τα δείτε και από κοντά, γιατί άλλο να τα περιγράφουμε στο ραδιόφωνο και άλλο να τα ζείτε. Είναι το θέμα ότι ο επισκέπτης που έρχεται εκεί πραγματικά νιώθει έτσι μια αγαλίαση, παιδί μου. Δηλαδή μένει εκεί ηρεμή η ψυχή του, πώς να σας το πω. Δηλαδή δεν υπάρχει χαρακτηρισμός.
0: Φεύγει το άγχος.
5: Δηλαδή έρχεται ο πελάτης, ο επισκέπτης, το διάστημα που θα διαλέξει διακοπές του, το καλό φαγητό που υπάρχει εκεί πέρα, με ντόπια προϊόντα που παίρνουν και από εδώ. Πλέον υπάρχουν μόνιμες φαλατώσεις. Φανταστείτε ότι παλαιότερα η Νάξος τροφοδοτούσε όλα αυτά τα νησάκια. Και τη Δονούσα και τη Ηρακλιά και τη Σκηνούσα και τα Κουφονίσια. Εμείς θέλαμε ακόμα από εδώ και προμήθειες φαγητό και νερό. Τότε που δεν υπήρχαν αφαλατώσεις, στέλνανε από εδώ, ήταν τότε, είχαν κάνει συμφωνίες με τα Υπουργεία και τους στέλνανε πλωτά, πλοία, τα οποία φέρνανε νερό και υδρεύανε τα νησάκια. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια υπάρχουν εφαλατώσεις μόνιμους και οπότε δεν έχουν πρόβλημα
0: δεν υπάρχει
5: και
0: πρόβλημα
5: με
0: το νερό. Πολύ βασικό και αυτό, κυρία Κατσάρα, να σας ευχαριστήσουμε και φυσικά όσοι μας ακούνε καλό είναι να μάθουν ότι και τη Δονούσα αν φυσικά θέλουν να φύγουν από το καθημερινό άγχος από τις μεγαλοπόλεις, καιρός να πάνε μέχρι τη Δονούσα για κάποιο διάστημα το καλοκαίρι, έτσι ώστε φυσικά να ηρεμήσουν.
5: Και κλείνοντας θέλω να πω ότι είναι τόσο εύκολα πλέον η πρόσβαση, δηλαδή φανταστείτε ότι έχει και τα κύπλα που πάνε από Πειραιά καθημερινά και με το Σκοπελίτη εδώ το πλοίο, το οποίο είναι το γνωρίζετε το πλοίο αυτό, το Σκοπελίτη που ενώνει όλα αυτά τα μικρά νησάκια και φεύγει από την Άξος. Δηλαδή η σύνδεση πλέον και με τις μικρές Κυκλάδες είναι πάρα πολύ εύκολη και δίνει για τη Δονούσα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος και να κλείσει τα εισιτήριά του και να κάνει τις διακοπές.
0: Φυσικά,
5: όπως σας είπα και πριν και σε εσάς, σας περιμένω με χαρά να έρθετε να τα δούμε από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατσάρα.
5: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς να παραμείνουμε στις Κυκλάδες, καθώς έχουμε την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής, την οποία ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν εκεί. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Υπόμνημα με σκοπό την άμεση αποκατάσταση μιας διαχρονικής και κατάφορης αδικίας, όπως χαρακτηρίζουν εις βάρος των μόνιμων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, κατέθεσαν από κοινού προς τα αρμόδια Υπουργεία οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων Κυκλάδων, προσωπικού λιμενικού σώματος Κυκλάδων και υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος Νοτίου Αιγαίου. Η ενώση λοιπόν ετούται την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής ύψους 100 ευρώ μηνιαίως στα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 930, καθώς και την εξίσωση αυτών με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους που ήδη λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές στο νομό Κυκλάδων. Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που υπογράφουν οι πρόεδροι των ενώσεων, η εκτέλεση υπηρεσίας στα νησιά των Κυκλάδων πραγματοποιείται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και υπηρεσιακής επιβάρυνσης, οι οποίες έχουν πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της αύξησης του κόστου ζωής, της δυσκολίας μετακινήσεων και της αυξημένης επιχειρησιακής πίεσης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το υπόμνημα εξηγείται πως παρόλο που σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο νομός Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί στο σύνολό του ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α, τα μόνιμα ενιστολικά στελέχη αστυνομίας, λιμενικού και πυροσβεστικής που υπηρετούν στα νησιά εξακολουθούν αδικαιολόγητα να εξαιρούνται από την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος που παίρνουν άλλοι συναδελφοί τους, παρά το γεγονός ότι υπηρετούν στις ίδιες περιοχές υπό τις ίδιες ή και τις μενέστερες συνθήκες. Οι ενώσεις αναφέρουν τέλος πως με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση θεσπίστηκε οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής για τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές, στην οποία κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι προβληματικές και άγονες θεωρούνται οι περιοχές στις οποίες οι συνθήκες που επικρατούν συνιστούν ουσιαστικά αντικίνητρο για να προσελκύσουν το προσωπικό. Τις ίδιες ακριβώς συνθήκες αντιμετωπίζουν τα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, επισημαίνεται στο επώνυμα, καταλήγοντας ότι εξαίρεση των μόνιμων στελεχών μόνιμων υπαλλήλων στις Κυκλάδες από αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις αντίκειται ευθέως στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στα Ιωάννινα. Τα νεότερα για την κατάσταση του 34χρονου θα μας δώσει τώρα ο Βασίλης Χιώμος. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Σε λίγη ώρα από τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ο Μάριος Οικονόμου θα οδηγηθεί στον αξονικό τομογράφο, όπου εκεί θα υποβληθεί σε καινούργια αξονική τομογραφία. Θέλουν να δουν οι θεράποντες, οι ιατροί, ποια είναι η κατάσταση των σοβαρών τραυμάτων που φέρει στο κεφάλι, πώς είναι το είδημα και αν η αποσυμπίεση που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης έχει βελτιώσει την κατάσταση και πλέον σιγά σιγά βγαίνει καλύτερα ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κρίσιμα τα πρώτα 24 ώρα, ήδη έχουμε συμπληρώσει 48 ώρες. Οι θεράποντες, οι ιατροί έχουν μικρή αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της υγείας του λόγω των σοβαρών τραυμάτων. Ωστόσο, περιμένουν να δουν τις αντιδράσεις του νεαρού αθλητή. Πρόκειται για ένα νέο παιδί, έναν αθλητή που έχει αγωνιστεί στις μεγαλύτερες ομάδες τόσο του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και στο εξωτερικό. Όσον αφορά τώρα το τροχαίο ατύχημα που συνέβη κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, σήμερα που βρεθήκαμε στο σημείο, παρατηρήσαμε παρουσία των αστυνομικών αρχών. Ήταν στο σημείο άντρες της ομάδας βίας αλλά και της τροχαίας ασυνείδητη οδηγή να προβαίνουν σε αναστροφή πάνω στο ίδιο σημείο που έγινε το τροχαίο ατύχημα με τον Μάριο Οικονόμου. Την ώρα που υπάρχουν οι αστυνομικοί στο σημείο δεν δίστασαν να κάνουν αυτή την επικίνδυνη αναστροφή που έχουν αυτή την εξέλιξη. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο οδηγός του ΙΟΤΑΓΕ αυτοκινήτου το Σάββατο το μεσημέρι κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, παρότι ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι έλεγξε το δρόμο και δεν είδε τίποτα. Παρόλα αυτά συγκρούστηκε σφοδρά πλάγιο με τοπικά με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος διεθνής αμυντικός ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την καταδίκη τους για το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε παραλιακή επιχείρηση στην περιοχή Ταρσανά, στο ιστορικό Πυθαγόριο Σάμου, εκφράζουν με ανακοίνωσή τους οι τοπικοί συλλογοί εστίασης και επαγγελματιών. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, να πω ότι οι συλλογοί κάνουν λόγο για ενέργειες που προσβάλλουν όχι μόνο την επιχείρηση που επιλύει, αλλά συνολικά την εικόνα και την προσπάθεια του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πράξεις που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την καθημερινή προσπάθεια των επαγγελματιών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις του, τόσο τα διοικητικά συμβούλια όσο και τα μέλη του συλλόγου στέκονται στο πλευρό της επιχείρησης που υπέστη ζημίες, εκφράζουν παράλληλα την ελπίδα ότι με τη συμβολή των αρμόδιων αρχών θα βρεθούν οι και θα λογοδοτήσουν. Οι σύλλογοι τώρα τονίζουν ότι η καταστροφή επαγγελματικού εξοπλισμού και δυτικής περιουσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στιγμιαία παραβατικότητα. Χρειάζεται δηλαδή ούτε ως αστερισμός, είτε ως πράξη που πλήττει άμεσα, είναι μια πράξη που πλήττει άμεσα την τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα να πω ότι ξεκαθαρίζει επίσης ότι η τοποθέτησή του δεν έχει στόχο τη δημιουργία έντασης ή αντιπαράθεσης μεταξύ των οποιοδήποτε επιχειρηματιών. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα ρηχθεί φως σε αυτήν την μοναδική ενέργεια που για πρώτη φορά τη βιώνουμε εδώ στην Σάμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε ένα ζευγάρι σπρακτόρων που είχε σπείρει το πανικό το περασμένο Σάββατο στην Καστοριά, πραγματοποιώντας μπαράζ τηλεφωνικών απατών. Κατάφεραν μάλιστα να αποσπάσουν 20.000 ευρώ και πολλά χρυσαφικά. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, οι απαταιώνες επιστράτευσαν τα γνωστά χιλιοϋπομένα προσχήματα, όπως το δίθεν τροχαίο ατύχημα στο στενού συγγενικού προσώπου ή την ανάγκη της επίγουσας χειρουργικής επέμβασης, την καταγραφή των χρυσαφικών. Τα έχουμε ξαναπεί, έχουν χιλιοϋπωθεί, προσπάθησαν να σπείρουν τον πανικό και απέσπασαν, κατάφεραν δυστυχώς να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από τρεις σε τρεις περιπτώσεις από ανεποψίους πολίτες στα χωριά Δεδροχώρη, Ποριά και Τυχιό της Καστοριάς. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών ήταν ακαριαία. Έπειτα από σωστή αξιολόγηση πληροφοριών, συλλογή στοιχείων και διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να στήσουν μπλόκο και να εγκλωβίσουν το ζευγάρι των εισπρακτόρων έξω από το χωριό Μεσοποταμία της Καστοριάς. Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα. Στην κατοχή των συλληφθέντων, Βίκη, βρέθηκαν και κατασκεύθηκαν, όπως είπες και εσύ, το ποσό των περίπου 20.000 ευρώ και πλήθος χρυσαφικών μεγάλης αξίας, τα οποία είχαν αποσπάσει από τα θύματα τους νωρίτερα. Όλα τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα που βρέθηκαν στο ζευγάρι αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ η αστυνομία ερευνά και συνεχίζει να ερευνά βεβαίως για τη σύλληψη και των υπολείπων μελών της σπήρας των λεγόμενων τηλεφωνητών. Mm-hmm. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η σπήρα από τις 12 Μαΐου ως και το Σάββατο που μπήκε τέλος στη δράση της είχε προλάβει και είχε καταφέρει να χτυπήσει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, καθώς είχαν προλάβει να, στο σύνολο να σπάσουν χρηματικά ποσά και τη Μαλφή που υπερεύαιναν τα 120.000 ευρώ σε αξία. Είχαν μία ακόμα περίπτωση στα Γρεβενά, στην Πτολεμαΐδα και μία στη Δράμα. 6 περιπτώσεις δηλαδή, ναι, που κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικοί της εγκλημάτων Καστοριάς. Βγήκαν και εξιχνίασαν εγκλημάτων Καστοριάς. Μπήκε τέλος στις δράσεις τους, τους πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκαν στην κηδεία εισαγγελέα πλημελιωδικών Καστοριάς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, επιχειρησιακή αποδυνάμωση και προβλήματα στον στόλο οχημάτων των αστυνομικών υπηρεσιών της Κέρκυρας καταγγέλλονται σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας ζητά ενίσχυση εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης, στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, κάνει λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες του νησιού, με αυξημένη πίεση στο προσωπικό εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τμήμα μεταγωγών και στην απουσία της ειδικής κλούβας μεταγωγών από την Κέρκυρα, ενώ επισημαίνονται οι λήψεις περιπολικών σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα, όπως είναι η Παλιοκαστρίτσα, η Λευκήμη και το Αχίλιο. Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα οργανικά κενά, την κατάσταση του στόλου οχημάτων και το σχεδιασμό ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, η οποία ζητά περαιτέρω ενίσχυση προσωπικού, επισημένοντας ότι οι αποσπάσεις αστυνομικών προς την Αθήνα συνεχίζονται παρά τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της τουριστικής ανάπτυξης και συμβάλλει στη διατήρηση και την αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας ενός προορισμού και συνεπώς της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και περαιτέρω επενδύσεων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Έντονη αντίδραση τώρα στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της ΔΕΗ ΑΜΒ και του Δήμου Βόλου στα νερά της περιοχής εξέφρασαν κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνων Λεχονίων κατά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας εξηγήσει και θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
11: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται καθώς υπάρχει ένα σχέδιο μεταφοράς νερού από τις πηγές του Αγίου Βλασίου προς το Βόλο, με τους συμμετέχοντες στη συνέλευση να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στην επάρκεια ίδρυυση των χωριών της περιοχής, όσο και στο φυσικό περιβάλλον του πηλίου. Όπως είπαν, η υλοποίηση του σχεδίου αυτού ενδέχεται να διαταράξει την οικολογική ισορροπία της ρεματιάς κουφάλας και συνολικά της κοιλάδας που τροφοδοτείται από τα συγκεκριμένα νερά. Παράλληλα, τώρα να σας πω ότι κάτοικοι και μέλη της Επιτροπής Αγώνα αμφισβήτησαν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Master Plan της ΔΕΙΑ, λέγοντας ότι οι ποσότητες νερού που αναφέρονται είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής. Επίσης, ασκήθηκε κριτική στη ΔΕΙΑΜ για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο που χάνει νερό και 40% και σύμφωνα με τους κατοίκους, η μεταφορά πηγαίων νερού από το πύλιο δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση. Να πω ότι έχουν αναθέσει σε περιβαλλοντολόγο να μελετήσει το συγκεκριμένο master plan και να κάνει προτάσεις που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους κατοίκους. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα το παρουσιάσουν σε μια συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Παρουσία τώρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάστηκαν τα παλάτια του Μίστρα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Στο μεταξύ, αυτοψία σε διάφορα έργα πολιτισμού της Σπάρτης πραγματοποίησε Υπουργός Πολιτισμού και ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης για να μας πει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Βίκη. Αποδίδεται ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας και ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού. Είπε στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, στην τελετή παράδοσης των παλατιών η κυρία Λίνα Μενδώνη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Βίκη, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα, να πούμε εδώ, παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο, στην καστροπολιτεία του Μιστρά, κορονίδα των έργων, η αποκατάσταση του παλατιού των Δεσποτών. Υπάρχει εκεί και μία μόνιμη έκθεση αλλά και δύο άλλες εκθέσεις. Mm-hmm. Το παλάτι, μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο, ανοίγει μετά από 40 και πλέον χρόνια. Έγιναν διάφορες προσπάθειες για αναστήλωση, για ανάδειξη, πολλές εργασίες με καθυστερήσεις, όμως τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο Μιστράς έχει ενταχθεί από το 2022 στο πρόγραμμα Βιοποικιλότητα και Αρχαιολογικοί Χώροι, κάτι που έχει να κάνει και με το φυσικό περιβάλλον και το ιστορικό τοπίο. Από εκεί και έπειτα, είχαμε και την αυτοψία της Υπουργού σε διάφορα άλλα αρχαιολογικά κομμάτια, σημεία του Δήμου Σπάρτης. Mm-hmm. Κρατάμε την επίσκεψη, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των επεμβάσεων στο Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το Πελοπόννησος. Θα υπάρξει και δεύτερη φάση. Κρατάμε την επίσκεψή του στο Ιερό Αμικλαίου Απόλλωνος, στο Λόφο της Αγίας Κυριακής Αμικλών. Επίσης, πήγε στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου και εκεί δεν σε εξέλιξε κάποια έργα προσωρινής αντιστήριξης. Θα γίνει και υπόγεια επέκταση και με τη χρηματοδότηση από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πήγε επίσης στο Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος και έκλεισε με κάποια δήλωση για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είμαστε σε αναμονή απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να δούμε αν ξεκινήσουν οι εργασίες σε ένα μεγάλο έργο άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού, ένα από τα μεγαλύτερα έργα πολιτισμού στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σε εξέλιξη είναι η ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου στο κέντρο της πόλης της Χίου. Παρατηρήσεις ωστόσο έκανε όμως ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία. Να ακούσουμε γι' αυτό ο Θοδωρή Σπηλιώτης τι έχει να πει. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκαν το χώρο του Δημοτικού Κήπου από το Παχιακό Σύλλογο Ατόμων Απειρία τόσο η πρόεδρος του, η Χριστίνη Παπίτσο, όσο και η γραμματέας, η Κέλλη Λουφάκη, η οποία, να πούμε για όσους ίσως έχουν ακούσει το όνομα κάτω, θυμίζει ότι είναι παραλιομπιονίκη στη Ξηφασκία και μάλιστα, που κινείται με αμαξίδιο, έτσι ώστε μαζί με την κυρία Παπίτσου επισκέφθηκαν το χώρο και είδαν τα προβλήματα που έχει ο Δημοτικός Κήπος ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι εντάξει, πληρεί τις προϋποθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα έργο καινούριο, έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Είναι η τελευταία ημερομηνία που έχει δώσει, έτσι, σαν παράδοση από το Δήμο Χίου μετά τις παρατάσεις που έχει λάβει, και με έναν προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σημεία στα οποία φαίνεται ότι το αρχικό σχέδιο δεν τα είχε προβλέψει, όπως για παράδειγμα το αναψυκτήριο που υπάρχει μέσα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου δεν είχε πρόσβαση. Έγιναν παρατηρήσεις από τα στελέχη του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων Απειρία, έτσι ώστε να υπάρξει τέτοιου είδους δυνατότητα για το να επισκέπτονται, όπως επίσης και για το θεατράκι που γίνεται στο Δημοτικό Κήπο, όπου και εκεί δεν είχε καν προβλεφθεί να υπάρχει παρέμβαση. Ένα ακόμη πρόβλημα που φαίνεται ότι υπάρχει είναι ο πεδότοπος ο οποίος δημιουργείται, όπου εκεί πάλι δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να πηγαίνουν και παιδιά με κάποια αναπηρία και να προβλεφθούν τα σχετικά όργανα για αυτό το χώρο. Μάλιστα, μέσα στην πόλη της Χίου. Το ζήτημα είναι δίκαιο ότι μετά από τόσα χρόνια δεν θα έπρεπε να γίνει η παρέμβαση από τον Πανχιακό Σύλλογο για να δουν κάποια πράγματα που από την αρχή θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί και να μην υπήρχε κανένα τέτοιο είδους ζήτημα, και από την ώρα που μιλάμε για ένα σύγχρονο έργο να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, όπως επισημαίναν τον Πανχιακό Σύλλογο Ατόμων Απειρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μια διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας για την πυρηνική ενέργεια πραγματοποιείται σήμερα στην Καβάλα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πολύ βραβευμένη διαδραστική performance εικονικής πραγματικότητας με τίτλο «Λευκός Νάνος» σε σκηνοθεσία της Γιολάντας Μαρκοπούλου παρουσιάζεται σήμερα σε τριπλή παράσταση στο τζαμί του Χαλίλ Μπέι στην Καβάλα σε συνεργασία με το Διπεθέ Καβάλας. Η κεντρική ιδέα του έργου εμπνέεται από την έρευνα του φυσικού J. Robert Oppenheimer και συνυφαίνεται με την ιστορία της 12χρονης Σαντάκο Σασάκη, θύματος της Χιροσίμα. Η δημιουργός χρησιμοποιεί ως κεντρική μεταφορά τον Λευκό Νάνο, ένα άστρο που σβήνει σιωπηλά χωρίς να εκραγεί, θέτοντας το υποθετικό ερώτημα αν η ατομική βόμβα θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει μια ανάλογη ακίνδυνη πορεία ως μελλοντικό μουσιακό έκθεμα. Στον αντίποδα, η καταστροφική έκρηξη της βόμβας παραλληλίζεται με μια βίαιη σούπερνόβα που επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στον πλανήτη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα Ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην Ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Μέχρι τα ξημερώματα ή πιο σωστά τουλάχιστον μέχρι τα ξημερώματα οι πανηγυρισμοί των φιλάθρων του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα με επίκεντρο τον Πειραιά και με το δίκαιο τους πανηγυρίζουν και θα πανηγυρίζουν για καιρό, όπως και για καιρό βεβαίως θα θυμούνται τον τελικό θρίλερ με τη Ρεάλ. Αλλά μιλώντας για θρίλερ, στη Μέση Ανατολή είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό θρίλερ και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή πως θα κλείσει η συμφωνία και τώρα θα κλείσει, άντε και σήμερα θα πέσουν υπογραφές, άντε και μέχρι αύριο θα τα έχουν βρει, άντε και βιαζόμαστε λένε κάποιοι, όχι μη βιάζεστε με το Ιράν, πάρτε το χρόνο σας, απαντά από την άλλη πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ και όλοι εμείς οι υπόλοιποι απλά περιμένουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες, μεταφέρει ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήταν πάντα παρόν στις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή επεβάλλει το τριμελές εφετειοκουργημάτων της Αθήνας σε 13 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ την τριετία 2016-2018 στις Σέρες. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρυπάγου. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι για μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Νεκρός συντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την Τετάρτη. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και τέλος, βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό. Δελτίο βεβαίως στην άσκηση της ανέρησης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προχώρησεων της εγγελίας του Αριουπάγου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια για το θάνατο της γιος μας Θροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών. Ένας χαμός που προκαλεί μεγάλη συγκίνηση σε όλους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας την Euroleague για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Χαρά, συγκίνηση και ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν μέσα στο γήπεδο, καθώς και σε όλη τη χώρα, μετά την επικράτηση του επί της Ρεάλ σε ένα συγκλονιστικό αγώνα που διεξήχθη στο κατάμεστο Telecom Center, με τους πανηγυρισμούς να κρατούν μέχρι τα ξημερώματα κυριολεκτικά.
5: Ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
6: Ολυμπιακάρα μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
7: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
8: Είσαι στο μυαλό. Κάτι μαγικό.
4: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολονύχτιο γλέντι στήθηκε σε όλη τη χώρα για τη μεγάλη νίκη των Ερυθρολεύκων. Θέση στην εξέδρα πήρε μετά το μάτς ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας.
9: Παίρνω θέση στην Κερκίνα.
4: Στο ίδιο μήκος τους πανηγυρισμούς μπροστάρης και ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων Κώστας Παπανικολάου.
10: Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
4: Αμέσως μετά τον αγώνα, στις πρώτες δηλώσεις επίσημες, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε λόγο για μια νίκη που δημιουργεί νέους οπαδούς.
11: Ήθελα να δημιουργήσουμε ένα νέο παραμύθι, μια νέα σελίδα στις αμέτρητες του Ολυμπιακού, για να έχουν να διηγούνται τα νέα τα παιδιά και να λένε. Είναι εικόνες που μένουν, είναι εικόνες που δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Τα καταφέραμε ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Σάσα Βεζένκοφ εκ των πρωταγωνιστών των Ερυθρολεύκων.
12: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε.
4: Το θέμα είναι να συνεχίσει τα δύσκολα, τόνισε αμέσως μετά το μάτς ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας, ο κόουτς Μπαρτζόκας.
13: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και από επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέξεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέξεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
4: Και λογικό σε πελάγη ευτυχία έπλεαν ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
14: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα. Αποθεώστε όλη την ομάδα.
15: Αυτά που ζήσαμε δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
4: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από αυτή την τεράστια επιτυχία των Ερυθρολεύκων. Τάσο, καλό μεσημέρι. Βασιλιάς Ευρώπης, λοιπόν, για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός.
16: Πολύ σωστά τα λες και μάλιστα όπως το 24 ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Φενέρ και μετά νίκησε τη Ρεάλ, το ίδιο έκανε και αυτή τη φορά. Ο Ολυμπιακός πέταξε έξω τη Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρ όμως, και νίκησε και τη Ρεάλ 92-85 για να πούμε και το αποτέλεσμα. Κοίταξε, να σου δώσω μόνο δύο εικόνες έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Mm-hmm. Ο Βεζέγκοφ που δεν είχε διάθεση να μιλήσει πολύ, όπως είπε, όχι διάθεση, δεν είχε λόγια πολλά να πει. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό που κρατάμε από τον Βεζέγκοφ είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκανε με τη λήξη του αγώνα πήγε και αγκάλιασε στην εξέδρα, ανέβηκε στην εξέδρα και αγκάλιασε τον πατέρα του. Είναι μια κίνηση ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Ενώ όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αφιέρωσαν το τρόπαιο στην υπάλληλο του Ολυμπιακού, όνομα Κανέλα, δεν χρειάζεται επώνυμα, που ζει πολύ δύσκολες στιγμές λόγω...
4: ένα πρόβλημα υγείας. Ναι.
16: Ακριβώς. Mm-hmm. Και ένα δείγμα και πόσο ομάδα και ενωμένοι ήταν όλοι στον Ολυμπιακό φέτος και πώς παρουσιάστηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην Ευρωλίγκα, πάρα πολύ δυνατή και ενδεχομένως και η καλύτερη. Από εκεί και πέρα χαρακτηριστικό ήταν και ο Παπανικολάου αρχηγός όταν ήταν να σηκώσει το τρόπιο στο θέατρο και στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, αρνήθηκε να το σηκώσει, φώναξε τον Μπαρτζόκα και του λέει εσύ να το σηκώσεις, εσύ αξίζει να το σηκώσεις μπροστά στο λαό του Ολυμπιακού. Είναι κάποιες εικόνες έτσι ιδιαίτερες και διαφορετικές να δώσουμε και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έφτασε στα 5 τρόπαια, κυνηγάει όσο πιο... συγγνώμη, τα 4 τρόπαια.
4: 4.
16: Ναι, συγγνώμη. Τα 4 τρόπαια πάει για το 5.
4: Βιαζόμαστε τα σπάνια, δεν πάει για το 5.
16: Ενώ έσπασε και αυτή την περιβόητη κατάρα, αν θέλεις την παράδοση, που από το 1988 κρατούσε ή όταν και θεσπίστηκε η διαδικασία το Final Four, τότε που, από τότε μάλλον, που η καμία ομάδα που τερμάτιζε στην κορυφαία ή αν θέλει στην καλύτερη θέση της κανονικής περίοδου δεν μπορούσε να κατακτήσει το τρόπαιο. Το έκανε ο Ολυμπιακός και πρώτος στην κανονική περίοδο και κορυφαία ομάδα.
4: Και το έκανε με ένα τόπο μετά από ένα μάτς θρίλερ κυριολεκτικά, ναι, με πάρα πολλές συγκινήσεις, πολλά σκαμπανεβάσματα. Λέγανε πολύ πριν τον αγώνα ότι δεν γίνεται να χαθεί αυτός ο αγώνας, αλλά πολλές φορές αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια. Έτσι, δεν χάθηκε, αλλά ναι.
16: Ναι, εντάξει, τα χρειάστηκε και ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, είναι ένας τελικός. Στο τελικό τώρα όποιος νομίζει ότι θα το πάρει πολύ εύκολα πριν από την έναρξη, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Ο τελικός και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, να πούμε ότι ήταν η πέμπτη φορά που συναντήθηκαν σε τελικό. Το σκορ τώρα το μεταξύ τους σε τελικούς είναι 3-2 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, επί της ουσίας, υπάρχει και ακόμη ένα ρεκόρ εδώ. Είναι το ζευγάρι με τις περισσότερες συναντήσεις σε τελικούς πρωταθλητιών ή, αν θέλετε, Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για να δείξει και να φανεί ότι ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ εδώ και χρόνια.
4: Mm-hmm. Και βέβαια ακούσαμε και χαρακτηριστικά και συνθήματα και αποσπάσματα από τους πανηγυρισμούς. Η υπομονησία των φίλων Ερυθρολεύκων ήταν τεράστια. Χιλιάδες οπαδοί που είχαν εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον Πειραιά.
16: Ναι, για να πανηγυρίσουν. Πειραιά, να πούμε
4: και σε όλη τη χώρα βεβαίως, θα πάμε και στους ρεπόρτερ μας τώρα.
16: Σε μεγάλες πόλεις παντού υπήρχαν, όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί, Πανηγύρισα, Κέρκυρα, Πάτρα, Χανιά, που θυμάμαι εγώ.
4: Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση. Ολονύχτιο Ερυθρόλευκο πάρτι λοιπόν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους και γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπέου. Έγινε νύχτα μέρα στον Πειραιά με πανηγυρισμούς των φιλάθρων. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, Χριστίνα Νικητάκη, για να μας πει για το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα. Χριστίνα, με επίκεντρο βεβαίως στον Πειραιά. Καλό μεσημέρι.
17: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να πούμε θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη σπουδαία επιτυχία και πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, πάνω από 100.000 φύλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους, άναψαν καπνογόνο και τραγουδούσαν συνθήματα του Ολυμπιακού, ενώ σε όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών έτσι ο ουρανός φωτιζόταν από πυροτεχνήματα. Μικροί και μεγάλοι φύλαθλοι όλων των ηλικιών είχαν μαζευτεί, είχαν συγκεντρωθεί εδώ, κυρίως στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και μέχρι και πριν από λίγο έτσι σημάδευαν την εξέδρα υπόδοση που είχε στηθεί εδώ. Είχαν συγκεντρωθεί λοιπόν όλοι οι φύλαθλοι από νωρίς το απόγευμα, προκειμένου έτσι να έχουν μια καλή θέση ορατότητα, και μέχρι και τα ξημερώματα κράτησε αυτό το ερυθρόλευκο πάρτι, αυτή η μεγάλη ολονίτη ερυθρόλευκη γιορτή. Τώρα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, όπως θα είπατε και προηγουμένως, κατακτώντας για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι λύγησαν την Real Madrid της με 92-85 mm-hmm. σε ένα έτσι συγκλονιστικό mm-hmm. τελικό και σήκωσαν το τρόπο μέσα στο ΆΚΑ. Το πούλμαν των πρωταθλητών έφτασε εδώ έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα. Έκαθαν για περίπου μία ώρα. Είχε στηθεί ειδική εξέδρα υποδοχή μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως όλος ο κόσμος είδε, έζησαν κάποιοι από κοντά, σε μια έτσι ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αποθέωσης και για την ομάδα, αλλά και φυσικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
4: Οπότε για καταλαβαίνουμε, Χρυσίτα, με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεις, γιατί υπήρχαν φιλάθλοι και πανηγύριζαν έξαλλα 5 και 6 το πρωί, έτσι, στις 5 και 6 το πρωί.
17: Οι φιλάθλοι ήταν εδώ από τις 5-6 το απόγευμα mm-hmm. και έκαναν για τουλάχιστον 12 ώρες κάποιοι. Δηλαδή το Δημοτικό Θέατρο άρχιζε να αδειάζει από τις 6 το απόγευμα. Γύρω στις 5 και μισή επέστρεψε το πούλμαν, οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Το αδιαχώρητο. Μιλάμε τώρα για περισσότερους από 100.000 φιλάθλους εδώ.
4: Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας μετέφερες. Αντίστοιχες εικόνες βέβαια και σε όλη τη χώρα, σε διάφορες περιοχές, σε μεγάλα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια, σε νησιά, παντού όπου υπήρχαν και υπάρχουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα από τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroliga, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της διάκρισης για τον ελληνικό αθλητισμό. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου από τον Ολυμπιακό έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η Ελλάδα μπορεί πάντοτε, αναφέρει, να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρεται ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους και προπαντός τους νέους και τις νέες ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή, τονίζει μεταξύ άλλων. Στη διεξαγωγή της διοργάνωσης Ευρωλίγκα στην Αθήνα αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας τη σημασία της παρουσίας νέων αθλητών και της υγιούς αθλητικής άμυλας.
18: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά, φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτή την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε, πιστεύω, με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των, θα έλεγα, των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio, είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 να φύγουμε από τον Πειραιά και τους πανηγυρισμούς και να πάμε εκτός συνόρων, να δούμε τώρα τι γίνεται στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται ήδη. 2 να φύγουμε από τον Πειραιά και τους

0: ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην οποία αναφέρει ότι είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ώρες ήταν αισιόδοξος ότι θα είναι άμεση η συμφωνία αυτή, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και οικοδομητικές συζητήσεις. Ωστόσο, σε νεότερες δηλώσεις του τόνισε ότι έχει καλέσει την ομάδα των διαπραγματευτών να μην βιάζονται. Από την πλευρά του, το Ιράν, μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, δήλωσε ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ενός μνημονίου κατανόησης επί της ουσίας, αυτό της μιας σελίδας, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει υπάρξει συμφωνία σε διάφορα θέματα, ωστόσο αυτά δεν περιλαμβάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και δεν έχουν διευθετηθεί οι λεπτομέρειες για τα στενά του Ορμούς, στα οποία το Ιράν επιμένει ότι έχει τον έλεγχο, και επίσης ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι παράκτιες χώρες.
1: Αυτά που μόλις είπες πρέπει να είναι και τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια, τα στενά του Ορμούς το μεγαλύτερο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το δεύτερο.
0: Φυσικά. Πάντως να πούμε ότι έχει γίνει μια παραχώρηση από το Ιράν που ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος ότι δεν θα υπάρχουν διόδια, αλλά κάποιο άλλο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει, πάντως να πληρώνει τα πλοία. Ωστόσο, παραμένει το Ιράν στη θέση του ότι έχει τον έλεγχο των στενών. Το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί και αυτό είναι ασαφές τι περιέχει, αναφέρει ότι ως προς τα στενά του Ορμούς, το Ιράν θέλει να μην υπάρχει ο αποκλεισμός των Αμερικανών, και επίσης αναφέρεται και στο ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ως προς αυτό να πούμε ότι τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σήμερα μετέβει στο Κατάρ ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Να θυμίσουμε ότι και αντιπροσωπεία του Κατάρ είχε μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη, και με κύριο θέμα αυτό ακριβώς, το να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε σήμερα ότι ίσως να επίκειται μια συμφωνία. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι είναι μια στέρεη συμφωνία αυτή που συζητείται και στην οποία υπάρχει σύμφωνη, και την οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των χωρών της περιοχής, αλλά και αυτός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας άλλης εξέλιξης, δηλαδή στρατιωτικής, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Όσον αφορά αυτό που είπες, Γρηγόρη, το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό μετατίθεται για αργότερα η διαπραγμάτευσή του, δηλαδή στην περίοδο της κατάπτωσης του πυρός, που θα παραταθεί για 60 ημέρες, σύμφωνα πάντα με το μνημόνιο κατανόησης. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου είναι πραγματικά ασαφές το τι πρόκειται να συμβεί, με μια συμφωνία να μπορεί να υπογραφεί, να μπορεί και όχι όμως, αν λάβουμε υπόψη και την τελευταία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, και να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κυρίως το εμπλουτισμένο ουράνιό του είναι ίσως η μεγαλύτερη κόκκινη γραμμή που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν αυτό τον πόλεμο, ίσως ο σημαντικότερος λόγος. Τώρα, να σου πω άλλες δύο πληροφορίες που έχουμε από το Ιράν, από τα Ιρανικά μέσα, ότι επανεξελέγει για 7η μάλιστα συνεχόμενη φορά πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν ο Γκαλιμπάφ, που είναι και επικεφαλής των διαπραγματευτών, της διαπραγματευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκονται ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν αλλά και ο Στρατάρχης Μουνίρ, οι οποίοι και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι. Βεβαίως το θέμα του Ιράν ήταν στην ατζέντα, και επίσης να μεταφέρω και πληροφορίες από το αμερικανικό δίκτυο του CBS, που αναφέρει ότι το γεγονός ότι ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσταμπα Χαμενεΐ, εξακολουθεί να κρύβεται και να επικοινωνεί με τους κορυφαίους αξιωματούχους μέσω αγγελιοφόρων, είναι κάτι που

0: δυσκολεύει την επικοινωνία και ίσως γι' αυτό καθυστερεί και μια υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
1: Και αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο, το χειροκίνητο, ας το πούμε έτσι, με αγγελιοφόρους για λόγους ασφαλείας.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Παραμένουμε σε αυτά λοιπόν προς το παρόν. Ελένα, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Πού βρισκόμαστε?
2: Από τη μία πλευρά, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία. Από την άλλη πλευρά λέει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν θα βιαστούν. Οπότε η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό το οποίο κρατάμε κατά την άποψή μου είναι ότι φαίνεται μέσα στιγμής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο για πολλούς λόγους. Αλλά βέβαια και εδώ πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι δύο φορές στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούσαν με το Ιράν και τελικά επέλεξαν τον πόλεμο. Οπότε ας δούμε. Νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Υπάρχει το απρόβλεπτο, αλλά θεωρητικά δεν θα ξαναξεκινήσει ένα πόλεμο, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές και έχουν ανέβει και οι τιμές του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία.
1: Ούτε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία δεν το συζητάμε καν. Είναι μεγάλο το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται μια ακτίδα αισιοδοξία. Πτώση μεγαλύτερη του 5% στις διεθνείς τιμές πετρελαίου φέρνει η επερχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι ελπίδες για άνοιγμα του Συνόδου του Ορμούς. Ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτερ, η οποία θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκονται αυτή την ώρα οι αγορές?
3: Να πούμε ότι οι αγορές από νωρίς το πρωί, Γρηγόρη, προεξοφλούν μια συμφωνία, και αυτό που σίγουρα προεξοφλούν είναι ότι η συμφωνία αυτή θα συνοδεύεται και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ως εκ τούτου καταγράφουν από νωρίς το πρωί μια πτώση μεγαλύτερη του 5% και τα δύο συμβόλαια, και το ευρωπαϊκό Brent και το αμερικανικό αργό. Για την ακρίβεια, το Brent υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 εβδομάδων, ακόμα και κάτω από τα $98 το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι η αποκλιμάκωση αυτή έχει ξεκινήσει από το τέλη της περασμένης εβδομάδας, με αποτέλεσμα σε εβδομαδιαία βάση το Brent να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 12%. Ανάλογη πορεία, όπως είπαμε, διαγράφει και το αμερικανικό αργό. Ίδια αισιόδοξη νότα έχουμε και στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που καταγράφει και αυτό σημαντική πτώση, μεγαλύτερη του 5% και κινείται στην περιοχή των 46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μια πολύ σημαντική πτώση, καθώς η Ευρώπη περνάει σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καθώς ετοιμάζεται να αποκαταστήσει τα αποθέματα της για τον επόμενο χειμώνα. Η πτώση, πρέπει να πούμε, στην ευρωπαϊκή τιμή φυσικού αερίου δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα και στις τιμές ρεύματος, περιορίζει δηλαδή τον κίνδυνο και νέων ανατιμήσεων στις τιμές ρεύματος. Μένει να δούμε βέβαια αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η αισιοδοξία και αν θα υπάρχει συνέχεια στην πτώση. Τώρα, ως προς τις ελληνικές τιμές, να πούμε ότι έχουμε οι ελληνικές τιμές, έχουμε μια αποκλιμάκωση στη μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και στο ντίζελ. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14, που είναι η υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα της κρίσης. Ωστόσο, και με βάση τις τιμές χοντρικής, αναμένεται αυτή η αποκλιμάκωση να έρθει στα πρατήρια από Τετάρτη με Πέμπτη. Τώρα στο ντίζελ.
1: Με την προϋπόθεση πάντα ότι θα μείνει σε χαμηλά επίπεδα διεθνής τιμή, έτσι.
3: Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε αποκλιμάκωση.
1: Ακριβώς. Ότι θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα.
3: Εντάξει, το 12%, ότι θα συνεχιστεί αυτή η υπάρχουσα ήδη αποκλιμάκωση. Θα αποτυπωθεί η τάση, θα αποτυπωθεί από Τετάρτη, Πέμπτη πλέον και στην Αντρία. Δεν πέραν περιμένουμε θεαματική πτώση. Ίσως να κινηθεί εκεί στα 2 ευρώ, λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα στο ντίζελ.
1: 2,05 σε κόβω, αλλά 2,05 είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των Παρτηρών Καυσίμων Αττικής, ο οποίος θα τον ακούσουμε σε λίγο δηλαδή.
3: Και έχουμε βεβαίως και μία αποκλιμάκωση και στο ντίζελ. Εκεί κινείται κοντά στα 1,81-1,82 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι στο ντίζελ έχουμε βεβαίως την επιδότηση που είναι 20 λεπτά, η οποία και τελειώνει τέλος της εβδομάδας. Περιμένουμε γύρω στην Παρασκευή περίπου να το Οικονομικό Επιτελείο να αποφασίσει και ίσως και να ανακοινώσει τι μέλη γενέστε με αυτή την επιδότηση, αν θα παραμείνει, μάλιστα, ή αν θα περιοριστεί ή αν θα την διακόψουν τελείως.
1: Περιμένουμε λοιπόν όπως όλοι. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο πρόεδρος των παρατηρούχων καυσίμων Αττικής, λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πόσες ημέρες πρέπει να περάσουν για να δούμε να περνάει στην Αντλία η πτώση των διεθνών τιμών. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
4: Την τρίτη ημέρα που σταθεροποιείται σε χαμηλές τιμές η διεθνής τιμή, σε χαμηλά επίπεδα, την τρίτη ημέρα στη χώρα μας αρχίζει η αποκλιμάκωση.
5: Άρα μην ελπίσουμε ότι με την παρούσα πτώση θα φτάσει σε εμάς. Πρέπει και αύριο και μεθαύριο να έχουμε μια σταθερότητα στην πτώση κατά το 100 δολάρια το βαρέλι.
4: Βεβαίως.
1: Και πόσο βλέπετε να κυμαίνεται η αποκλιμάκωση με βάση τα σημερινά στοιχεία?
4: Το είχαμε δει ξανά αυτό το σενάριο πριν από 15 μέρες.
1: Ναι.
4: Είχε φτάσει στην πτώση της βενζίνης αμόλυβδης περίπου σταδιακά, έτσι, με συνεχόμενες μειώσεις, γύρω στο 2,07.
1: Ναι.
4: Είχε απολέσει περίπου στα 7 λεπτά. Εκεί γύρω θα είναι, δηλαδή γύρω στο 2,05. Mm-hmm. Σταδιακά, έτσι, μειωμένο.
1: Ναι.
4: Να σας πω, δεν πέφτει απότομα, δεν μειώνεται απότομα η τιμή. Θέλει ένα διάστημα 4-5 ημερών να παραμείνει η τιμή διεθνώς σε αυτά τα επίπεδα, για να το δούμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι. Και στα νησιά ειδικά και στην επαρχία που η κατανάλωση είναι αρκετά πιο μικρή, η όγη πωλήσεων είναι πιο μικρή, εφόσον δεν έχει κίνηση, μπορεί να κάνει και 10 μέρες.
1: Να αφήσουμε τα της οικονομίας τώρα και τα στενά του Ορμούζ και να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν την ελληνική περιφέρεια. Είχαμε νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΚΠ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στο ΟΠΚΠ. Πάμε στον Ιάσο Ναταυλά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές τους πληροφορίες. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις από τους αρμόδιους Ιάσονα κάνουν λόγο για ζημιά για τον οργανισμό, για τον ΟΠΚΠ, που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μόνο που δεν είχαμε ελέγχους μόνο σε σπίτια, αλλά και σε επιχειρήσεις, σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον 2 συλλήψεις υπευθύνων κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ιδιοκτητών δηλαδή και υπευθύνων των κέντρων. Έχουμε συλλήψεις 2 λογιστών και συλλήψεις αγροτών. Από τη ΣΥΤΙΑ ξεκίνησαν οι έλεγχοι, η Εράπετρα που είχαμε συλλήψεις, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Συνολικά 20 συλληφθέντες. Φαίνεται ότι εμπλέκονται σε απάτες με τον ΟΠΚΠ περίπου των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά και βοσκοτόπια, αλλά και αγροτικές εκτάσεις που ψευδώς έχουν δηλωθεί και έχουν επιδοτηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, 20 συλληφθέντες σε αυτή τη φάση. Φαίνεται ότι οι αρχές θέλουν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο, να ελέγξουν πραγματικά όλα τα αφημί, τα εμπλεκόμενα αφημί, όσον αφορά τον ΟΠΚΠ και όπου έχουν γίνει παρανομίες, όπου έχουν δηλωθεί δηλαδή ψεύτικα κτήματα, ψεύτικες εκτάσεις, αριθμός προβάτων που δεν υπάρχει κλπ. Είναι μια επιχείρηση πολύ δύσκολη, θα έλεγε κανείς, γιατί εδώ οι αγρότες θέλουν την κάθαρση, καθυστερούν οι επιδοτήσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες και οι πολίτες της Κρήτης είναι επιτέλους και να τρέξουν επιδοτήσεις, αλλά και να υπάρξει αυτή η κάθαρση. Να πληρώσουν όσοι εμπλέκονται. Αυτό μας είπε βέβαια πριν από λίγο και ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Ελλάδος, ο οποίος λέει ότι όσοι εμπλέκονται να μπουν στη φυλακή.
1: Γεια σου, Ναταυλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
8: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό. Άγιο, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, και το βασικό είναι η συνολική στήριξή του με τα μέτρα που λαμβάνει και θα συνεχίσει όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης να λαμβάνει η κυβέρνηση πάντα στο μέτρο του εφικτού ώστε να στηριχθούν οι νέες οικογένειες. Από αυτά τα μέτρα είναι τα 150 ευρώ ανά τέκνο, ανά οικογένεια και προστίθεται στα άλλα που έχει εξαγγείλει και εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως είναι το επίδομα γέννησης, την φορολογική μεταρρύθμιση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις οικογένειες με παιδιά. Τον ακούσαμε να λέει πως τίποτα από αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα άλλα ζητήματα που αφορούν και το δημογραφικό παράλληλο, όπως είναι η στέγη, το ζήτημα των ενοικίων, της αύξησής τους. Αυτή τη στιγμή είχε αναχτεί το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Το πρόγραμμα Σπίτι 1 και 2 έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιες χιλιάδες οικογένειες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μάλιστα, είπε πως δεν είναι ακόμα έτοιμος να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η αγορά εργασίας και σημείωσε πως η υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση είναι να διευρυνθεί το επίδομα επιδότηση των παιδικών και παιδευτικών σταθμών, αλλά και για το πρόγραμμα Ταντάδες Γειτονιάς, όπου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Συνολικά τη στήριξη της οικογένειας σε πανεπιστημιακός θα την έχουμε, διότι το Υπουργείο έχει επιλέξει να δημιουργήσει ένα Υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσει στο πλαίσιο αυτό να παρεμβαίνει και όλο το επόμενο διάστημα.
1: Άγιο Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε μέτρα στήριξη στην οικογένεια για το δημογραφικό, μάλιστα αποκαλύπτοντας πως έρχεται νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αναταράξεις, οι πιέσεις, οι μεγάλες πιέσεις στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό του φορέα στο Θησίο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε κυριολεκτικά στην αντίστροφη μέτρηση, Βαγγέλη, για την επίσημη πρώτη του νέου φορέα. Αύριο ανακοινώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αποκάλυψε ήδη από χθες τα χρώματα, είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Δώσε μας κλίμα, τι πληροφορίες υπάρχουν το επιτελείο του κύριου Τσίπρα και βεβαίως δώσε μας κλίμα, τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Νέα Αριστερά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πάντως, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας εμφάνιζε την μπάλα της Μπαρτσελόνα, να υπενθυμίσω ότι τα χρώματα είναι και ανέρυθρα. Θα προτιμούσα να λέγαμε ότι είναι του Πανιωνίου.
1: Σωστός, αλλά δεν έχει σωστή διόρθωση είναι. Σωστός.
10: Λοιπόν, ναι, αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος. Βεβαίως αυτό που απομένει είναι η ιδεολογική ταυτότητα και κυρίως ο τίτλος, στο οποίο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες θα περιγράφεται επακριβώς με 3-4 διαφορετικές λέξεις η ιδεολογική ταυτότητα. Οι δικές μας πληροφορίες μιλούν για ένα τρίπτυχο σοσιαλδημοκρατίας, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκής αριστεράς. Και αυτό θα είναι και η βάση. Ποια θα είναι η βάση? Η βάση θα είναι ότι από αύριο το βράδυ στις 8 στο Θυσίο, όσοι μπορούν όλοι οι πολίτες, έτσι τουλάχιστον λένε από τη Λεωφόρο Αμαλία, στην έρδα του Αλέξηδα, να μπουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του κόμματος και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Η ηλεκτρονική αυτή πράξη σημαίνει αυτόματα και εγγραφή στο νέο κόμμα. Θα υπάρξουν στο μέλλον ψηφιακά επίσης 5 ομόκεντροι διαφορετικοί κύκλοι με διαφορετικές ενότητες. Για παράδειγμα, οικονομία, πολιτική, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση κτλ. Εκεί θα μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες συνομιλώντας απευθείας με τους αντίστοιχους τομεάρχες. Η πρώτη βασική ομάδα θα αποτελείται από 15 περίπου άτομα με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, ενώ ουσιαστικά μαζί με τους τομεάρχες προοπτικά θα αποτελέσουν και σε συνδυασμό και με νέες προσθήκες πολιτικών παραγόντων, όπως λέγεται, την σκιώδη εντός αγωγικών κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν, όπως πολύ σωστά είπες, μια νέα κατάσταση εντός της αριστεράς και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Χθες είχαμε και την παρέτηση του, προχθές είχαμε, χθες μάλλον, την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόκειται μάλιστα να περιβρεθεί αύριο. Εξελίξεις σημαντικές, 4 Ιουνίου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που θα συζητήσει και το θέμα του κυρίου Παύλου Πολάκη, μεταξύ άλλων βεβαίως, και 6 Ιουνίου η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και ιστορική απόφαση. Όσον αφορά την Νέα Αριστερά, θα πρέπει να πούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα εντός εισαγωγικών. Ένα μέρος των βουλευτών δείχνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί σύν το χρόνο και όχι επί του παρόντος, έτσι ώστε μετά στη συνέχεια να υπάρξει μια συμφωνία, δεν ξέρω με ποιους και τι, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι σεισμικές δονήσεις πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο, που θεωρείται το κρίσιμο δεκαήμερο για αυτό τον ιδεολογικό χώρο.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε πιο αναλυτικά. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Γιώργος Ψυχογιός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα.
11: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία να λέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
12: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τον δημιούργησε κιόλας γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ, και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε, εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν, δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
11: Όχι, δεν υπάρχει και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ τελευταίου συνεδρίου σε σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
1: Τώρα, από την πλευρά του, ο Τρίφωνος Αλεξιάδης, σε μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν από την Κουμουνδούρου και ήταν κατηγορηματικός.
13: Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
12: Ναι.
13: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
5: Θα συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε αυτό.
13: Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα τους. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
12: ναι,
13: που έκανε ανάλυση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα, ναι, είναι Μεγάλη, αφού έχει κλείσει το
5: ιστορικό του ρόλο,
13: εσύ γιατί δεν φεύγεις.
1: Λοιπόν, την ίδια ώρα, σαφείς αποστάσεις αναφορικά με τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς, τόσο του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρεντάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εκεί ήταν στο briefing ο Νότης Ανιάδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βολές από τον Παύλο Μαρεντάκη, λοιπόν, Νότη. Μάλιστα, έθεσε και μια ερώτηση για το, ειδικά για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κύριε. Η πρώτη ερώτηση που ετέθη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι, ήταν από την ερευνήσια του Συνέδριου. Και όταν ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημείωσα μάλλον ότι επειδή έχουμε κάποια στοιχειώδη πολιτική εμπειρία όλοι μας, ότι έτσι όπως διαμορφώνει το σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολο να επιτύχει την αυτοδυναμία και είναι δύο κόμματα, ανεξάρτητα ποιος θα είναι δεύτερο και ποιος θα είναι τρίτο, το κόμμα του κ. Τσίπρα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, με τα οποία βεβαίως δεν έχει πολιτική επικοινωνία, αλλά με ποιο θα συγκυβερνήσει για να μην οδηγούμεθα σε άλλες εκλογές. Στην δύσκολη αυτή ερώτηση μου έκανε μια τρίμπλα να το παραδεχτώ ο Φάρος Ζωρανέκης, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με τον άλλο, με την έννοια ότι είναι κομματογραφία, το κόμμα του κ. Σύπρα έχει προαναγγελθεί, αλλά έχει προσωπικές ατζέντες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε από τώρα να κοστολογήσουμε προγράμματα, εάν δεν καταθέσουμε συγκεκριμένα προγράμματα. Και στο κάτω-κάτω μπορεί βέβαια αυτό να είναι πολύ επικοινωνία και εικόνα χωρίς ουσία, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν. Μάλιστα, ακολούθησαν και άλλες συναρφείς σε σχετικές ερωτήσεις. Και ο Παύλος Μαρεντάκης είπε ότι δεν είναι να πηγαίνουμε μια μέρα από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελώνα, κάνοντας και ένα έτσι.
1: Λογοπαίγνιο με τα χρώματα του νέου κόμματος.
14: Αυτό που πρέπει να υπάρχει, αυτό που πρέπει να τεθεί, είναι να καταδεχθούν προγράμματα, να δούμε πρόσωπα, να δούμε κοστολογημένες πολιτικές. Να σημειώσω όμως και να κλείσω με αυτό, ότι δύο σημεία σε άλλες αυτές τις συναδέλφων που έχουν το ενδιαφέρον τους για πολιτική ανάλυση, ο κ. Βαρνάκης είπε ότι ας ξεφύγουμε από τα κόμματα προσωπικών που έχουν προσωπικές ατζέντες, υπονόηση. Ναι. Ευθέως ήταν στο συζητούμενο κόμμα Σαμαρά και βεβαίως ότι θα πρέπει να μην ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κυβερνήσει με πιο δεξιά της κόμματα. Είτε ρωτήθηκε αυτό για την κυρία Λαπτοπούλου αυτή η ερώτηση.
1: Σαφές. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού, στην εκπομπή Newsroom, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην Υπουργός δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή της χώρας.
15: Πρώτα απ' όλα, ο κ. Τσίπρα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Mm-hmm. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι.
15: Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Ήταν πάντα εδώ τελικά. Ναι. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
1: Ωραία,
15: του.
1: Γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει κάτι ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά?
15: Βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Mm-hmm. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Mm-hmm. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Mm. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε, ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο,
1: ναι,
15: τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να το πειράσω με κάποιο τρόπο,
1: ναι,
15: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, τώρα μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλεξή Τσίπρας, ο οποίος κατηγόρησε το Πασόκ για βολική αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την απάντηση του κ. Σουκαλά.
16: Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κρυθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς κάποιους τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη εξέλιξη, καθώς την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής 17 φορές ισόβια κάθερξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητώντας τη εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την αναμέναμε την εξέλιξη αυτή ήδη από την Παρασκευή, οπότε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε και έλαβε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το αξιολόγησε και αποφάσισε ότι θα πρέπει να ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο την ανέρεση της δικαστικής απόφασης με την οποία την προηγούμενη εβδομάδα αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια έκτησης της ποινής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες ανθρώπων. Τώρα το λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο, όπως πληροφορούμαστε, τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα συνεδριάσει σε συμβούλιο για να αποφασίσει αν τελικώς θα αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Εάν αυτό γίνει, τότε αυτομάτως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να συλληφθεί και να επιστρέψει στην φυλακή. Είναι μια εξέλιξη που θα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο που κάνει η αντιπολίτευση μέσω του Ernews 105,8 για την δικαστική αυτή εξέλιξη. Ακούμε τι είπε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
16: Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
1: Σε ένα χρόνο.
16: Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης. Είπε προφανώς αξιολόγηση κάποια στοιχεία. Ότι εκτίθεται ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
5: Μάλιστα.
16: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
5: Ωραία.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε το δικαστικό χώρο. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Εκεί είχαμε εκλογές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ διατήρησαν τα ποσοστά τους παρά τις δημοσκοπήσεις στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στο νέο κοινοβούλιο, έρχονται 6 κόμματα, ανάμεσά τους και το κόμμα Μέση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Πάμε στην Κύπρο και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα συνοπτικά. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλό σας μεσημέρι. Ήταν μία. Ήταν νομίζω δύσκολο, η πρώτη φορά που είναι τόσο δύσκολο να περιγράψει κάποιες αυτές τις εκλογές, γιατί είχαμε και τις διαψεύσεις, είχαμε και τις επιβεβαιώσεις και πολλές φορές αφορούσαν τους ίδιους ανθρώπους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για παράδειγμα ο Φιδίας Παναγιώτου, τον οποίο μόλις έχεις αναφέρει, αναμενόταν ότι μπορούσε να πάρει διψήφιο ποσοστό, όπως και το άλμα, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι δύο νέους ερχόμενοι δεν πήραν διψήφιο ποσοστό, πήραν 5%. Και αυτό από μια άποψη είναι αποτυχία, γιατί καταφυλώθηκαν τα ποσοστά τους. Από μια άλλη άποψη όμως είναι επιτυχία σίγουρα, γιατί μπήκαν στη Βουλή. Κάπως έτσι κινήθηκε το πράγμα. Το βέβαιο είναι ότι η επιτυχία αφορά τα μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό.
1: Στη δεύτερη θέση και με άνοδο το ΑΚΕΛ.
19: Ναι, και ο Δημοκρατικός Καλλιεργός με πολύ μικρή πτώση στην πρώτη θέση, οι οποίοι μέχρι πριν από 1,5 μήνα τουλάχιστον φαίνονταν κάτω από το 20%. Και αυτό και μόνο είναι μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως το ζήτημα της ακροδεξιάς του Ελλάδα, το οποίο έχει καταφέρει να φτάσει στην τρίτη θέση, σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του, και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει τη συνέχεια.
1: Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Κύπρο πάμε στην Τουρκία τώρα και συνεχίζεται η μεγάλη αναταραχή στους κόλπους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την απομάκρυνση του πρόεδρου του κόμματος, ο Σγκιούρ Οζέλ. Η Ελβίρα Κρήθερα, επί του Κωνσταντινούπολη, θα μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
20: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μεγάλη αναταραχή και ιστορικές στιγμές και δραματικές, θα λέγαμε, εκτελήσονται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Τα τελευταία νέα είναι ότι πλέον έχει εγκατασταθεί στα γραφεία του ΤΕΧΕΠΕ στην Άγκυρα η πλευρά Κεμάλ Κιλιντάρογλου, δηλαδή ο νέος, ο πρώην πρόεδρος και νέος. Να θυμίσουμε τι έχει γίνει πολύ σύντομα με απόφαση δικαστηρίου. Καθερείται ο Σγκιούρ Οζέλ και αναλαμβάνει τα ενία του κόμματος ο προηγούμενος επί 13 χρόνια πρόεδρος, ο κ. Κιλιντάρογλου. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη διαδικασία. Ζητάει ο Σγκιούρ Οζέλ να πραγματοποιηθούν εκλογές, να πραγματοποιηθεί δηλαδή συνέδριο μέσα στις επόμενες 40 ημέρες για να επανεκλεγεί στη θέση του πρόεδρου. Θα δούμε αν αυτό είναι κάτι που θα δεχτεί η άλλη πλευρά να συμβεί. Αν όχι, το σενάριο που εξετάζεται πολύ έντονα είναι το εφεδρικό κόμμα, όπως λένε εδώ. Δηλαδή ένα κόμμα που θα πάρει ο Οζέλ την συντηρητική πλειοψηφία των βουλευτών του ΤΕΧΕΠΕ για να συστήσει ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάντως ήταν δραματικές οι στιγμές, οι ώρες εχθές για την πλευρά Οζέλ, με εκείνο να πραγματοποιήσει συμβολική πορεία προς το κοινοβούλιο και βέβαια να εγκαθίσταται πια εκεί.
1: Ελβίρα Κρήθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Τουρκία πάμε στη Γαλλία τώρα. Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Δήμο του Παρισιού μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε νηπιαγωγή από επιμελητές. Η Θωμαίδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας ενημερώνει. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
21: Καλώς σας μεσημέρι. Πάνω από 100 υποθέσεις θεωρούν οι αρχές αφορούν βιασμούς 3χρονων έως και 11χρονων παιδιών σε δημόσια ανηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις. Πρόκειται για τουλάχιστον 2 δίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένονται τιμιγορίες. Οι Δήμοι γενικότερα αναλαμβάνουν την πρόσληψη και την επίβλεψη αυτών των επιμελητών και φαίνεται ότι εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον οι γονείς των παιδιών που θεωρούνται θύματα επιμένουν ότι πρέπει το Δήμος και η δικαιοσύνη να κοιτάξει αυτή την υπόθεση. Αφορούν άντρες περισσότερο και ο νέος Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σχεδόν ήδη 20 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσει για να μπορέσουν να αποφευθούν ξανά τέτοια.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, Θωμαίδα, για την υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πάμε και στη Βρετανία, όπου κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θερμοκρασίες ρεκόρ που αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τους 35 βαθμούς. Νατάσα Κατσάβελου από το Λονδίνο μας ενημερώνει. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Πολύ ζέστη στο Λονδίνο.
22: Ναι, πραγματικά κύμα καύσωνα, 34 βαθμούς και στην νοτιοανατολική Αγγλία, ενώ σε κάποιες περιοχές θα φτάσουν και τους 35. Και η αίσθηση που μπορεί να καταλάβει ένας Έλληνας είναι η αίσθηση νιώθει ότι είναι περισσότερο από μεγαλύτερη η θερμοκρασία από 40. Υπάρχουν μέτρα για τους ηλικιωμένους, για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χθες θα έλεγα, όπως ανέφεραν οι αρχές, ήταν η θερμότερη ημέρα των τελευταίων 79 ετών με 32 βαθμούς να καταγράφονται και στο Λονδίνο. Σε ισχύ παραμένουν έως σήμερα οι πορτοκαλί προειδοποίηση για τη ζέστη και στην Βρετανική πρωτεύουσα και στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Αγγλία. Φυσικά και στην Γαλλία έχουμε δει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, στους 36 βαθμούς. Είναι ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα λόγω της. Γιατί είναι το Μάιο και το Μάιο δεν έχουμε συνηθίσει να καταγράφονται τόσο μεγάλες θερμοκρασίες.
1: Και ελπίζουμε να μην έχουμε ανάλογη συνέχεια το καλοκαίρι. Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γογός μας Στροκώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου. Γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης. Αντιμετώπισε την περιπέτειά της με αξιοσημείωτη δύναμη και αξιοπρέπεια. Στη θλίψη της εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να τον ακούσουμε.
0: Θέλω να πω δημοσιοτήτα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημνής του πλέον γωγός μας Στροκώστα.
1: Ναι.
0: Η οποία, πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσε αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου. Γιατί το αντιμετώπισε η ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ, λόγω της θέσης μου, είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένη ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
17: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ξεκινήσαμε σήμερα το δελτίο μας με την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, βασιλιάς στον ευρωπαϊκό θρόνο Ολυμπιακός πλέον. Αλλά να κλείσουμε σήμερα το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού και αυτή.
2: Σωστά. Πολλά δυσάρεστα έχουν προκύψει. Θλίψη έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο παλόμαχος κεντρικός αμυντικός φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού, της Εθνικής Ελλάδος βεβαίως. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήνηση, την ALS. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Παδραμαϊκό, συνέχεια πήγε στην Ξάνθη από το 95 στο 98, εκεί τότε πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, φόρεσε το ερυθρόλευκο μέχρι το 2003, γύρισε στο Ξαδράμας, ξαναεπέστρεψε στον Ολυμπιακό, έκανε 40 εμφανίσεις και το Μάιο του 2009, έπειτα από την κατάκτηση του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στον τελικό με την ΑΕΚ, αποχώρησε. Έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδος. Φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο 26 φορές στο διάστημα από 99 έως 2008.
1: Πραγματικά. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Δεν υπάρχουν λόγια. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, την Κρήτη και κατά τόπου στα Δωδεκάνησα, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 31. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
23: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Καλή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε με μια χώρα Χασαποσέρβικος με το Μάνο Χαλινοτόπουλο, Ζάρα μου από ορχήστρα Χάλκινων Ρευστών, και Δέντρο είχα στην αυλή μου στη Θράκη με τους Ανάδες, το Δημήτρη Ζαχαριουδάκη και τους Χαΐνιδες από την κάθοδο το Σαλτιμπάγκο. Θράκη μαζί με τζαζ.

Ζωντανή ηχογράφηση, Χριστίνα Μέτσικα στο τραγούδι. Τη χαιρετάμε εκεί στην Αίγινα που ζει πια. Την έχουμε φιλοξενήσει και στα Ξωτικά της Παράδοσης, στο συγκρότημα Μετά τη Φουρτούνα, εδώ αυτό το σχήμα, σε μια ζωντανή ηχογράφηση υπό τον Αλέξανδρο Σπίτσινγκ στην ενορχήστρωση. Ήμασταν δύο στάσεις στη Μακεδονία και επιστρέφουμε πάλι στη Θράκη, για να πάμε στο χωριό Κωστή της Βόρειας Θράκης, στα πύρινα μονοπάτια των Αναστενάριδων. Πάσε πράσινο λιβάδι ονομάζεται αυτό το αργό αναστενάρικο τραγούδι που λέγεται Στο Κονάκι. Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, είτε με πρωτοβουλία του Λιράρη είτε αυθόρμητα, οι αναστενάριδες σηκώνονται, αρπάζουν τις εικόνες και χορεύουν για λίγα λεπτά στο ρυθμό του τραγουδιού κάτω στον Άγιο Θόδωρο. Κατόπιν ηρεμούν και το τραγούδι συνεχίζεται. Όταν ολοκληρωθεί το τραγούδι αυτό, τότε λέγεται και ολόκληρο το κάτω στον Άγιο Θόδωρο. Με τους Κωστελίδες θα το ακούσουμε.

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη με το Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου, και πάμε στην Ήπειρο για να ακούσουμε τι λένε. Άλλο ένα τραγούδι για τις Ελένες που γιορτάζανε αυτές τις μέρες. Η Λένη, αλλιώς το Αθάνατο νερό, στην μουσική επιμέλεια του Γιώργου Κοτσίνη και με την υπέροχη φωνή της Βασίλος Ιωάννου.

Βασίλο Ιωάννου από το χωριό Πλαίσια, περιοχή Καστανοχωρίων του νομού Ιωαννίνων, με την εξαιρετική φωνή και μια φωνή που αναδεικνύει πόσο βιωματική είναι η σχέση της με το τραγούδι. Ο Γιώργος Κοτσίνης τη συνόδευσε στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί, ο Θωμάς Κωνσταντίνου στο λαούτο, ο Μιχάλης Μαρκόπουλος στο λαούτο και ο Νίκος Κατσαρός στο ντέφι, από το CD «Υπηρώτικα τραγούδια και εθιμικά πλαισίων Καστανοχωρίων». Και να συνεχίσουμε στα Καλάβρητα, να ακούσουμε κάτι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, με το Χαράλαμπο Γιαννόπουλο στο κλαρίνο, τον Χαράλαμπο Τσιμπούκη στο βιολί, τον Αλέκο Καραβέλη στο σαντούρι, τον Δημήτρη Τσακίρη στο λαούτο. Τραγουδά ο Ευάγγελος Ζαφυρόπουλος, μια ηχογράφηση που έγινε στα 1972 από την Αγγελική Καρά, με αγροτικά τραγούδια των Καλαβρίτων.

Μαχαίρι μαυρομάνικο κρατώ στα δάχτυλά μου, αν ίσως και δεν μ' αγαπάς θα μπει μες στην καρδιά μου. Σεβδάδες ήταν 12, ήταν κι ένας περίσσιος, σαν το σεβδά των αγοριών δεν είναι ο κοριτσίσιος. Όσα φτερά και κόκαλα έχει το περιστέρι, τόσες φορές εφίλησα κι η μάνας δεν το ξέρει. Όσα φτερά και κόκαλο έχει η μαύρη κότα, τόσες φορές εφίλησα στη σκάλα και στην πόρτα. Από τη Θεσσαλία αυτή η παραλλαγή του τραγουδιού «Μαχαίρι μαυρομάνικο» που ανήκει κανονικά στο υπηρώτικο ρεπερτόριο. Ηχογράφηση το 1990 με ηχοληψία το Γιάννη Σιγλέτο εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, με την Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου στο τραγούδι, το Σταύρο Καψάλη στο κλαρίνο, τον Αχιλέα Χαλκιά στο βιολί, το Κώστα Πίτσο στην κιθάρα και το Βασίλη Κατράκο στο λαούτο και φυσικά τον Ανδρέα Παπά, μαζί με όλη αυτή την dream team μαζί στο Ντέφι. Έχω την εντύπωση θα είναι το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή. Να επιστρέψουμε στο υπηρώτικο ρεπερτόριο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αγλαία Αργυροπούλου στο τραγούδι, Βασίλης Δήμου στο κλαρίνο, Αλέκος Τζούμα στο λαούτο, Αλέκος Τζούμα στο βιολί, Γιώργος Τράκης στο λαούτο και Χρήστος Λίτος στο Ντέφι, από το υλικό που συνέλεξε η Αγγελική Καρά. Η ηχογράφηση έγινε το 1976. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από αυτή την ηχογράφηση εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης και νομίζω ότι θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω το Γαβρίλη Ρεμούνδο που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Υγιένετε.

0: Της Χρύσα Μπιλάλη. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της τράπεζας της Ελλάδας με τρεις διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, ένοχοι κρίθηκαν οι 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους που κάθισαν στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Αθήνας για την υπόθεση που αφορούσε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 250.000 ευρώ στην περιοχή των Σερών. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου ένομου βίου ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες με τριετή αναστολή. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν έτοιμα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με το ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του. Την αναίρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθερξη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο εντισαγγελέας του Αριουπάγου Σοφοκλής λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, υιοθετώντας ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική τόσο προς τους δημοκρατικούς όσο και προς τους εσωκομματικούς επικριτές του. Στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ βρίσκεται ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Ρόιτερς και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος. 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και σε μια υπόρωσική κατοχή περιοχή της επαρχίας Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο άφησε τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη όπου και θα απολογηθεί. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία της γωγός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια έπειτα από άνηση μάχη με το καρκίνο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, το Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της κόρης της.
1: Ο καιρός.
0: Στα υπηρετικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα υπόλοιπα γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
8: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
9: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1.
10: Προτάσεις αγοράς.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του σταθμού.
13: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Είστε συντονισμένοι σε μια ακόμα εκπομπή Ανθείς και Λουλουδίζεις εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου της ΕΡΤ στους 100,7 και 101,2 στα FM ή στο διαδίκτυο www.erteco.gr στην επιλογή Περιφέρεια Βόλος. Χαιρόμαστε τόσο πολύ γιατί έχουμε καινούργια εκπομπή με ξεχωριστούς καλεσμένους που θέλαμε πολύ καιρό να έρθουν και τα κατάφεραν επιτέλους. Είναι η λεγόμενη Σύμπαντα ή Συμπάντα, όπως οι περισσότεροι νομίζουν. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Σήμερα θα μας ταξιδέψουν σε μουσικές του τόπου μας, σε δικές τους ερμηνείες των κομματιών αυτών και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το μουσικό απόψινο ταξίδι. Με την Ελεάνα Βαρελά στο μικρόφωνο, τον Χρήστο Δασκαλόπουλο στο βιολί και τον Ιωάννη Σκαμπαρδόνη επίσης στο βιολί, Νίκος Κερασιώτης στο κλαρίνο, Αναστασία Λίτρα στα κρουστά και Κωνσταντίνο Μούτο στο λαούτο. Θα τους γνωρίσουμε και θα μας μιλήσουν ατομικά και ο καθένας στη συνέχεια της εκπομπής, όμως θέλουμε να ξεκινήσουμε μουσικά και όμορφα για να σας καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Ελεάνα, που είσαι στο μικρόφωνο, για πες μας ποιο κομμάτι θα παίξετε πρώτα.
14: Θα ξεκινήσουμε με την Πατινάδα Πηλίου και με ένα από τα πιο γνωστά σιρτά Πηλίου, τον ποταμό.
13: Τέλεια λοιπόν.

0: Νομίζω μεταφερθήκαμε ήδη καλοκαίρι σε πανηγύρι χωριού Πηλίου και είμαστε έτοιμοι για χορό.
1: Έτσι. Είμαστε.
0: Εγώ έτσι, εκεί μεταφέρθηκα τώρα. Σας ακούσαμε πολύ και το προηγούμενο καλοκαίρι και ήταν μοναδικά όλα τα γλέντια που βρεθήκαμε στα χωριά του Πηλίου και όχι μόνο. Αλλά τώρα μας ταξιδέψατε πραγματικά καλοκαιρινούς μήνες, πλατεία και πανηγύρι. Λοιπόν, Ελεάνα, εσύ που είσαι τώρα στο μικρόφωνο, να ξεκινήσουμε. Πες μας για τη μουσική σου πορεία.
1: Ανεξαρτήτως μπάντας.
0: Ανεξαρτήτως συμπάντας, ναι.
1: Ωραία.
0: Πες μας κάποια πράγματα. Γνωρίζω ότι έχεις πολύ μεγάλη πορεία στο μουσικό κομμάτι.
1: Ασχολούμαι επαγγελματικά με το τραγούδι τα τελευταία 16 χρόνια. Έχω περάσει από έντεχνο, ας πούμε, αν επιτρέπεται αυτή η κατηγοριοποίηση. Πάλιο λαϊκό, το παραδοσιακό που το αγαπώ πάρα πολύ, Σμυρνέικο αρκετά. Έχω συνεργαστεί με διάφορες ορχήστρες και διάφορα ονόματα. Με τα παιδιά είμαστε μαζί τα τελευταία 4 χρόνια και προχωράμε. Και ελπίζουμε να είμαστε ακόμα πολλά πολλά χρόνια.
0: Με τα παιδιά πώς γνωριστήκατε,
1: πώς γνωριστήκαμε
0: και ξεκινήσατε τη συνεργασία?
1: Έχω την εντύπωση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, όταν μέσω του Χρήστου, αν θυμάμαι σωστά. Ναι, νομίζω ότι κάποια στιγμή τα παιδιά χρειάζονταν κάποια φωνή. Με τον Χρήστο γνωριζόμασταν ήδη. Οπότε είπε, θα φέρω μία γνωστή μου. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και ταιριάξαμε
0: και
1: με τα παιδιά και δέσαμε, ναι,
0: και προχωράτε μαζί, έτσι. Πολύ
1: ωραία. Προχωράμε μαζί.
0: Λοιπόν, για πες μας τι έχουμε για τη συνέχεια.
1: Για τη συνέχεια πάμε λίγο ήπειρο. Κάνουμε έτσι ένα άλμα. Έχουμε το Μυρολόι. Έχουμε μετά μια διασκευή από τα ξεχωρίσματα που λέγεται Ποιος ξέρει. Έτσι, μια σύγχρονη ματιά. Και κλείνουμε με ένα ωραίο αγαπημένο Και εγώ είμαι και σιγολιώνω.
0: Τέλεια. Έχουμε πολλούς φίλους που αγαπάνε και λατρεύουν την Ήπειρο. Οπότε αφιερώνεται σε όλους αυτούς.
1: Με χαρά.

0: Συνεχίζουμε εδώ παρέα σας. Τώρα έχουμε τον Κωνσταντίνο το Μούτο. Ο Κωνσταντίνος έχει ξαναέρθει στην εκπομπή, μας έχει συστηθεί. Νομίζω έχει έρθει μία ή δύο φορές, αν δεν απατώμε.
1: Ακριβώς.
0: Κωνσταντίνε, θέλουμε να μας πεις λίγα λόγια για σένα, να μας πεις το όνομα της μπάντας, πώς προήλθε, από πότε παίζετε με τα παιδιά. Έτσι, λίγα λόγια, αφού σε έχρισαν υπεύθυνο εδώ τώρα για να μας συστήσεις το όνομα της μπάντας και κάποια ιστορικά στοιχεία. Θέλουμε να μας τα πεις.
1: Ευχαριστούμε πρώτον για την πρόσκληση. Μια ωραία εκπομπή που πιάνει τόπο στο Βόλο, στην περιοχή μας. Διαφημίζει τον πολιτισμό μας, τους μουσικούς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι κάνουμε ένα έργο, ας το πούμε, και λειτουργήμα σε εποχές οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες, και θεωρώ ότι απαλύνουμε λίγο τις ψυχές των ανθρώπων να περνάνε όμορφα μέσα από αυτή την δύσκολη καθημερινότητα που έχει ο καθένας μας. Το σχήμα έχει ξεκινήσει, η αλήθεια είναι, πριν 14 χρόνια με μια παρέα που ξεκίνησε από το χορευτικό, διότι σαν πρώτη ιδιότητα είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής με ειδικότητα στους χορούς και στο μπάσκετ. Χορεύαμε μαζί με την Αναστασία, είχαμε χορευτεί, συγχορευτεί το Λαβρέτη τον Νίτη, και εντελώς ξαφνικά ένα απόγευμα είπαμε, ο ένας ζουρνάω. Η Αναστασία ασχολιόταν σιγά σιγά λίγο με τα κρουστά. Εγώ ασχολιόμουν με τον μπουζούκι είναι αρχή, αλλά στα φοιτικά μου χρόνια, λόγω του καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο, ασχολήθηκα με τον λαούτο, τον Βασίλη Σερμπέζη, τον μεγάλο τραγουδιστή του Σώρα Κατσαρνέων. Και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι το σχήμα, εντελώς ερασιτεχνικά. Αυτό το ερασιτεχνικό έχει φτάσει και έχει πιάσει πλέον τόπο με την σημερινή ορχήστρα, την Σύμπαντα, που είναι ένα λογοπαίχνιο της νότας C και της μπάντας, αλλά είναι τα σύμπαντα που αναφέρεται και στην δικιά μας ορθόδοξη θρησκεία, τα σύμπαντα στην Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Το έχουμε συνδυάσει μεν και με αυτόν τον τρόπο, διότι η παραδοσιακή μουσική έχει ρίζες και συνδέεται με την ορθόδοξία μας, και όλο αυτό έγινε με πολύ αγάπη, με πολύ κόπο, με πολλές πρόβες. Έχουν περάσει πολλά ονόματα από αυτό το σχήμα. Είναι αλήθεια ότι μετά από αυτή την τριάδα που έγινε, που ρίξαμε το σπόρο, συνεχίσαμε με τον Νίκο τον Τζεργούλα, ήρθε ο Νίκος ο Κερασιώτης μετά, είχαμε μαζί μας για χρόνια την γνωστή σε όλους Μαρίνα Μπαρούτα, η οποία ήμασταν για πολλά χρόνια μαζί σαν σχήμα, και με τον Χρήστο Δασκαλόπουλο και τον Γιάννη Σκαμπαρδόνη. Έγινε το πρώτο μας CD με τη βοήθεια της Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού.
0: Το έχουμε παρουσιάσει αυτό το CD. Το παρουσιάσαμε εδώ στην εκπομπή στην καραντίνα. Μες στην καραντίνα είχαμε αφιέρωμα,
1: ναι,
0: χωροτραγουδίσματα.
1: Παραδοσιακά χωροτραγουδίσματα. Έγινε εντελώς έτσι ξαφνικά, όπως όλες οι ιδέες. Είναι αλήθεια, αν ψάξουμε ιστορικά, όλα γίνονται ή σε ένα καφέ ή
0: στις παρέες.
1: Από εκεί χτίζονται όλα.
0: Έτσι.
1: Και με τη βοήθεια του Πάτρη Καλίνικου και του Σεβασμιότατου πήρε σάρδακα και οστά αυτό το CD. Τραγουδάν μέσα η Ρία Ελληνίδου, η Φανή Μπαρμπή και η Νεφέλης Γατζή. Είχαμε την χαρά στην παρουσίαση του CD μας μετά την καραντίνα, που κάναμε το παραδοσιακό γλέντι, να είναι η Ρία Ελληνίδου μαζί μας πριν πάρει την πορεία αυτή που έχει πάρει πλέον τώρα.
0: Και συνεχίστε. Εγώ θέλω να ρωτήσω πότε θα βγει το επόμενο CD.
1: Δεν θα πούμε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ακριβώς το ίδιο, ακριβώς το ίδιο ήταν και το όνομα. Διότι πολλές φορές, πολλές δουλειές και εκτός Βόλου και εδώ μας παίρναν τηλέφωνο, τι να βάλουμε στην αφίσα. Λέγαμε ονόματα, δεν θέλουμε να βάλουμε όνομα. Το θεωρούσαμε, ας το πούμε, και λίγο γρουσουζιά. Αλλά μετά από πολλές πιέσεις πολλών, πολλές προτάσεις, πολλές ώρες, έχουν πέσει πολλά ονόματα.
0: Πολλά τηλεφωνήματα.
1: Πολλά ονόματα για το σχήμα. Τελικά καταλήξαμε σε αυτό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και μέσω του ραδιοφώνου και την Κατσιγεωργίου Μαρία, η οποία έχει επιμεληθεί το λογότυπό μας, και συνεχίζουμε. πρώτο Θεός με υγεία. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία φιλική και μουσική ηρεμία μεταξύ μας. Κοιτάζουμε το καλύτερο. Υπάρχουν οι στιγμές έντασης. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε.
0: Είναι
1: εντάσεις δημιουργίας, δεν είναι εντάσεις προσωπικές. Έτσι. Για να μην παρεξηγηθούμε και στο μικρόφωνο.
0: Και ο καθένας και μουσικός και καλλιτέχνης έχει και τη δική του προσωπικότητα. Δεν γίνεται να
1: έτσι
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Όλα ταιριαστά πάντα.
1: Και όλο αυτό είναι ένα puzzle το οποίο θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ειδικά για την περιοχή μας και σιγά σιγά και εκτός περιοχής, ότι. Και νιώθω περήφανος και εγώ και όλα τα παιδιά πλέον ότι έχουμε μια ταυτότητα ενός πλούσιου παραδοσιακού σχήματος, το οποίο μπορεί να επιμεληθεί και μια πολύ ωραία συναυλία, μπορεί και να σταθεί σε όμορφες εκδηλώσεις χορευτικών συγκροτημάτων, μπορούμε να παίξουμε σε γάμους, μπορούμε να παίξουμε σε πανηγύρια, και θεωρώ ότι είναι αυτό που μας πλέον μας χαρακτηρίζει και σαν σχήμα.
0: Και αυτό που λέμε, έχετε πλούσιο ρεπερτόριο, μπορείτε να παίξετε από όλες τις περιοχές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ετοιμάσατε για τη συνέχεια, για τους ακροατές μας?
1: Θα πάμε στον φίλο σου στη Ρόδο.
0: Α, πολύ ωραίο, στο Μανώλη.
1: Στο Μανώλη που τον Παλασά, που θεωρώ ότι είχαμε έρθει τότε μαζί εδώ, αν θυμάστε.
0: Ναι, την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά ήταν με το Μανώλη. Ναι.
1: Άρα είπαμε να συνδυάσουμε, να συνεχιστεί αυτή η ιστορία και να πάμε στα Δωδεκάνησα.
0: Έτσι, πολύ ωραία σκέψη. Πάμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, τώρα μετά το μουσικό διάλειμμα των συνεντεύξεων, έχουμε στο μικρόφωνο τον Νίκο Κερασιώτη, που νομίζω δεν γίνεται να υπάρξει συμπάντα χωρίς Νίκο Κερασιώτη. Εμείς έτσι μάθαμε την μπάντα, να πω την αλήθεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι σας θυμόμαστε, δηλαδή, δεν ξέρω από πότε, η αλήθεια είναι πάρα πολλά χρόνια. Και καλώς ήρθες, Νίκο Κερασιώτη, και εσύ στην εκπομπή.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πες μας, πώς ασχολήθηκες με το κλαρίνο, πώς γνώρισες τα παιδιά?
1: Το κλαρίνο ξεκίνησε για την οικογενειακή υπόθεση και ο πατέρας μου, σαν δεύτερο επάγγελμα βέβαια, έπαιζε και αυτός κλαρίνο. Τα πρώτα μου βήματα και τα πρώτα μαθήματα τα έκανα με τον πατέρα μου. Μετά συνέχισα με το τρομάρο του Βασίλη, έναν δάσκαλο που ήταν καταπληκτικός και έμεινε στο Βελεστίνο και πηγαίναμε εκεί κάθε φορά για μάθημα. Μετά με τον Σάλο του Κουσκολίδη, ένας καταπληκτικός συνάδελφος και καταπληκτικός άνθρωπος, μπορώ να σημειώσω. Και μετά μόνος μου, με το μεράκι που έχει ο καθένας, προσωπική μελέτη, πολύ υπομονή και επιμονή. Και φτάνουμε σε ένα επίπεδο που λέμε, εντάξει, πάντα υπάρχει το καλύτερο. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα σχετικά καλό επίπεδο.
0: Έτσι, αφού παίζετε και σας προτιμούν, εννοείται, σε τόσες εκδηλώσεις και έχετε στηρίξει τόσες εκδηλώσεις, τόσες περιοχές, εντάξει, μιλάω και από προσωπική έτσι, εμπειρία. Τα παιδιά πώς τα γνώρισες και πώς έτσι αποφασίσατε και ταιριάξατε? Γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό να ταιριάξεις με κάποιον μουσικά και να πορευτείς επαγγελματικά για μεγάλο μέρος της ζωής.
1: Αν δεν υπάρχει φιλία και αγάπη πραγματικά, δηλαδή οποιοδήποτε σχήμα καταραίει. Εμείς είμαστε με τα παιδιά, μπορεί να έχουμε αυτό που είπε πριν και ο Κώστας, έχουμε τις υποστριβές, έχουμε και τα μαλώματα και τους ακομούς, αλλά είναι όπως είμαστε μια οικογένεια. Δηλαδή τα έχω σαν αδέρφια τα παιδιά. Ξεκινήσαμε, έχουμε τώρα, όπως είπε και ο Κωστής, 14 χρόνια. Με πολύ αγάπη. Θέλω να σημειώσω λίγο και την αγάπη του κόσμου, γιατί χωρίς την αγάπη του κόσμου και την υποστήριξη και από εσάς, τους χοροδιδασκάλους και γενικά τους χορευτικούς συλλόγους, θα είχαμε διαλυθεί. Γιατί όσο και να το αγαπάς και ένα πράγμα, αν δεν υπάρχει υποστήριξη από πίσω, να σε βοηθήσουν, να υποστηρίξουν αυτό που κάνεις, να υπάρχει μια αναγνώριση στο έργο σου, νομίζω ότι μπορεί και να μην συνεχίζαμε όσο και να το αγαπούσαμε αυτό. Θέλω να σημειώσω έτσι μέσα από την εκπομπή και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συλλόγους και αυτούς τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν, μας ακολουθούν. Και γενικότερα με τα παιδιά προσπαθούμε για το καλύτερο, γιατί το αγαπάμε πραγματικά. Έτσι. Θέλουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο στη παράδοση, γιατί η παράδοση είναι ζωντανή. Δεν είναι δεν το κλείνουμε σε ένα χρονοτούλαπο και τη βγάζουμε κάθε φορά. Είναι καθημερινότητα. Και εμείς δημιουργούμε την παράδοση και τη συνεχίζουμε. Έτσι, και αργότερα, μετά από 100 χρόνια, θα είμαστε εμείς η παράδοση.
0: Πώς γνωριστήκατε με τα παιδιά ή γνωριζόσασταν?
1: Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα δει τα παιδιά ήταν στην Αργαλάστη. Πού ήμασταν? Σε... Έπαιζα με τη Μαρίνα, εγώ, κάποιο άλλο παιδιά, το Καραδέα με τον Κωστή. Και τα παιδιά ήταν με τον Ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί ήταν η πρώτη μας γνωριμία. Μετά κάτι έτυχε, προέκυψε μια συνεργασία σε ένα μαγαζί στο Πρόπαντος με την Ελένη. Θυμήσαμε λίγο πώς τη λένε. Την Αναγνώστου. Που ήταν, περάσαμε καταπληκτικά και εκεί άρχισε και έδινε το γλυκό με τη Μαρίνα την Παρούτα, η οποία και αυτή είναι καταπληκτική τραγουδίστρια και καταπληκτικός άνθρωπος.
0: Τη θυμάμαι να τραγουδάει στην Δράκη.
1: Και ειδικά για την περιοχή μας στη Μαγνησία, η Μαρίνα έχει προσφέρει πάρα πολλά. Και δεν ξέρω αν έχει αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε να έχει αναγνωριστεί.
0: Όσο θα έπρεπε, ναι.
1: Ναι, θα έπρεπε για μένα πολύ πολύ περισσότερο.
0: Αυτό που σε κάθε εκπομπή το τυχαίνει και εμφανίζεται μπροστά μας, ότι ο χορός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη μουσική. Οι περισσότεροι χορεύουν και έχουν περάσει από κάποια χορευτική παρέα και αγαπήσαν τη μουσική, την παράδοση και θέλουν να το εξελίξουν και με τα παραδοσιακά όργανα, με το τραγούδι. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό, οι παρέες που χτίζονται μέσω της μουσικής και της παράδοσης. Είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω είναι και ένα σημαντικός πυλώνας και για την νεολαία. Έτσι, που έχει αρχίσει
1: έχει
0: και.
1: Γυρίσει, βέβαια, στην παράδοση.
0: Έχει αρχίσει και στρέφεται προς αυτού του είδους την μουσική και αυτού του είδους την διασκέδαση. Οπότε είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε και νέους να ασχολούνται με τη μουσική, με το χορό, με όλο αυτό το κομμάτι.
1: Εγώ βλέπω ότι μετά το κορονοϊό άρχισε ο κόσμος και ζητούσε περισσότερο να βγει, να περάσει καλά, να γλεντήσει.
0: Υπάρχει και αυτό, ναι.
1: Παλιότερα ήταν πιο σφιχτά τα πράγματα. Μετά το κορονοϊό νομίζω ότι αυτό η εγκράτεια και ο εγκλεισμός μας.
0: Δημιούργησε το αντίθετο.
1: Βλέπεις τώρα στα πανηγύρια υπάρχουν νέα παιδιά από 15 χρονών που κάθονται μέχρι το πρωί.
0: Έτσι.
1: Παλιότερα πια. Εγώ όταν ήμουν στην ηλικία του, ξέρω εγώ, 15-16 χρονών, ντρεπόμουν να πω ότι παίζω κλαρίνο. Κλαρίνο, ναι. Παίζει. Όλοι κοιτούσαν παράξενα. Και τώρα βλέπω ότι όλα τα παιδιά ακούνε.
0: Λοιπόν, Νίκο, τι έχετε ετοιμάσει για τη συνέχεια?
1: Τώρα θα πάμε λίγο στη Μακεδονία. Θα παίξουμε τις Νάουσες στο κάστρο και το Κέρνα μας.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Έχουμε τώρα την Αναστασία. Εδώ έχω απέναντί μου την Αναστασία τη Λίτρα, που είναι και συνάδελφο.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία αυτή. Να είσαι καλά.
0: Πες μας, Αναστασία, λίγα λόγια για σένα. Πολλοί σε γνωρίζουν βέβαια, όπως και τους υπόλοιπους, αλλά γενικά δραστηριοποιείσαι και εσύ αρκετά. Και η αδερφή σου.
1: Η αλήθεια αυτή είναι. Το όνομά μας είναι συγκυριασμένο με το χωριό μας, τη Δράκια. Από εκεί έχουμε όλες τις δράσεις και με την ορχήστρα μας. Πλέον έχει γίνει και η ορχήστρα της Δράκιας, γιατί κάνουμε και το μεγάλο γλέντι της Πρωτομαγιάς που όλοι οι σύλλογοι παρευρίσκονται και εσείς όπως πάντα.
0: Που είναι θεσμός, εννοείται. Πλέον, πρωτομαγιάτικο γλέντι στη Δράκια.
1: Έτσι, και εγώ ξεκίνησα με τα παιδιά εδώ με τον Κώστα το Μούτο που ήμασταν παρέα στο χορευτικό όπως είπε. Εγώ πάντα είχα το μικρόβιο με τον Ταούλη ειδικά. Έβλεπα στο χωριό τους Ζουρνάδες που είναι η ζυγιά Ζουρνάς και Ταούλη. Με το φίλο μου το Λαβρέντι τον Ήτη ξεκίνησα, πήρα το πρώτο μου Ταούλη. Τα ξεκίνησα λίγο ανάποδα, γιατί συνήθως όσοι πάνε για κρουστή ξεκινάνε με τον Μπελέκη, εγώ ξεκίνησα με Νταούλη. Αλλά σε καλό μου βγήκε, γιατί μπήκα στα δύσκολα. Και μετά που μπήκε και ο Νίκος ο Κερασιώτης στο σχήμα, αυτός ήταν επαγγελματίας και εκεί λίγο εγώ τα χρειάστηκα που λένε, γιατί ήταν μια πρόκληση, γιατί μετά ξεκινήσαμε στο επαγγελματικό επίπεδο να εξοπλιστούμε με καλά όργανα, ηχητικά και όλα αυτά. Και καθώς βγαίναν και δουλειές, ήταν και κίνητρο, οπότε πάνω στη δουλειά έμαθα, αυτοδίδακτη είμαι κι εγώ. Στο πανεπιστήμιο μετά με βοήθησε ένας καθηγητής, ο Χρήστος ο Παπακώστας, που κάναμε ρυθμολογία. Ξεκαθάρισα λίγο στο μυαλό μου για τους ρυθμούς και από εκεί και μετά έμαθα πάνω στη δουλειά, εδώ με τα παιδιά. Και πάρα η άλλη πρόκληση μετά ήταν η τραγουδίστρια που ήρθε στην παρέα μας, η Ελεάνα, η οποία ξεφεύγει από το παραδοσιακό και τώρα μας έχει βάλει και σε ένα άλλο mood με το συνευλιακό κομμάτι. Και είναι πολύ καλό κίνητρο για μας για να εξελιχθούμε και στα κρουστά, εγώ προσωπικά, αλλά και όλα τα σολιστικά όργανα, να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
0: Έτσι, πάντως έτσι όπως έχετε έρθει εδώ τώρα παρέα, όλοι μαζί δηλαδή, δεν ξέρω, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό, μαγικό, μας αρέσει δηλαδή και με τον Παναγιώτη μέσα που σας ακούμε στο στούντιο, δένεται πολύ και αυτό είναι πολύ σημαντικό όπως είπαμε και φαίνεται. Και το συναυλιακό εννοείται, γιατί όλοι θέλουν, πέρα από το χορό και το πανηγύρι και το γλέντι, χρειάζεται και το συναυλιακό. Θέλεις να μας πεις, ναι, αν έχετε κάποια εκδήλωση τώρα κοντά, λίγο να ξέρει και ο κόσμος.
1: Βέβαια, τώρα προγραμματίζουμε για τις 24 Μαρτίου ένα μεγάλο γλέντι. Έχουμε καλέσει το Βαγγέλη Δημούδη, το γνωστό τραγουδιστή από τη Θράκη. Έχουμε τον Άγγελο το Ζέρβα, που θα μας πει βλάχιο και υπηρώτικο. Και μαζί μας εννοείται η Ελεάνη Βαρελά για να μας πει όλα όσα λέει. Και είναι στο κλάρινο ο Νίκος Κερασιώτης, βιολιά ο Γιάννης ο Σκαμπαρδόνης, Χρήστος Δασκαλόπουλος. Έχουμε τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη ακορντεόν, ο Κωνσταντίνος ο Μούτος στο λαούτο και εγώ στα κρουστά. Τρίτη 24 Μαρτίου, παραμονή της Εθνικής Επετείου στο Σουίπας Παλάς. 9 η ώρα το βράδυ έχουμε έναρξη με χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Τέλεια. Θα είμαστε εκεί εμείς σίγουρα.
1: Ναι. Μετά έχουμε προγραμματισμένο το άλλο κομμάτι που θέλουμε να προβληθεί και αυτό μέσα από την ορχήστρα μας, το συναυλιακό και όχι μόνο. Έχουμε μία παράσταση, τη λέμε τη συναυλία μας της γης και της ψυχής τραγούδια, που πραγματοποιήθηκε και τα Χριστούγεννα στις εκδηλώσεις του Δήμου Βόλου. Θα γίνει στις Μηλιές, δεύτερη μέρα του Πάσχα, στο Πολιστικό Σύλλογο Μηλαιών. Και το επόμενο που είναι η μεγάλη μας πρόκληση και επόμενο βήμα, είμαστε στο Καφέ Σαντάν, Κυριακή, 19 Απριλίου, το βράδυ. Εκεί θα έχουμε ένα ταξίδι στην παράδοση της Ελλάδος και όχι μόνο. Εκεί θα ακούσουμε και κομμάτια και διασκευές, αλλά και σύγχρονα και έντεχνα κομμάτια.
0: Θα έρθουμε με τις παρέες μας λοιπόν, πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις.
1: Και μετά όλα όσο ξεκινάνε τα υπαίθρια γλέντια, πρωτομαγιές, τα φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών με τους συλλόγους.
0: Έχετε ένα γεμάτο καλοκαίρι.
1: Ελπίζουμε να είναι.
0: Θα είμαστε συντονισμένοι και στη σελίδα σας, να σας ακολουθούμε.
1: Και στο Instagram να μας ακολουθήσετε.
0: Έτσι.
1: Σι κάτω παύλα μπάντα.
0: Πάρα πολύ
1: θα
0: ωραία.
1: Θα κατακτήσουμε τα σύμπαντα.
0: Τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια?
1: Στη συνέχεια έχουμε ένα ωραίο βαλτσάκι με Νεξέδες από τη Μικρά Ασία και συνεχίζουμε με οργανικό.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα παρέα το Γιάννη το Σκαμπαρδόνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Όλοι μας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Μέλος της Συμπάντας.
1: Ναι.
0: Γιάννη, πες μας για την πορεία σου. Σε έχουμε ακούσει σε πάρα πολλά γλέντια, ναι, μουσικές παρέες, εκδηλώσεις.
1: Εγώ βρέθηκα το 95 στο Βόλο, γιατί πέρασα στο Πανεπιστήμιο εδώ. Τελείωσα τη γεωπονία. Επαγγελματική μου ιδιότητα γεωπόνος είναι και σαν δεύτερη ιδιότητα προσπαθώ να την τηρώ τουλάχιστον επαγγελματικά και όσον αφορά τους συναδέλφους μουσικούς. Είναι το βιολί. Όπως είπα, στο Βόλο ήρθα το 95. Από το 97 και μετά ασχολούμαι με τη μουσική. Σπούδασα κλασικό βιολί αρκετά χρόνια. Δεν είχα καμιά επαφή με την παράδοση, να σας πω την αλήθεια, μέχρι το 95. Μετά προκύψαν εδώ κάποιες παρέες με μικρασιάτες.
0: Εδώ στο Βόλο,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Και μου κίνησε έτσι το ενδιαφέρον και από τότε ασχολούμαι επαγγελματικά, αν θες πες το, εντάξει.
0: Από πού είσαι, Γιάννη, από πού ήρθες?
1: Εγώ μεγάλωσα στη Λάρισα, τελείωσα το σχολείο στη Λάρισα, πέρασα πανεπιστήμιο, όπως είπα, στο Βόλο. Η καταγωγή μου είναι από ένα ορεινό χωριό της Καρδίτσας, από τη Λίμνη Πλαστήρα. Με τα αργυθάτικα εκεί τα βιώματα αυτά, με τα βιολιά, τα ξεκούρδιστα, τα ωραία. Ναι, ναι, ναι. Τώρα τι να πω για τα παιδιά, έτσι δύο κουβεντούλες, να μην μακρηγορώ κι εγώ πολύ. Γνωρίζουμε με τα παιδιά αρκετά χρόνια. Τον Νίκο τον έβλεπα σε ορχήστρες με παλιούς μουσικούς. Κάποιοι από αυτούς δεν υπάρχουν στη ζωή αυτή τη στιγμή, όπως ήταν ο σχολημός και ο Χρήστος Πουρνάρας και άλλη μουσική. Με τον Κώστα γνωριστήκαμε εδώ και 6-7 χρόνια, με τη Σία, με την Ελεάνα. Γενικώς τα αγαπώ τα παιδιά, είμαστε μια πολύ καλή παρέα. Και κοντά σε αυτή την παρέα ήρθε και ο Χρήστος ο Δασκαλόπουλος, τον οποίο και αυτόν τον ξέρω χρόνια. Τον άκουγα να παίζει βιολί στα μαγαζιά το 97, το 98. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους άξιους εκπροσώπους της βιολιστικής τέχνης, τουλάχιστον στον ομό Μαγνησίας. Σήμερα δεν θέλει να μας πει πολλά.
0: Ο Χρήστος Δασκαλόπουλος, η αλήθεια είναι, το γνωρίζουν όλοι, όχι μόνο στο Βόλο και στη Μαγνησία, έτσι, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολλές εκπομπές μόνος του. Κανονικά είπαμε θα κάνουμε αφιέρωμα και στις δισκογραφικές του δουλειές, γιατί έχετε βγάλει και πάρα πολλά CD. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και παλαιότερα νομίζω έχετε έρθει αρκετά. Εδώ έχετε φιλοξενηθεί στην ΕΡΤ, δηλαδή το στούντιο.
2: Του Γιώργου Διαμαντόπουλου.
0: Μπράβο. Με τον κύριο Γιώργο, ναι, ναι. Και εγώ ήρθα σε επαφή, έτσι. Η πρώτη μου επαφή εδώ ήταν με τον κύριο Γιώργο το Διαμαντόπουλο.
2: Την κυρία του Τσούκα, δεν θυμάμαι.
0: Κυρία Δέσποινα. Την κυρία Δέσποινα, ναι. Το έργο σας είναι μεγάλο.
2: Μπορούμε το ραντεβού για κάποια. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν θέλετε να. Είστε. Ο κύριος.
2: Να πω για τα παιδιά ότι εκπροσωπούν τη γνήσια παραδοσιακή μουσική, που στο Βόλο νομίζω ότι είναι το μοναδικό σχήμα που βγάζει αυτό το αποτέλεσμα και πρέπει να φαίνεται όσο γίνεται και να βοηθηθεί όσο γίνεται για να διαδοθεί η σωστή παραδοσιακή μουσική.
0: Για τη συνέχεια λοιπόν, απάνω στην Τριανταφυλλιά. Mm-hmm.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, Ανθής και Λουλουδίζης. Μεγάλη χαρά μας που ήταν κοντά μας η C-Banda. Την ευχαριστούμε πολύ. Δίνουμε το ραντεβού μας το πρώτο στις 24 Μαρτίου που θα έχουν το γλέντι τους στο μεγάλο, στο Σουίπας Παλάς. Και με ξεχωριστούς καλεσμένους. Και τώρα θα μας πει η Ελεάνα τι επιλέξατε για το κλείσιμο της εκπομπής μας.
1: Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς για ακόμα μια φορά για την πρόσκληση. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ελπίζουμε το ίδιο ωραία να περάσουν και οι ακροατές της εκπομπής. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι του Τούντα, το οποίο όπως σηματοδοτεί, έχει περάσει έτσι, στην παράδοση του Πηλίου, να σηματοδοτεί τη λήξη των γλεντιών, των πανηγυριών. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε και αυτό το κομμάτι για να σηματοδοτήσει και το τέλος της εκπομπής μας σήμερα. Είναι η Παραπονιάρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Παραπονιάρα για το κλείσιμο. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.
2: Εμείς.
1: Όλους. Και εμείς.
0: Καλό υπόλοιπο.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Τους βοηιώτες της Διασποράς, μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πελεκών 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
13: Το έδωσα αλλιώς για τη βαριέ.

Τόνια, η τρούπερ των Ετζιανών. Έτσι λέει ο φίλος μου Αντώνης κατευθείαν με το καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, εδώ που είναι ωραία, στον 102 της R3. Το ΟΑΚΑ ούρλιαξε για τους Iron Maiden. Εννοείται ότι θα ξεκινούσαμε Iron Maiden, διότι το Σάββατο το βράδυ, από ό,τι διαβάσαμε τουλάχιστον, γέμισε πλήθος πάνω από 50.000 κόσμου. Έλαμψε το άστρο των Iron Maiden, η παρέα από το Λονδίνο, οι οποίοι ζήσανε μια ιστορική συναυλία και αυτοί και εμείς για τα 50 χρόνια του συγκροτήματος. Εννοείται ότι ακούσανε και το Trooper όσοι βρέθηκαν εκεί. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε αυτό το Σάββατο στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, για τους Iron Maiden. Είδα βιντεάκια στα social media, χαμός. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη συναυλιάρα του καλοκαιρακίου 2026. Η πρώτη ήταν η Metallica. Τώρα έχουμε τους Iron Maiden και φυσικά έπονται και άλλα. Μέσα σε όλα τα άλλα όμως, στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά Ολυμπιακός, κάει και διαβάζω σε εισαγωγικά φυσικά πάντα ο Πειραιάς. Σε ξέφρενους πανηγυρισμούς ανήλθαν οι φίλοι του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα μετά την ιστορία. Η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπέου της ομάδας, η νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 92-85 στο τελικό που διεξήχθη στο Telecom Center Athens, γέμισε με ενθουσιασμό όχι μόνο τον Πειραιά, αλλά και φυσικά πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδος. Γενικότερα ήταν έτσι busy το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, καλά και ο καιρός ό,τι να είναι. Έβγαινες από το σπίτι και έλεγες τώρα θα βρέξει, μετά θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Χθες το απόγευμα, ειδικά εμείς ήμασταν έξω εκείνη την ώρα, έριξε μια βρόχα απίστευτη. Γενικά έτσι θα είναι ο καιρός. Άστατος. Όλα θα σας τα πούμε, χαλαρώστε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης, στην τεχνική υποστήριξη. Να σου πω και από εδώ χρόνια πολλά για την εορτή σου, τα είπαμε βέβαια, αλλά να τα πούμε και από τον αέρα. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6-9-30-078-228, τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Δευτερούλα σήμερα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 25 του Μάη, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 24 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Βαίνουμε καλώς, δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα ή κάτι που να μας προβληματίζει. Ελάτε στην παρέα μας να περάσουμε τέλεια μέχρι και τις 7 και φυσικά με τι θα συνεχίσουμε. Hit it!

Αποθέωση για τους Iron Maiden αυτό το Σάββατο που μας πέρασε, έτσι τουλάχιστον μας λένε όσοι είδανε τη συναυλία από κοντά. Και μιας και μιλάμε για τρέλα, πάμε στα του καιρού. Η εβδομάδα ξεκινάει με ένα σταθές σκηνικό καιρού που επηρεάζει διάφορες περιοχές της χώρας, φέρνοντας βροχές, φέρνοντας καταιγίδες, ενώ όμως παράλληλα οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Η πρόγνωση για την Ελλάδα δείχνει συνεχείς εναλλαγές στις καιρικές συνθήκες που δυστυχώς επηρεάζουν και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται, είναι το επόμενο Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Αυτό που έρχεται δηλαδή. Σήμερα Δευτέρα, 25 του Μαΐου, εδώ στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε νεφώσεις, τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες κατά τις απογευματινές ενδέχεται ώρες. Ενώ σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η αστάθεια του καιρού συνεχίζεται όλη την εβδομάδα. Την Τρίτη αύριο αναμένουμε, λέει, κάποια βελτίωση του καιρού με περιορισμό των βροχοπτώσεων. Τετάρτη, οι κακοκαιρίες περιορίζονται στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Από την Πέμπτη, η αστάθεια ξανά εντείνεται. Παιχνιδάκι παίζουμε. Κάθε μέρα είναι μια έκπληξη ο καιρός, επηρεάζοντας πιο ευρείες περιοχές, κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν από 27 έως 30 βαθμούς Κελσίου το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά κρατήστε ότι ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ εδώ εμένα η κρυστάλλινη σφαίρα μου δείχνει ότι Σάββατο Κυριακή, ναι, μεν θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, αλλά τη Δευτέρα θα έχουμε, που είναι του Αγίου Πνεύματος, βροχούλες, και έτσι μπαίνει και ο Ιούνιος σιγά-σιγά. Τώρα που είπα για το Άγιο Πνεύμα, να ξέρετε να γνωρίζετε κλειστά τα αρτοπία του Αγίου Πνεύματος, οπότε πρέπει να προμηθευτείτε ψωμί για τρεις ολόκληρες ημέρες. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, οτιδήποτε, ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε, εδώ στο Viber του 102 στο 6. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, οτιδήποτε, ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε, εδώ στο Viber του 102 στο 6930 0 78 228.

Άκου να δεις, στον 102% απολυτικό ακούστηκε αυτό το άκου να δεις. Εδώ είμαστε όπως κάθε απόγευμα, 5 με 7. Απόγευμα Δευτερούλας, 25 του Μάη. Να στείλουμε τις καλησπέρες μας στο Βερολίνο. Τόνια μου λέει, εδώ στο Βερολίνο σήμερα είναι αργία του Αγίου Πνεύματος, οπότε δεν έχουμε τσάγκαρο Δευτέρα, αλλά αργία. Πάρα πολύ ωραία περνάτε εκεί στο Βερολίνο. Πόσο πολύ θα ήθελα να είμαι στο Βερολίνο. Έχω πάει 2-3 φορές νομίζω και πάλι δεν μου έχει φτάσει. Να σε καλά φίλε Δημήτρη. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Και μιας και μιλήσαμε για τσάγκαρο Δευτέρα, με ένα κάποιος άλλος φίλος μου λέει: μου αρέσει η Δευτέρα, οι μισοί δεν μιλάνε και οι άλλοι μισοί κοιμούνται όρθιοι. Μια χαρά επικοινωνία δηλαδή, κάπως έτσι. Επικοινωνούμε επίσης μαζί στο τηλέφωνο στο 2313-338-420. Πάμε να δούμε ποιος έχει γενέθλια σήμερα. Τελικά είναι Διδυμάκη και ο Κλάους Μάινε. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα ξέρετε το συγκρότημα των Σκόρπιονς, διότι έχουν επισκεφθεί και την Ελλάδα ούκο λίγες φορές. Τους αρέσουμε πάρα πολύ και πώς άλλωστε γίνεται να μην τους αρέσουμε. Γεννήθηκε λοιπόν στις 25 του Μάη του 1948 ο Γερμανός τραγουδιστής Κλάους Μάινε στο Ανόβερο, στη Γερμανία, μιας και μιλούσαμε πριν για Γερμανία. Γίνεται 78 ετών σήμερα. Είναι δημοφιλής από τη συμμετοχή του βασικός τραγουδιστής και στιχουργός στο hard rock συγκρότημα των Scorpions. Ενσωματώθηκε στο συγκρότημα ένα χρόνο μετά τη δημιουργία του το 1969. Από τότε είναι ενεργό μέλος, έχοντας ηχογραφήσει 19 studio albums. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, μεγάλες επιτυχίες των Scorpions είναι άπειρες. Δεν ήξερα ειλικρινά ποιο τραγούδι να πρωτοβάλω, ποιο να μεταδώσω. Όλα είναι πολύ ωραία και οι μπαλάντες τους και τα πιο ροκ κομμάτια τους. Οι πωλήσεις τους παγκοσμίως ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Χρόνια πολλά στον Κλάους.

Μα είναι χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις σήμερα γενέθλια. Και πάμε με Scorpions και The Rhythm of Love, διότι εμείς μόνο αυτό το ρυθμό ξέρουμε, της αγάπης και της μουσικής. Θα οδεύσουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Αυτά είναι. Ανέβασε κι άλλο ένταση. Μπράβο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος το ΠΚΠ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. 20 συλλήψεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή σε 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. Την ανέρεση της απόφασης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου ζητείονται εισαγγελέας του Αριού Πάγου. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στη τουρκική μαφία, συνελήφθησαν 2 άτομα. Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο. Αποκαταστάθηκε μετά τις 2:30 το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στο μετρό Θεσσαλονίκης, κανονικά η λειτουργία του. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας του πανηγυρισμού σε όλη τη χώρα. Η επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Shout to the Top Style Council. Εδώ στα άκου να δεις, ήταν 102.3. Φώναξε, βγάλ το από μέσα σου. Γενικά μην αφήνετε μέσα σας ό,τι σας τρώει. Επικοινωνήστε το. Θέλετε να το πείτε κάπου, δεν θέλετε να το πείτε πουθενά, γράψτε το ή φωνάξτε εκεί τώρα που είστε στο αυτοκίνητο, ας πούμε, και έχει και λίγο κινησούλα τώρα στο κέντρο, στην Καρόλου Ντίλ και στην Τζιμισκή συγκεκριμένα. Ούριαξε, δεν έγινε και κάτι, δεν ακούει κανένας, όλα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Δευτέρας, 25 του Μάη, στα 37 λεπτά μετά τις 5, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σας λέγαμε γενικότερα ότι είναι άστατος ο καιρός, το έχουμε καταλάβει, είσαι άστατος πολύ που λέει και το γνωστό άσμα, και έτσι θα πάει, λέει, και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έπεται. Λοιπόν, εκτός από τον Klaus Meine, τον Σκόρπιον, σήμερα έχει και άλλος πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης γενέθλια. Ο Βρετανός μουσικός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο Paul Weller, γεννήθηκε 25 Μαΐου του 1958, ή της Βίνει τα 68 κεράκια. Ξεκίνησε την καριέρα του με το συγκρότημα των The Jam. Το 1983 συνεργάστηκε με τον πιανίστα Mick Talbot για τη δημιουργία του συγκροτήματος των The Style Council, εξού και το άσμα. Το 1990 ο Paul Weller ξεκίνησε solo καριέρα, έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα 11 studio albums, έχει κερδίσει 2 British Awards, το 2006 το βραβείο Lifetime Achievement και το 2009 το Best Male Solo Artist. Είναι γνωστός και ως The Mod Father και υπήρξε μεγάλη επιρροή ο Paul Weller για αρκετά βρετανικά συγκροτήματα, όπως είναι οι Oasis, οι Blair, οι Arctic Monkeys, οι Enemy και πολλοί πολλοί άλλοι. Λοιπόν, θα ακούσουμε και άλλο Paul Weller κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να καλησπερίσουμε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Στο Βερολίνο λέγαμε νωρίτερα για το φίλο μας το Δημήτρη, στη Σουηδία που μας ακούει εκεί στο Ούμεο η Φωτεινή και η Αθηνά, το Βασίλη στην Καβάλα, αλλά το Βασίλη στη Δράμα, το Δημήτρη στη Λάρισα. Ελάτε στην παρέα 6930 078 228, και φυσικά αν δεν μιλήσουμε εμείς για φαγητό, αγαπημένε Κωνσταντίνε, ποιος θα μιλήσει. Λοιπόν, Food Art Festival, street food και μουσική στον Εύωσμο, θα γίνει κάτι πολύ όμορφο εκεί στη δυτική πλευρά της πόλης. Τρεις μέρες με street food, live μουσική, DJ sets στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα. Όλα αυτά θα συμβούν 29, 30 και 31 του Μάη, save the dates, από τις 5 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα, με street φουντιές από αγαπημένα food sports, με live μουσική, με DJ sets, με happenings και με είσοδο μόλις 3 ευρώ και για τις 3 βραδιές, για όλες τις βραδιές. Για τις 3 βραδιές και τα 3 εντελώς διαφορετικά μουσικά προγράμματα και street food που καλύπτει κάθε γούστο. Καταλαβαίνετε, τώρα έχει ξεκινήσει η σιελόρια ήδη. Το Food Art Festival ενώνει γεύση, ενώνει μουσική, σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό για όλους, με happenings, με giveaways, έτσι ελληνικές λέξεις, και ατμόσφαιρα που δύσκολα βρίσκει στην πόλη. 29, 30 και 31 Μαΐου στον Εύωσμο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να χορέψουμε. Let's dance, μας λέει και ο David Bowie για τη συνέχεια, διότι σαν σήμερα το 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο David Bowie και αυτό το Το Let's Dance είχε κυκλοφορήσει για την ιστορία στις 17 του Μάρτη του 1983, είναι μέρος του ομώνυμου άλμπουμ, θα γίνει το τέταρτο σε πωλήσεις σίγγλ στη Μεγάλη Βρετανία για το 1983, με πωλήσεις που ξεπερνούν τις 500.000 αντίτυπα.

Να καλησπερίσουμε και το φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει εκεί στην Δράμα. Εννοείται, πήραμε παραγγελιά και μάλλον μετά τις 6, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβω αυτή την ώρα. Αν προλάβω, εννοείται ότι θα παίξει και αυτή την ώρα. Αλλιώς μετά τις 6, εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 25 του Μάη. Και ναι, μεν ο καιρός είναι άσχετος. Άσχετος. Άστατος. Είναι και άσχετος εδώ που τα λέμε. Είναι ό,τι να είναι. Λοιπόν, σιγά-σιγά έρχεται καλοκαιράκι 2026 και διάβαζα σήμερα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες. Για να ξέρετε, να γνωρίζετε, να σας ανοίγουμε σιγά σιγά και την όρεξη για το τι θα κάνετε αυτό το καλοκαίρι με τις καλοκαιρινές διακοπές. Προβλέπεται λοιπόν η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με βόρειες σποράδες. Δεν είναι και φθηνά, να τα λέμε αυτά. Η έναρξη των δρομολογίων προβλέπεται την Παρασκευή 26 του Ιουνίου. Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνσο, ξέρετε, γνωρίζετε. Πάρα πολύ ωραία νησιά. Εντάξει, θέλει λίγο να έχεις κάνει ένα κομπόδεμα, το οποίο δεν έχω κάνει φυσικά όλο το χειμώνα, αλλά τέλος πάντων. Από την άλλη όμως, θα μείνω λίγο στα ταξιδιωτικά, γιατί μας αρέσουν αυτά, γιατί και η μουσική μας ταξιδεύει, αλλά και γενικότερα μας αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια. Ξέρετε, έχω αυτή την ιδιοτροπία που ποιος μου είχε πει κάποτε, είχα γνωρίσει έναν φίλο, Παύλα τέλος πάντων γκόμενο, και μου λέει: έχω αυτή την ιδιοτροπία, λέει, μου αρέσει να ταξιδεύω και να τρώω. Πάρα πολύ ωραία ιδιοτροπία, συμφωνούμε. Λοιπόν, το ελληνικό νησί που παρουσιάζεται ως το ανερχόμενο αστέρι στη Μεσόγειο, μια αυθεντική, σου λέει, και ποιοτική επιλογή διακοπών που είναι η ιδανική εναλλακτική απέναντι στους πολυσύχνατους και υπερκορασμένους κοσμοπολίτικους προορισμούς, είναι σύμφωνα με αυστριακό περιοδικό και μέσο Ήος. Η Ήος αναδεικνύεται, σου λέει, ως μια αυθεντική και ποιοτική επιλογή διακοπών. Ο δημοφιλής αυτός ιστότοπος που διαθέτει εκατομμύρια αναγνώστες σε Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, παρουσιάζει την Ήο ως ένα νησί των Κυκλάδων με γοητευτική άβρα, με υπηρεσίες που έχουν πολύ καλή σχέση τιμής και ποιότητας, value for money που λέμε και στα ελληνικά. Κάνουν λόγια ένα ανερχόμενο αστέρι των Κυκλάδων που συνδυάζει ιδανικά από τη μία την ηρεμία, την αυθεντική ελληνική εμπειρία, τη ζωντανή καλοκαιρινή ενέργεια. Πίσω από την πρώτη εικόνα ενός λιτού κυκλαδίτικου τοπίου, σου λέει, ο επισκέπτης, δεν έχω πάει στην Ήο, γι' αυτό σας τα λέω και αυτά, ανακαλύπτει ονειρικούς κολπίσκους και ονειρίσκους. Καινούρια λέξη, λεπτή χρυσή άμμο και το αληθινό ελληνικό συνέστημα. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στο γεγονός ότι η Ήος καταφέρει να προσφέρει ταξιδιωτική εμπειρία υψηλής ποιότητας, χωρίς όμως να έχεις και πάρα πολύ κόσμο γύρω από το κεφάλι σου. Οπότε σου λέει, είναι ο ιδανικός προορισμός για αυτό το καλοκαίρι. Σημειώστε το, αφήνω και αυτό εδώ που λέμε και εμείς εκεί στο Facebook να υπάρχει. Θα συνεχίσω όμως με το συγκρότημα των Simon & Garfunkel, διότι σαν σήμερα το 1968 ανεβαίνουν στην κορυφή του Billboard με το άλμπουμ τους Bookends, ρίχνοντας από την πρώτη θέση. Ποιους? Τους εαυτούς τους. Πάλι δηλαδή του Simon & the Garfunkel. Λοιπόν, το Bookends είχε κυκλοφορήσει τις 3 του Απρίλη του 1968. Περιείχε τη μεγάλη επιτυχία A Hazy Shade of Winter, τραγούδι που συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Less Than Zero το 1987 από το γυναικείο συγκρότημα των Bangles. Πάμε να τα ακούσουμε.

Εντάξει, τραγουδάρα μου θύμισες, φίλε Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και αυτό θεωρώ ότι το παίξανε. Το Ακάι σου λέει ούριαξε για τους Iron Maiden αυτό το Σάββατο το βράδυ. Πάνω από 50.000 κόσμου βρέθηκαν εκεί σε μια έτσι ιστορική συναυλία για το θρυλικό συγκρότημα που γιορτάζει τα 50 και χρόνια έτσι καριέρα. Στην έναρξη του δεύτερου σκέλους για το Run for Your Lives Tour, οι Maiden γιορτάζουν 50 και χρόνια ξεκινώντας από την Αθήνα, η οποία σου λέει εξεράγει, και το υπέροχο αυτό ταξίδι με τους Iron Maiden, για όσους ήσασταν εκεί, κράτησε 2 ώρες ακριβώς. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι εκεί στο ΑΚΑ και να ακούς αυτό το τραγούδι, ουρλιάζεις, δεν γίνεται να μην ουρλιάξεις και να μην χαίρεσαι. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σε εσάς που πήγατε και είδατε αυτή τη συναυλία. Και για τους Metallica και για τους Iron Maiden, και όπως σας έχουμε πει, έρχονται φέτος πάρα πολλά συγκροτήματα στην Ελλάδα. Έρχονται οι Foreigner, έρχονται οι Deep Purple. Τα λέω κατά καιρούς. Έρχεται ο Moby, τον οποίο θα τον ακούσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε γενικότερα οι Garbage, πολλά, πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε ένα αλμυρό κέικ με μανούρια λαντικά και όχι μόνο, και αλεύρι, που φτιάχνει ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του στούντιο 4 στην ΕΡΤ 1. Πάρα πολύ ωραία, το βλέπω τώρα πως το βάζει στη φόρμα και έτσι έτοιμο για ψήσιμο. Μου έχει έρθει μυρωδιά μέχρι εδώ. Λοιπόν, έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι έτσι ιδιαίτερο. 23 βαθμοί Κελσίου, ενδέχεται σου λέει πάλι να ρίξει καμιά μπόρα. Είπαμε άστατος θα είναι ο καιρός και τις επόμενες ημέρες. Εμείς θέλουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 233-13-338-420, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο John William Weller, Paul Weller, έχει γενέθλια σήμερα και μας αρέσει πάρα πολύ, είτε ως μέλος του συγκροτήματος των Style Council, είτε και με τη solo του καριέρα, ιδιαίτερα εγώ αγαπάω αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα, με το οποίο οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στον 102. Αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, σου ηρεμεί τα μέσα σου, λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά, είναι βάλσαμο, είναι φάρμακο. You do something to me.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΠΚΠ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη, και το παράνομο οικονομικό όφελος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη νωρίτερα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνα του ελληνικού FBI για την εξακρίβωση του τελικού προορισμού των 25 όπλων φαντασμάτων που εντοπίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου σε περιοχές της Θράκης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων 29 και 43 ετών. Ο δε οπλισμός φέρεται, σύμφωνα με την αστυνομία, πως θα κατέληγε στον εφοδιασμό τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Τα όπλα μάλιστα βρισκόταν μέσα σε σάκο στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε ο ένας εκ των συλληφθέντων. Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τον οπλισμό στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σόφοκλης Λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Ντόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, όπως δήλωσε ο αξιωματούχος. 6 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση και στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του μετρό στη Θεσσαλονίκη, καθώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση που είχε εμφανιστεί από το πρωί. Λίγο μετά τις 2:30 το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, όπως και η κυκλοφορία των σειρμών σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για την δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι το χαλάζι που έπεσε ήταν σε μέγεθος κερασιού. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 5.000 τρέματα με καλλιέργειες όπως βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα καταστράφηκαν. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί εξόδιος ακολουθία της γωγός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια έπειτα από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν, οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 6.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος. Η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ντίνος Ηλιόπουλος. Θανάσης Βέγκος. Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα. Στην ΕΡΤ3. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

Μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Εξαιρετική Χαρούλα Αλεξίου και Λέξ, φύγε ή έλα εδώ στον 102.3. Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Είμαστε τώρα στα 12 λεπτά μετά τις 6, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Βαίνουμε σχετικά καλώς στους δρόμους της πόλης. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη, κοντά σας έως και στις 7. Και ο Λέξ ήταν ένας από τους διασήμους, τέλος πάντων σε εισαγωγικά, που βρέθηκε εκεί ανάμεσα στους χιλιάδες θεατές που συγκεντρώθηκαν στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden που σας λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ο καλλιτέχνης έδωσε το παρόν όμως και την Παρασκευή 22 του Μάη, όπου παρακολούθησε και το Final Four της EuroLeague. Εντάξει, ο Λέξ νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις. Ράπερ από τη Θεσσαλονίκη, θεωρείται ευρέως ως ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης της hip-hop σκηνής της γενιάς του. Έχει κατακτήσει εμπορική επιτυχία μέσα από τα προσωπικά του projects. Έκανε τον ντεμπούτο του το 1999 με το συγκρότημα Βόρεια Αστέρια, που υπήρξε πρωτοπόρο της rap μουσικής σκηνής στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα πιο εμβληματικά underground σχήματα της χώρας. Οι δίσκοι του Χαλαρά του 2003 και Χαλαρότερα του 2004 θεωρούνται πλέον κλασικοί. Μετά ακολούθησαν και άλλοι δίσκοι και πολλές επιτυχίες και πολλές συναυλίες. Συναυλίες είπα, ξεκινάει συναυλίες νομίζω από την Κρήτη 13 του Ιούνιου και ολοκληρώνεται οι συναυλίες του ανά την χώρα στις 19 Σεπτεμβρίου. Και μέσα στο τραγούδισμα αυτό το Φύγε παρέα με τη Χαρούλα Αλεξίου, κάπου αναφέρθηκε ο Λέξ στο Top 10. Μην ξεχνάμε ότι κάθε Δευτέρα ξεκινάμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με το Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Πάλι εκεί, πάλι στην κορυφή, βρίσκεται η γνωστή η Taylor Swift, το The Fate of Ophelia, και στη δεύτερη θέση ο Alex Warren και το Ordinary. Αυτοί οι δύο δεν αλλάζουν με τίποτα τόσες εβδομάδες εκεί, κατσικωμένοι. Οπότε με τούτα και με τα άλλα θα ακούσουμε και Taylor Swift, θα ακούσουμε και Alex Warren. Γεμίσαμε, λέει, ακόλουθους στα social και ανακόλουθους στην πραγματική ζωή. Όλα λάθος. Σωστό κι αυτό. Τι θέλει ένας άνθρωπος? Ένα χταποδάκι, ένα γάβρο τηγανιτό και ουζάκι με θέα θάλασσα. Συμφωνώ απόλυτα.

Θα μπορούσε να είναι και Eurovisionικό αυτό το τραγούδι. Μου κάνει πολύ Eurovision. Alex Warren βρίσκεται στη θέση νούμερο 2 στο Top 20 των ξένων τραγουδιών και το Ordinary, μια ωραία μπαλάντα. Με μπαλάντα επίσης θα κλείσω αυτή την εκπομπή σήμερα από Iron Maiden, γιατί μου το ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης και είπαμε χατήρι δεν χαλάμε. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα που τον έχω τώρα έτσι μου ο Δημήτρης και είπαμε χατήρι δεν χαλάμε. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα που τον έχω τώρα.

Αλλά μαζί τους στη σκηνή, σας το έχουμε ξαναπεί, θα βρεθούν οι Garbage και οι Pale Blue Eyes. Και γιατί μιλάω για το Moby, διότι σαν σήμερα το 2002 στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts βρίσκεται το άλμπουμ του 18, εννοείται το έχω, το έκτο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού μουσικού, είχε κυκλοφορήσει το 2002, θα γίνει χρυσό και πλατινένιο σε περισσότερες από 30 χώρες, πουλώντας πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα. Τραγούδια επιτυχίες του είναι το Extreme Ways που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από Moby. Ναι, νομίζω ότι είναι αύριο στη Σόφια, στη Βουλγαρία, 26 Μαΐου, η Iron Maiden. Οπότε, αν δεν τους είδατε, δεν προλάβατε να τους δείτε στην Αθήνα, ενδεχομένως να τρέξετε μέχρι τη Σόφια, στη Βουλγαρία και να δείτε Iron Maiden. Προς το παρόν, ακούμε Moby και πάω να δω την παραγγελία του Βασίλη και έρχομαι.

Ο Μόμπι είπαμε έρχεται 1η του Ιούλη, Iron Maiden, καλά σας τα είπα τελικά, αύριο στη Σόφια, στη Βουλγαρία, για όσους δεν τους είδανε αυτό το Σάββατο που μας πέρασε στην Αθήνα, αύριο 3η, 26 Μαΐου, αν θέλετε έτσι να οργανώσετε έστω και τελευταία στιγμή, δεν ξέρω αν γίνεται, μια εκδρομή για τη συναυλία των Iron Maiden. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο

τον Στάθη, ο οποίος λέει να ακούσουμε και μία μαντινάδα από τον Μανουσάκη και τη Μαρία εκτός από την Taylor Swift επιτέλους. Έχεις δίκιο. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 στο Viber 078228 και παραγγελιές δεχόμαστε και καλησπέρες και μηνύματα και φωτογραφίες και οπουδήποτε και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων, μετά τις 6.30 με παραγγελία τραγούδι disco για το φίλο μου το Βασίλη. Μιλάμε στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και θα συνεχίσουμε με Swedish House Mafia και αγαπημένο μου Weekend και Χρυσαλίδα στη Φωτιά, Moth to a Flame. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με το τραγούδι που επέλεξε ο Βασίλης εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, η εγκέφαλη της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξέσκέπασε το ελληνικό FBI. 20 συλλήψεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή σε 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. Την ανέρεση της απόφασης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου ζητεί ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα του ελληνικού FBI. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Βολιβία, εν μέσω μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ο πρόεδρος ΠΑΣ δηλώνει ότι μειώνει κατά 50% το μισθό του και τους μισθούς των υπουργών του. Κύμα καύσωνα στη Βρετανία, ιστορικό ρεκόρ για τον Μάιο με 33,5 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.

0: έτσι μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ο ΜΕΝ
4: και η ΔΕ.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.
5: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας, 25 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλά πηγαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για συναυλίες, βλέπε Iron Maiden, που ξεσήκωσαν την Αθήνα το Σάββατο που μας πέρασε. Ευτυχώς είπαμε, έχουμε το Sunny Festival και λίγο πριν η θρηλυκή εδώ, δηλαδή στη Σάτη Καλκιδική δεν έχει, που είναι λίγο πιο κοντά μας, και λίγο πριν η θρηλυκή Soul to Soul ανέβουν στη σκηνή του Sunny Festival στις 8 Αυγούστου, ο εμβληματικός Jazzy B στέλνει το δικό του μήνυμα στο ελληνικό κοινό, προσκαλώντας μας σε μια βραδιά, σου λέει, γεμάτη groove, soul, διαχρονικές επιτυχίες, κάτω από τα αστέρια του λόφου της Άνης. Όσοι έχετε πάει στο Sunny και έχετε παρακολουθήσει συναυλία, που φαντάζομαι οι περισσότεροι, ξέρετε τι μαγικά είναι εκεί, τι ιδηλιακά, τι ρομαντικά, και αν πετύχεις και νύχτα με φεγγάρι, ακόμα καλύτερα. Καθώς, λέει, συνεχίζουμε να κρατάμε τον κόσμο σε κίνηση, να του δίνουμε ξανά ζωή μέσα από τη μουσική, γιατί στο τέλος όλα είναι θέμα ρυθμού, θετικής ενέργειας και fair play. Τα αδέφει ο Jazzy B, τον Soul to Soul. Το Sunny Festival 2026 συνεχίζει δυναμικά το πρόγραμμά του, φέροντας στη σκηνή ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας soul και dance σκηνής. Η Soul to Soul, με ηγετική μορφή τον Jazzy B, σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή με επιτυχίες όπως το Keep on Moving, το Back to Life κτλ. Κτλ. Ενώ το εμβληματικό τους άλμπουμ Club Classics Volume 1 τους χάρισε 2 βραβεία Grammy και φυσικά παγκόσμια αναγνώριση. Οποία ανατροπή, δεν θα ακούσουμε Soul to Soul για τη συνέχεια, αλλά θα ακούσουμε Killers. Έτσι. Somebody told me, κάποιος μου είπε, κτλ. Κουλουπού, κουλουπού.

Υπέροχη Star Sailor, Tell Me It's Not Over, όχι ακόμα, σε λίγο, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα εδώ στα Άκου να δεις, ήταν 102.3. Η Star Sailor ήρθανε το Δεκέμβρη που μας πέρασε του 2025, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον Πολυχώρο Wii. Και μιας και μιλάμε για τα δρόμενα, πάμε έτσι να σας δώσουμε δύο πολύ όμορφες θεατρικές προτάσεις για σήμερα βράδυ Δευτέρας, 25 του Μάη. Συνεχίζει η ομάδα Δουλτσινέα να παρουσιάζει την παράσταση Ο Θάνατος Ενός Ειδοποιού στο Art Box Φαργάνη εδώ στη γειτονιά μας και σήμερα Δευτέρα 25 και αύριο Τρίτη 26 του Μάη στις 9 η ώρα το βράδυ και το εισιτήριο ξεκινάει από 10 ευρώ. Επίσης μία παράσταση που ξεκινάει από σήμερα, δύο ηθοποιοί, δύο γενιές, μία φιλία πίσω από τις Κουίντες, η νέα παράσταση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ανοιχτής Θεατρικής Σκηνής του Δήμου Θεσσαλονίκη, η παράσταση Ηθοποιός, προσοχή εύθραυστων, σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαλάκου, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ανοιχτής Θεατρικής Σκηνής που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, τρεις παραστάσεις στο Θέατρο Τεχνών, σήμερα 25, αύριο Τρίτη 26, αλλά και Τετάρτη 27 του Μάη στις 9 και 4 και το εισιτήριο είναι στα 14 ευρώ. Επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για τον Μόμπι που έρχεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα φυσικά, στα πλαίσια του Release Athens, αλλά και σαν support group θα είναι η Garbage, πάμε να ακούσουμε Garbage και χρωστάω, εννοείται Iron Maiden, με Iron Maiden θα κλείσω, με την υπέροχη μπαλάντα που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης.

Σας λέγαμε νωρίτερα φυσικά για το Μόμπι που έρχεται 1η του Ιούλη στην Αθήνα, στα πλαίσια του Release Athens, και μαζί του είναι και η Garbage. Αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Milk, το ακούσαμε λίγο κάτι τη πειραγμένο και διασκευασμένο. Μας αρέσουν πολύ και οι Garbage, εννοείται, μας θυμίζουν τα 90s. Και τώρα έβλεπα για τις συναυλίες των Iron Maiden. Ξεκίνησαν το Σάββατο που μας πέρασε από την Αθήνα. Αύριο, σας είπαμε, στην Σόφια στη Βουλγαρία, 26 του Μάη. Μετά συνεχίζουν Βουκουρέστι, Ρουμανία, στις 28 Μαΐου. 30 Μαΐου Μπρατισλάβα, Σλοβακία, πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουν μετά Γερμανία. Χαμός γίνεται, δηλαδή μπορείτε να πάτε, αν δεν τους προλάβατε τώρα, να πάτε κάπου εδώ αυτές τις ημεροχρονολογίες, ή αν θέλετε μετά Αυστρία, Ιταλία, Μιλάνο. Έχει πολλά. Τώρα δεν ξέρω αν έχει εισιτήρια, νομίζω ότι έχει και εισιτήρια από ό,τι βλέπω εγώ, στα πλαίσια της συναυλίας τους, της περιοδίας τους, Run for Your Lives World Tour 2026, γιορτάζουν οι Iron Maiden τα 50 χρόνια καριέρας, και φυσικά θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή με Iron Maiden, ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, είπαμε εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τον Ινσουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Παραδίδω τη σκυτάλη μου στον Τίτανο τεράστιο, στον Μπαν Μέγιστο, στο Θανάση Βικόπουλο που θα σας πει μια ιστορία. Έχουμε λίγο κινησούλα τώρα, βλέπω λίγο στο κέντρο και λίγο στη Σοφούλη. 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έτσι άστατος θα είναι ο καιρός όλη την εβδομάδα και ενδεχομένως και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έπεται. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να έχουμε μια καλή εβδομάδα επιτέλους, έτσι με υγεία και λίγο χαρά. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Την στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Ενώ συνολικά μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη νωρίτερα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθειρξης με τριετή αναστολή. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Τόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγιέρ Χαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στα στενά του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο Ιράν, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος. 6 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση και στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Συναγερμό σήμαινε το μεσημέρι στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, όταν άντρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, έπεσε από ύψους περίπου 10 μέτρων κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση διάσωσης, καθώς η πρόσβαση στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας έχει τις αισθήσεις του. Για τον Ιούνιο του 2027 αναβλήθηκε η δίκη για παππού, πατριό και καταστηματάρχη στη Ρόδο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διέθεσαν αλκοόλ στον ανήλικο που ήταν μαζί τους, γεγονός που τον οδήγησε στο νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Πρόκειται για οικογένεια από την Βρετανία που ήρθε στη Ρόδο για διακοπές. Οι συγγενείς του ισχυρίστηκαν ότι ο 14χρονος ήπια αναψυκτικό και όχι αλκοόλ και ότι η κατάσταση της υγείας του και η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Ρόδου ενδέχεται να οφείλεται σε τροφική δηλητηρίαση. Εν όψη και των αποτελεσμάτων των αιματολογικών εξετάσεων του ανηλίκου, η δίκη αναβλήθηκε για τον Ιούνιο του 2027. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή. Πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ για 11 διοικητικές παραβάσεις που αφορούσαν στην εκτέλεση εργασιών χωρίς νόμιμη σήμανση και στην απόθεση υλικών αλλά και εργαλείων εκτός του προβλεπόμενου εργοταξίου βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπερεργολάβους. Με τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για το μήνα Μάιο, μετά από μέρες ενός κύματος καύσωνα, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμοί Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Και να κλείσουμε τον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, κομφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σαν πόσες φορές, φίλες και φίλοι, να ακούσατε το τοπονύμιο «αριστερή όχθη» του Σικουάνα από αυτήν εδώ την εκπομπή, αμέτρητες. Και δεν θα είναι η τελευταία. Βλέπετε, ο ανθός της καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας της Γαλλίας θεωρεί την περιοχή ιερό τόπο, κάτι σαν την Μέκα για τους μουσουλμάνους, την Βιθλεέμ για τους χριστιανούς. Τα πράγματα προκύπτουν μέσα από διαδοχικά γεγονότα, πολλές φορές και κατά λάθος. Πολλοί λένε πως έπαιξε ρόλο, πως από τη στιγμή που η Σορβόνη βρίσκεται στην περιοχή, αναπόφευτα θα κατέληγε και ως τόπος δημιουργίας και μελέτης. Ίσως να έπαιξε το ρόλο του το βιβλιοπωλείο που άνοιξε κάποτε εκεί η Αμερικανίδια Sylvia Beach, η οποία τόλμησε πρώτη να εκδώσει τον Οδυσσέα του James Joyce και να στηρίξει και έναν άλλον μεγάλο, τον Ernest Hemingway. Οι κομμουνάροι αγαπούσαν την αριστερή όχθη, αλλά μην θα ρείτε ότι οι αριστοκράτες της προεπαναστατικής Γαλλίας πήγαιναν πίσω τις πολυτελείς επαύλεις τους στην περιοχή Φομπούρ Σεν-Ζερμέν τις έχτιζαν. Βάλτε σταδιακά και τα καφέ, καφέ de Flo, η Brasserie Lippe, το καφέ de Mago ή το καφέ La Closerie de Lela. Ανάμεσα στους θαμώνες τριγυρνούν και πάντα θα τριγυρνούν ψυχές ονομάτων όπως του Μποντλέρ, του Τριφό, του Yves Saint Laurent. Λοιπόν, αν πάτε στο καφέ de Flo, να ζητήσετε να σας φέρουν ένα σάντουιτς, το Σονιαρικέλ. Και όταν θα το τρώτε, να πείτε «Βάρε Θανασάκη, σ' αγαπάμε». Και ας από αλλού ξεκινάς και αλλού καταλήγεις.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια Ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά έχουμε σήμερα στην τεχνική υποστήριξη τον Τάσο Τριανταφύλλου.

Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Γαλλικά θα κινηθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, το καταλάβατε και από την εισαγωγή, Όχι ότι δεν θα μπορούσαμε να σας τριπλάρουμε και από εκεί που μιλούμε για την αριστερή όχθη του Σικουάνα να βρεθούμε κάπου στο Βερολίνο. Αλλά όχι, όχι, σας το λέω από την αρχή. Και γαλλικά θα κινηθούμε και σε ό,τι αφορά και τα τραγούδια μας. 1961, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, σε τρεις δεκαετίες γαλλικής μουσικής θα βρεθούμε. 1961 λοιπόν ήταν ο Αλέν Μπαριέ στο τραγούδι «Κάτι». Πάντως, πάντα σας το λέω, ότι τέτοια καφέ, τέτοια μπαρ, περιοχές γενικότερα, είναι για αυθεντικούς τύπους, έτσι, κλασικούς. Αν είναι να πάτε, μην αρχίσετε τις τουριστικές συμπεριφορές, duck face, έτσι, και selfie, και στο δευτερόλεπτο να το ανεβάσουμε στο διαδίκτυο, να χαρείτε το τοπίο. Αν είναι να πάτε επίσης με λευκή κάλτσα και πέδιλο και με το γυλιό στις πλάτες, όχι, καλύτερα αφήστε το έτσι, κρίμα είναι. Γιατί όχι τίποτα άλλο, να σας πω, μπορεί να κάτσει στο διπλανό τραπέζι καμιά Ιζαμπέλ Υπέρ με μαλλιά φτιαγμένα από τον Κριστόφ Νικολάμπιο και το ρεζιλίξ σας θα είναι μεγάλο. Πολλά ονόματα, μπερδευτήκατε. Είπαμε. Τώρα δα όμως όλα θα ξεκαθαρίσουν, φίλες και φίλοι, διότι στην αριστερή όχθη του Σικουάνα ξήμερο βραδιαζόταν το κορίτσι, το όνομα του οποίου υπάρχει σε αυτό το σάντουιτς που προαναφέραμε, και ας μην είχε η κοπέλα καμία σχέση με τον παράγοντα γαστριμαργία. Όταν στη δεκαετία του 60, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, η κοπέλα αναζήτησε ένα μαλακό πουλόβερ για να ζεσταθεί, θα γινόταν μία ακόμη που θα διαπίστωνε ότι ο κόσμος των πλεκτών ήταν φτιαγμένος σχεδόν αποκλειστικά για άνδρες και για γυναίκες, μεν, οι οποίες ωστόσο θα άντεχαν τις ζακέτες που τσιμπούσαν, που λέγαμε. Πω πω Θεέ μου, τι άγχος και αυτό, ειδικά κάτι ζιβάγκου που μας δίναν οι μανάδες μας και όταν έφτανε εδώ πάνω στο λαιμό πραγματικά άναβε. Ήσουν 7 χρόνο παιδί και νόμιζε ότι είχες ξυριστεί. Η απόφασή της λοιπόν ήταν καθοριστική, φίλες και φίλοι. Απευθύνθηκε σε έναν από τους προμηθευτές του συζύγου της στη Βενετία για να φτιάξει πλεκτά που θα αγαπούσαν, όπως είχε πει, το γυναικείο σώμα, αλλά και ταυτόχρονα θα το κολάκευαν. Το δικό της το έφτιαξε η ίδια. Ήταν το θρυλικό «Φτωχό αγόρι», έτσι το ονόμασε. Και το ονόμασε έτσι και κυρίως το έφτιαξε έτσι διότι ήθελε να μην μοιάζει με κανένα άλλο. Η Σόνια Φλής, όπως ήταν το οικογενειακό της ονοματεπώνυμο, γεννήθηκε στο προάστιο Νιλί Σουξάν του Παρισιού στις 25 Μαΐου του 1930. Να και η ημερομηνία μας. Η μητέρα της ήταν από την Πολωνία και ο πατέρας της ήταν ορολογοποιός από τη Ρουμανία. Η Σόνια λάτρευε τα χρώματα, τα φιγουρίνια, της άρεσε να χαζεύει βιτρίνες. Και τελικά, στα 17 της, θα έλεγε κανείς ότι έκανε κατά κάποιο τρόπο τα όνειρά της πραγματικότητα, καθώς βρήκε δουλειά σε μια από αυτές τις βιτρίνες. Επί της ουσίας, φίλες και φίλοι, τι έπρεπε να κάνει? Έπρεπε να ντύσει τις βιτρίνες στο παριζιάνικο κατάστημα υφασμάτων Grand Maison de Blanc. Το 1953 θα γίνει κάτι άλλο. Θα παντρευτεί το Σαμ Ρικέλ, ιδιοκτήτη της Λάουρα. Θα μου πείτε ποια ήταν η Λάουρα. Ήταν μια μπουτίκ της εποχής η οποία πουλούσε πολύ κομψά ρούχα. Δύο παιδιά θα αποκτήσουν μαζί, την Ναταλή και τον Ζαν Φιλίπ. Πριν χωρίσουν το 1968, αλλά μέχρι το 1968 οι αλλαγές θα ήταν καταιγιστικές. Ta vie, tu peux pas la faire.
κλικ κλικ, πάμε λίγο το ρολόι προς τα πίσω. 1962, τα είπαμε. Τα είπαμε, φίλες και φίλοι, έγκυος η Σονιά. Ήθελε να είναι όμορφη και ήθελε να είναι και άνετη. Ο προμηθευτής του, άντρα της, κατάφερε να φέρει εις πέρα στο σχέδιό της. Κάποιος βέβαια θα έλεγε, συγγνώμη. Παράλληλη με τη μέση ρήγα, τη μια πάνω στην άλλη. Και πού, στη Γαλλία, είναι δυνατόν? Διότι, κανόνας έτσι, η ρήγα, η κάθετη, η οριζόντια, με συγχωρείτε, με τη μέση, βάζει κιλά. Η απάντησή της πάνω στο σχέδιο ήταν αφοπλιστική. Το πάχος της κάθε ρήγας, αλλά και τα χρώματα για τα πλεκτά της, ήταν αυτά που έκαναν τη διαφορά. Θα τα μελετήσουμε όλα αυτά αναλυτικά, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε, εδώ πάντα θα το λέμε, είναι και η ομορφιά του ραδιοφώνου. Ένας άνθρωπος να μιλάει, να κρατά συντροφιά, να επιμορφώνει, να διασκεδάζει. Ο καθής επιλέγει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη, όταν βρίσκεται στο σπίτι, στο αυτοκίνητο και ακούει μια εκπομπή. Η ομορφιά βρίσκεται στο ότι, φίλες και φίλοι, είστε οι μαέστροι του μυαλού σας. Είστε οι ζωγράφοι του μυαλού σας, οι κειμενογράφοι, οι λογοτέχνες, οι ποιητές του μυαλού σας, και μπορείτε να φτιάξετε, στηριζόμενοι σε αυτά που εμείς σας δίνουμε, τις εικόνες και τα χρώματα που πραγματικά θέλετε. Θα τα εξηγήσουμε λοιπόν όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε αφού κάνουμε το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Αφήνουμε το 1961 ή μάλλον κάνουμε και ένα ωραίο σάλτο 6 χρόνων για να βρεθούμε στο 1967. Την χρονιά εκείνη ο Σέρζ Γκινσμπουρ συνεργάζεται με την Μπριζίτ Μπαρντό για το τραγούδι Comic Strip. Εξαιρετική ερμηνεία της Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία, να το πούμε και αυτό, υπήρξε μια από τις φανατικές πελάτησες της Σονιά Ρικέλ.

Μα της Φρανσουά Ζαρντί, αυτομάτως, στη Γαλλία είμαστε, έτσι, μετατρέπεται σε σύμβολο ελευθερίας, αποπλάνησης, πρωτοπορία θα έλεγε κανείς, του εκλεπτισμένου και επαναστατικού στυλ. Έφτανε μόνο αυτό? Όχι βέβαια. Το έχουμε δει πολλές φορές, συντροφιά, ότι η επιτυχία είναι ένας συνδυασμός πάρα πολλών πραγμάτων. Σίγουρα πρέπει αυτό το οποίο δίνεις στον άλλον, αυτό το οποίο του παρουσιάζεις, να είναι κάτι πραγματικά ωραίο. Θέλει όμως και, τι να σας πω, ειδικά σε αυτούς τους χώρους θέλει και άλλους παράγοντες, και θα καταλήξω. Ένα πρωί μπαίνει στο κατάστημα η ηθοποιός Audrey Hepburn και αγοράζει 14 πουλόβερ, όχι ένα, 14, σε κάθε χρώμα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλει και πολύ πια. Αυτές ήταν και ανταγωνιστικές, έτσι, κουρούνες που τις λέω εγώ. Σου λέει άλλη, γιατί να έχει ο Audrey Hepburn και να μην έχω εγώ? Και αρχίζει η λίστα. Catherine Deneuve, δεν θα αγοράσω? Αγόρασε. Lorraine Bacall, καλά, όταν μπήκε και η σύντροφος του Humphrey Bogart και μέσα, αντιλαμβάνεται ότι έγινε σκοτωμός, φίλες και φίλοι. Sky Meade και η Brigitte Bardot που προαναφέραμε. Τέλος. Και κάπου εκεί ο σύζυγος της Ρικέλ παίρνει την απόφαση να την βοηθήσει να δημιουργήσει την δικιά της εταιρεία, την Sonia Rykiel, το 1965 παρακαλώ. Και 3 χρόνια αργότερα η Rykiel ανοίγει το πρώτο της κατάστημα, που αλλού, στην αριστερή όχθη του Σικουάνα. Είμαστε στα χρόνια κατά τα οποία κυριαρχεί η λογική ότι το να φτιάχνεις ρούχα από μέσα προς τα έξω δεν είναι σωστό. Διαφώνησα, θα πει η ίδια η Σονιά χρόνια μετά. Και διαφώνησα διότι τα ρούχα που είναι από μέσα προς τα έξω είναι τόσο όμορφα όσο και ένας καθεδρικός ναός. Κύριο χαρακτηριστικό το ότι διαχώριζε τις επιφάνειες, για το οποίο γράφτηκε «Τίποτα δεν ταιριάζει, αλλά επί της ουσίας οι δημιουργίες της είναι τόσο κοντά στο σώμα». Ίσως αυτό το τόσο κοντά στο σώμα ήταν που την έκανε να κάνει, για παράδειγμα, το πρώτο φόρεμα που θα μπορούσε να φορεθεί χωρίς τη στιθόδεσμο στα μέσα της δεκαετίας του 60. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. Και δεν ήταν μόνο τα πλεκτά της που ένοιαζαν με ρίγες του ουράνιου τόξου. Το δούλευε το χρώμα στις δημιουργίες της άλλης, την ίδια ώρα που υπέγραψε τα τεράστια γούνινα περιτυλίγματα, μαραμπού, βίντεζ φορέματα και κιλότ. Πολύ πριν φτάσουν οι Βέλγοι σχεδιαστές στο Παρίσι, αλλά και οι Ιαπωνέζοι, η σχεδόν πάντα μαυροντημένη Σονιά εξέθετε τις ραφές, τις έβλεπες. Ξεστρίφωνε τα στριφώματα, αφαιρούσε τις φόδρες, σε μια διαδικασία που θα οδηγούσε στο γνωστό στυλ de mode. Τώρα τα γατάκια το λένε ατιμέλητο look. Τι λέτε, μπαίνουμε στην δεκαετία του 70. Γιατί να μην μπούμε? Μισελ Σαρντού, φίλες και φίλοι, La Java de Broadway.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη, έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, η εγκέφαλη της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. 20 συλλήψεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή σε 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ελληνικού FBI. Την Τετάρτη συνέχεια της δίκης για τα Τέμπη παρεμβάσει στην αίθουσα Αιγαιόπολης. Εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο ΆΚΑ. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στο ρωσικό εκβιασμό, δηλώνει το Κίεβο, καθώς η Μόσχα απειλεί με επιθέσεις. Στη Γαλλία ενισχύεται το πρώιμο κύμα ζέστης στη χώρα. Σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο 8 διαμερίσματα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένες αγαπημένες φίλες, εδώ είστε συνδεδεμένοι αγαπημένοι φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε μια μεγάλη μορφή της γαλλικής μόδας, την Σονιά Ρικέλ. Ενδεχομένως κάποιοι να τρέξατε ήδη στο διαδίκτυο να την δείτε και φυσιογνωμικά, και θα θυμηθήκατε, όσοι ασχολείστε βέβαια, για ποιαν μιλάμε. Για όσους δεν γνωρίζουν, θα σας την περιγράψουμε κιόλα στη συνέχεια, διότι είναι εξόχως ιδιαίτερη, υπήρξε μάλλον. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα, με τον οποίο χθες βράδυ διαδικτυακά τσούκου τσούκου ζήσαμε μια βραδιά που δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον παπά. Μια βραδιά που τελείωσε με τον πιο όμορφο τρόπο και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο μπάσκετ της παλιάς σχολής, εγώ ακόμα έτσι το λέω, Ευρωλίγκα το λένε τώρα, από τον ένδοξο Ολυμπιακό, απέναντι σε μια Ρεάλ που απέδειξε για μια ακόμη φορά πόσο μεγάλη ομάδα είναι, ουσιαστικά χωρίς βασικά ατού, και όμως μέχρι τέλους έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτές είναι οι ιστορίες, αυτές είναι οι παραδόσεις κάποιων συλλόγων. Ποτέ μου δεν πίστεψα στη λογική της βαριάς φανέλας. Έτσι επειδή κάποιος τη βλέπει. Μια φανέλα είναι βαριά, διότι έχουν ειδικό βάρος οι παίκτες που αγωνίζονται σε συγκεκριμένες ομάδες, οι προπονητές οι οποίοι τους προπονούν, το επιτελείο που βοηθά τους προπονητές, οι διοικήσεις, τα πάντα. Άξιος πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, και για τον ίδιο λόγο βέβαια στέλνω τους αγαπημένους χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, που κι αυτός είδε την καρδιά του να πηγαίνει μπρος πίσω, και στην αγαπημένη τη Μαρία, την Τατιάνα μας, πότε δεν ξεχνάμε, μια γλυκιά αγκαλιά, όπως επίσης το φίλο μας τον Στέλιο, την Ειρήνη, τη Δήμητρα, τον Γιώργο τον Στρατηγέλη που ποτέ δεν μας ξεχνά, τον Γιάννη τον Λιώνη, τον Χρήστο, μια γλυκιά αγκαλιά, στον Δημοσθένη, την Μαρία και τον Μάκη στην Νέαπολη. Η είσοδος λοιπόν της Σονιά στο χώρο της μόδας από εμπορικής άποψης, κάποιος θα έλεγε ότι συνέβη εύκολα. Εντάξει, θα συμφωνήσουμε. Σε επίπεδο αισθητικής όμως, όπως αντιληφθήκατε και νωρίτερα με την επιλογή της για γραμμές, κάθε άλλο παρά εύκολο η υπόθεση ήταν. Οι οριζόντιες ρίγες σε πουλόβερ και σε φορέματα ουσιαστικά ακύρωναν τους κανόνες που προέκυπταν από τη λεγόμενη υψηλή ραπτική. Ό,τι δεν είναι καλοφτιαγμένο μπορεί να στραγγαλίσει το γυναικείο σώμα, και η Σονιά πάλεψε πάρα πολύ σκληρά ούτως ώστε να φτιάξει κάτι όμορφο, το οποίο ουσιαστικά θα ερχόταν σε ρήξη με ό,τι είχε προηγηθεί. Ήξερε όμως να κάνει και κάτι άλλο. Ήξερε να παίζει με τα φτερά, έτσι, με τα πούπουλα. Ήξερε να παίζει με τις παγιέτες, ακόμη και πάνω σε, όπως λέμε, χοντρά πουλόβερ, για να κάνει το βλέμμα να ξεφεύγει πολλές φορές από την γραμμή, από τη ρίγα. Συν της άλλης, ήταν και εκείνο το φοβερό πάθος της για το χρώμα. Μέχρι τότε, ο χειμώνας, εκπροσωπούντας τη γυναικεία καρδαρόμπα, ως επιτοπλίστων από μονοσήματα μαύρα, γκρι, καφέ, στην καλύτερη περίπτωση μπλε ρούχα. Είχε έρθει η ώρα για φούξη, είχε έρθει η ώρα για κίτρινο, για κόκκινο, και μάλιστα στις πιο φωτεινές αποχρώσεις τους. Υπάρχει και μια άλλη γραμμή στη γαλλική μόδα, παράλληλη γραμμή με αυτή του Yves Saint Laurent, του Dior και του Givenchy, παράλληλη αλλά και τόσο διαφορετική. Είναι η γραμμή που είχε το όνομά της, το όνομα της Σονιά Ρικέλ, όπως θα δηλώσει πριν από χρόνια σε συνέντευξή της στο LiFO η συντάκτρια μόδας Margaret Krugemark. Μουσική.
Και συνεχίζει. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το οποίο λέει, προκειμένου να αντιληφθούμε την εποχή, να αντιληφθούμε το μεγάλο αυτό ρίσκο, προκειμένου να αντιληφθούμε τις διάφορες κοινωνικές εξελίξεις και αλλαγές, διότι όπως πάρα πολλές φορές έχουμε δει, τίποτα μα τίποτα δεν είναι τυχαίο, ακόμη και στο πόσο μητερή είναι ή δεν είναι μια μπότα, τουλάχιστον τα χρόνια εκείνα που οι συμβολισμοί έφευγαν από τις ιδέες και πήγαιναν στη λογοτεχνία, στην τέχνη, στην ποίηση, στη μόδα. Ήταν μια γυναίκα, θα προσθέσει η Κρούζεμαρκ, που αντιλαμβανόταν ότι η προσωπική της ανάγκη για μια απελευθερωτική μόδα χωρίς τις αυστηρές γραμμές των πιο compact υφασμάτων που χρησιμοποιούσαν οι μεγάλοι οίκοι είναι κάτι που έπρεπε να εδραιωθεί ως πρέπει σε μια καρταρόμπα. Αυτό και τα χρώματα. Η ίδια Ερικέλ κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας πέρασε στιγμές αμφισβήτησης της δημιουργικότητάς της, γιατί θεώρησε πως αυτά που φτιάχνει είναι πολύ συμβατικά και ταιριαστά στην κουλτούρα του μεγαλοαστικού ονείρου που υπηρετούσε κατά κύριο λόγο η μόδα. Όπως έλεγε και η ίδια η Ρικέλ, πάντα επιδίωκα ένα airplane style, travel style, luggage style, του ταξιδιού δηλαδή. Έβλεπα τον εαυτό μου σαν μια γυναίκα που βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση, που με περιβάλλουν όλη την ώρα βαλίτσες και παιδιά. Έτσι οραματίστηκα τα καγκουρό ρούχα, δηλαδή ρούχα που διπλώνονται, μαζεύονται, μεταφέρονται εύκολα, ρούχα χωρίς σωστή και λάθος πλευρά, ρούχα χωρίς ποδόγυρο. Ρούχα, όπως καταλήγει η Ρικέλ, που θα φοριούνται την ημέρα και θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν με μία κίνηση για να μπορεί κάποιος να τα φορά και το απόγευμα. Έτσι έβαλα τη μόδα στην άκρη για να δημιουργήσω μία non-fashion, όπως την αποκάλεσε, μία non-moda.

À chacun sa chanson, φίλες και φίλοι, 1973 από τον αξεπέραστο, τον ανεπανάληπτο Joe Dassin. Μια μεγάλη μορφή του παγκοσμίου στερεώματος, κακά τα ψέματα. Ο Dassin, γιος του μεγάλου σκηνοθέτη Gilles Dassin και της Beatrice Lohner, λόγω του ότι ο πατέρας του, όπως θα γνωρίζετε, είχε πέσει θύμα του μακαρθισμού, παρά το ότι είχε γεννηθεί στη Νέα Υόρκη και είχε ζήσει στο Λος Άντζελες, κάποια στιγμή αναγκάστηκε, λόγω των διώξεων που υπέστη ο πατέρας του, να βρεθεί και αυτό στην Ευρώπη. Στην αρχή είχε εργαστεί ως τεχνικός κοντά στον πατέρα του. Έκανε και τον ηθοποιό στο Top Capi τότε, το 64. Και κάποια στιγμή στο Παρίσι, λοιπόν, είχε συναντηθεί με τον Βαλαντέν Τεμπούλ. Και πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή, κατευθείαν του δίνει το Σανς-Ελιζέ το 64. Φοβερή επιτυχία, σε σημείο που στις 26 Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς να υπογράψει συμβόλαιο με την CBS Records, την Αμερικάνικη, διότι οι Αμερικανοί, γεροί στο εμπόριο, είχαν αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν άνθρωπος των πολλών δίσκων και από την πρώτη και όλα στιγμή τον πλησίασαν για να πάρουν την υπογραφή του. Μιλώντας για ρούχο, για δημιουργίες στο χώρο της μόδας, ο νους ως επιτοπλίστων πηγαίνει μόνο σε αυτό που φτιάχνει ο καλλιτέχνης. Στο φόρεμα, την μπλούζα, το παντελόνι και πάει λέγοντας. Δεν είναι έτσι. Και αλήθεια είναι ότι η συνεισφορά κάποιου στη γενικότερη φιλοσοφία του συγκεκριμένου κόσμου μπορεί να είναι πολυεπίπεδη. Είναι το γενικότερο στυλ. Είναι οι ιδέες που μπορεί να φέρει κάποιος μέσα από τις επιδείξεις που κάνει. Για παράδειγμα, η Ρικέλ ουδέποτε επέβαλε τον κλασικό βηματισμό στα μοντέλα της. Ούτε ζητούσε από τα κορίτσια να μην χαμογελούν, ως συνήθως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Τα μοντέλα της έμοιαζαν, διότι ήταν φυσικά λαμπερά και περούσαν μπροστά από τους καλεσμένους πώς, χαμογελούσαν. Περπατούσαν άλλοτε χέρι-χέρι, αστειεύονταν, χόρευαν, κουβέντιαζαν, κινούνταν σαν μια παρέα που διασκέδαζε εκεί πάνω. Πάνω σε αυτό κάποτε ο τότε Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάν θα πει το φοβερό, έχει εφεύρει όχι μόνο μία μόδα, αλλά και μία στάση, έναν τρόπο ζωής, έναν τρόπο ζωής και ύπαρξης. Η Σονιά Ρικέλ έχει δώσει ελευθερία κινήσεων στις γυναίκες. Ο τρελάρας ο Άντι Γουόρχολ την λάτρευε και το ήξερε και η ίδια βέβαια πολύ καλά αυτό, όπως θα δηλώσει άλλωστε και το 2010. Νομίζω, είπε τότε, ότι ήταν ερωτευμένος με τα μαλλιά μου. Κάθισα για ώρες και τράβηξε εκατοντάδες Polaroid. Polaroid, Δεν άλλαξε ποτέ η Ρικέλ, φίλες και φίλοι. Πέρασαν βέβαια τα χρόνια, ωστόσο η εμβληματική της εικόνα εκεί ανέγγιχτη. Χαρακτηριστικά τα κόκκινα μαλλιά της με πυραμιδικό κόψιμο και πολύ βαριά φράτζα που πέφτει μπροστά, και η σιλουέτα της να μοιάζει με κλωστή. Βάλτε και τα λεπτά σκούρα μάτια, όλα αυτά έκαναν την Σονιά μεταξύ άλλων και ένα pop είδωλο. Ο συγκεκριμένος κόσμος την αγαπούσε πάρα πολύ, τη σεβόταν. Το 2008, για τα 40 χρόνια από την έναρξη του ταξιδιού της στον χώρο της μόδας, πολύ μεγάλα ονόματα, όπως ο Jean-Paul Gaultier, ο Christian Lacroix, ο Martin Margiela, ο Ricardo Tisci και ο Karl Lagerfeld, έκαναν μια επίδειξη μόδα, έχοντας δημιουργήσει από ένα σχέδιο, απλά κλήθηκαν το σχέδιο αυτό που έκαναν να είναι εμπνευσμένο από την Σονιά Ρικέλ και τη μόδα της. Πάντα πίστευε ότι αυτός που προφέρει τη λέξη μόδα οφείλει να ξέρει τι λέει. Και θα σας το εξηγήσουμε αυτό αναλυτικότερα αμέσως μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Τι λέτε, ακούμε μια Franz Gall?

Αυτή ήταν μια μεγάλη πραγματικά μορφή του γαλλικού πενταγράμμου, η Franz Gall, σε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία της του 1984, το De Branche. Η Σόνια Ρικέλ πάντα πίστευε, όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι αυτός που προφέρει τη λέξη μόδα οφείλει να ξέρει τι λέει. Η Σόνια ζητούσε από τον κόσμο να σκύβει πιο κοντά, προκειμένου να ακούσει το θρόισμα του υφάσματος, να ακούει τα λόγια του καλλιτέχνη, να νιώθει το πάθος του για τον ντύσιμο. Πίστευε ότι ο σχεδιαστής και ο ράφτης που δούλευαν πάνω σε παλιές μορφές δεν κατέστρεφαν, αλλά με οδηγό νέες σκέψεις επανατοποθετούσαν τις ιδέες τους πάνω στο γυναικείο σώμα. Αναδιαμόρφωναν την ίδια μορφή πάνω στην οποία είχαν ήδη δουλέψει. Και όλο αυτό ουσιαστικά το χαρακτήριζε αιώνια και ουσιαστική μνήμη που κάθε σχεδιαστής οφείλει να έχει για το αντικείμενο. Θα πει κάποτε, το πρώτο pullover και το δεύτερο και το τρίτο και το χιλιοστό και αυτό το αύριο, όλα είναι σαν τις σελίδες του ίδιου μυθιστορήματος. Ένα παραμορφωμένο ημιτελές κείμενο που αναζητά σύντροφο για την επόμενη σεζόν, ούτε πολύ μακριά ούτε πολύ κοντά, ξεκούμποτο, αλλά στη σωστή θέση ξεκούμποτο, σχισμένο, αλλά στη σωστή πλευρά σχισμένο. Κάθετη στο ότι η μόδα υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο, υποστήριζε πως οι συνεχείς επιδείξεις μοιάζουν με κλωτσιά στην πλάτη και υποστήριζε πως αντί να καταστρέφουμε ανά 6 μήνες, οφείλουμε να δουλεύουμε πάνω στα ρούχα όπως κάποιος δουλεύει πάνω σε ένα βιβλίο, με στόχο, έλεγε, να αποφύγουμε εμείς οι δημιουργοί να τάχα μου καθαγιαζόμαστε ή να βεβηλώνουμε ανά εξάμηνο. Στον κόσμο της μόδας, και είχε δίκιο σε αυτό, η μόδα αναδιαμορφώνεται κάθε φορά, αλλά πάντα κάποιος παραμένει στο δικό του κόσμο, στο δικό του στυλ, και αυτό είναι το δύσκολο, έλεγε, διότι σου ζητά σε επίπεδο σχεδίων και ιδεών να είσαι ταυτόχρονα υπερβολικός και νυφάλιος, ειλικρινής ή τρελός, και να μην αναζητάς μια απλή εικόνα, αλλά μια αληθινή απεικόνιση της γυναίκας. Κι ας είναι κούκλα με κοντή φούστα, ψιλοτάκουνα ή είδωλο με μακριά φούστα, φλατακούνια, ασταθής γυναίκα που παίζει το ρόλο της μέρα με την ημέρα. Κανείς δεν ήξερε τίποτα μέχρι το 2012, όταν η Σόνια Ρικέλ αποκάλυψε ότι το 97 ακόμη είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον. Η εταιρεία θα περάσει στα χέρια της κόρης της, που συνεχίζει την παράδοση. Το πρωί της 25ης Αυγούστου του 2016, σε ηλικία 86 χρόνων, η βασίλισσα του πλεκτού, όπως την αποκάλεσε κάποτε το Vanity Fair, είπε οριστικά αντίο. Την αποχαιρετούμε, όπως και εσάς φίλες και φίλοι, με τον μοναδικό, πραγματικά μοναδικό Christophe και το Nera Cross Pas του 1985. Γεια και χαρά!

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις. Μεγαλύτερη κατά 166 τετραγωνικά και με επιπλέον 100 θέσεις θα είναι η αίθουσα του Γεώπολης, όπου την Τετάρτη θα συνεχιστεί ύστερα από διακοπή ενός μήνα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Οι συγγενείς των θυμάτων σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της επανέναρξης της δίκης χαρακτήρισαν ακατάλληλη την αίθουσα παρά τις αλλαγές. Επικεντρώθηκαν στο θέμα της φωτιάς από την οποία πανθρακώθηκαν 27 επιβάτες του μοιραίου τρένου, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις παραλήψεις στην έρευνα που σχετίζεται με τη φωτιά. Παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center, που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις και σε περίπτωση που αυτές στοιχειοθετούνται να κινηθεί άμεσα η προβλεπόμενη αυτεπάγγελτη διαδικασία. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή. Στη Μέση Ανατολή, για επιβράδυνση των διαπραγματεύσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, κάνει λόγο η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές από τις διαμεσολαβήτριες χώρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι συζητήσεις κόνταψαν στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και στην άρση των κυρώσεων προς την Τεχεράνη. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε νωρίτερα μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στο ρωσικό εκβιασμό, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας μπροστά στις απειλές της Μόσχας για επιθέσεις στο Κίεβο. Νωρίτερα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει σειρές συστηματικών αεροπορικών επιδρομών κατά εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας, επιχειρήσεων του στρατιωτικο-βιομηχανικού συγκροτήματος στο Κίεβο και προειδοποίησε τους ξένους πολίτες αλλά και τους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Επιστροφή στα δικά μας, πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ για 11 διοικητικές παραβάσεις που αφορούσαν στην εκτέλεση εργασιών χωρίς νόμιμη σήμανση και στην απόθεση υλικών αλλά και εργαλείων εκτός του προβλεπόμενου εργοταξίου, βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπερεργολάβους τους. Τα ελληνικά βουνά χάνουν το χιόνι τους με ανησυχητικούς αριθμούς, καθώς η χιονοκάλυψη έχει μειωθεί κατά περίπου 58% από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει μόνο την εικόνα του χειμώνα, αλλά επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητα νερού, τη γεωργία και τη βιωσιμότητα τοπικών οικονομιών, όπως καταγράφει το Associated Press σε οδηπορικό του στην Αράχοβα. Πρωτοφανές λόγω της προημότητάς του το κύμα ζέστης στη Γαλλία σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα τέθηκαν για αύριο 8 διαμερίσματα στα δυτικά της χώρας. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Λίγες νεφώσεις και βροχές προβλέπονται σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η Δευτέρα 25 Μαΐου και είμαστε στον 102 στο Fade Out και τη σημερινή ημέρα. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 το βράδυ με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια. Πριν από λίγο ο Θανάσης Βικόπουλος προσπάθησε να μας κάνει λίγο, να μας εισάγει στην υψηλή ραπτική μιλώντας μας για τη Βασίλισσα του Πλεκτού, αλλά ανεπίδεκτη μαθήσεως ως είμαστε εμείς, το μόνο πλεκτό που ξέρουμε είναι αυτό στα δίχτυα του ποδοσφαίρου, άντε βία-βία και αυτός του μπάσκετ. Σε εξέλιξη ο αγώνας ΑΕΚ-Άρης για τα play-off του πρωταθλήματος Ελλάδος. Είναι 1-1 όσον αφορά τις νίκες στα παιχνίδια, 52-46 για τον δικέφαλο στο ημίχρονο. Όποιος νικήσει περνά και στον επόμενο γύρο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό. Ο Άρης έχει δυνάμεις, φαίνεται πως το παλεύει και καλά θα κάνει. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και μείνετε μαζί μας.

Σαν είδηση, σαν κεραυνός έσκασε σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν το μεσημέρι, και μάλιστα λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου από καρκίνο της Γογούς Μαστροκώστα, η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα. Και αν για την Γογό Μαστροκώστα το ξέραμε λίγο πολύ ότι δίνει τη μάχη με το καρκίνο, για τον Παρασκευά Άντζα εγώ προσωπικά δεν γνώριζα ότι ήταν τόσο σοβαρή η κατάστασή του. Όπως μάθαμε σήμερα, ο Παρασκευάς Άντζας έδινε μάχη τα τελευταία χρόνια με την νόσο του κινητικού νευρώνα. Είναι η νόσος από την οποία έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο και έδινε τον δικό του αγώνα εδώ και χρόνια. Τι είναι όμως αυτή η νόσος του κινητικού νευρώνα? Λοιπόν, όπως είπαμε, έγινε παγκοσμίως γνωστή από τον διάσημο επιστήμονα. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι μυϊκή αδυναμία, δυσκολία σε περπάτημα, μυϊκές κράμπες ή σπάσεις, αδυναμία λαβής αντικειμένων, δυσκολία στην ομιλία κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι για την διάγνωση δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη εξέταση που να επιβεβαιώνει άμεσα την νόσο. Οι γιατροί βασίζονται σε νευρολογικές εξετάσεις, σε ηλεκτρομυογραφήματα, σε μαγνητικές τομογραφίες και πηγαίνουν βήμα-βήμα στον αποκλεισμό άλλων νευρολογικών παθήσεων μέχρι ώστε φτάσουν στη συγκεκριμένη πάθηση. Δεν υπάρχουν θεραπείες. Υπάρχουν μόνο φάρμακα που επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου, φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, διατροφική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη και το προσδόκιμο ζωής ποικίλει. Πολλοί ασθενείς ζουν 3-5 χρόνια μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων και η εξέλιξη της νόσου διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, τη μορφή της, την υγεία του ασθενούς και την εξέλιξη των συμπτωμάτων. Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν οι δικοί του άνθρωποι και φαντάζομαι σύσσωμο το ποδόσφαιρο της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο, αύριο το απόγευμα στο Μοναστηράκι Δράμας στις 5.

να είναι Δευτέρα, δύσκολη μέρα, αλλά όλοι περιμένουν με ανυπομονησία την επόμενη Δευτέρα, η οποία δεν θα είναι δύσκολη, κάθε άλλο. Και αυτό γιατί η επόμενη Δευτέρα είναι Αγίου Πνεύματος ή τη τριήμερο για πολλούς, οπότε ετοιμάζονται πολλοί να εκδράμουν και καλά θα κάνουν. Και αυτό γιατί μπορεί μέχρι και σήμερα αύριο να υπάρχει μια αταξία όσον αφορά τσα του καιρού με συννεφιές και μπόρες. Ωστόσο οι προβλέψεις λένε ότι το τριήμερο Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα είναι ίσως το πρώτο καλοκαιρινό τριήμερο της χρονιάς, οπότε αναμένεται όσοι μπορούν και φύγουν να μπουν και στη θάλασσα κάνοντας ορισμένοι το πρώτο τους μπάνιο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις λοιπόν, η θερμοκρασία της επόμενης μέρης ανεβαίνει, φτάνοντας σε ορισμένες περιοχές την Πέμπτη μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή κανονικό καλοκαίρι. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει μια πιθανότητα βροχής και αύριο θα έχουμε συννεφιά και μεθαύριο μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα της Πέμπτης, ασθενής βροχή, αλλά με 33 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή με πολύ ζέστη και πολύ υγρασία. Οπότε όσοι δεν δουλεύετε το τριήμερο, κανονίστε, φύγετε όπου προλαβαίνετε να κλείσετε και να πάτε, γιατί το καλοκαίρι ξεκινά και θα είναι και μακρύ.

0: Καλησπέρα στον Δημήτρη, ο οποίος λέει ότι εμείς εδώ στο Βερολίνο την επόμενη δική σας Δευτέρα την έχουμε σήμερα. Δηλαδή έχουν σήμερα την Αγία του Αγίου Πνεύματος με μια υπέροχη λιακάδα, ακόμα και τώρα το απόγευμα μας περιγράφει, 19 βαθμούς, και θα ξεχάσει να νυχτώσει, εξηγώντας μας πως επειδή είναι κοντά στο Βόρειο Πόλο, το θα ξεχάσει να νυχτώσει είναι από εκεί. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την περιγραφή, Δημήτρη, στο Βερολίνο, και πάμε σε τίτλους με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε για περισσότερο Fade Out.
1: Παιδί με τα συνέφια στο μέτωπο το αγνό και με τα μάτια από

και ονειροπολούν. Ξέρεις κι αν φύγει ο καιρός, γοργός σαν το καπνό. Και ο δρόμος, και ο δρόμος μου χαθούν και χωριστούν. Σίγουρα θα χαμογελάς και ευτυχισμένη θα είσαι. Αυτό το παραμύθι, δώρο αγάπης σαν θυμάσαι. Το λαμπερό σου πρόσωπο δεν θα έχω δει καιρό. Στα αυτιά μου τα σημαίνια γέλια δεν θα τυχούνε. Μα είναι ωστόσο αρκετό που τώρα θα καθίσεις αυτό το παραμύθι μου να παρακολουθήσεις. Έναν ακούσεις πριν φωνή του φόβου ακουστεί και μας ταράξει με πικρά μηνύματα γεμάτη, πριν μια μοναχική μελαγχολία μας νοιαστεί και μας καλέσει σε σκληρό αφιλόξενο κρεβάτι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη, αλλά ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η εγκέφαλη της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, 20 συλλήψεις. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ελληνικού FBI. Εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Γάζα, 6χρονο κορίτσι και μία γυναίκα σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα. Θρημάτισαν τζαμαρία σε κυλιόμενες σκάλες στο σταθμό Δημοκρατίας του Μετρό με αποτέλεσμα να τεθεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα της σκάλας εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
3: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

την ώρα που το ντέρμπι των κιτρινόμαυρων είναι πραγματικά ντέρμπι 63-58 η ΑΕΚ των Άρη, θυμίζουμε ότι ο νικητής του αγώνα περνά στον επόμενο γύρο και αντιμετωπίζει στους 4 τον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι το άλλο ζευγάρι. Και μιας και λέγαμε για πλεκτό, μπορεί να έχουν τελειώσει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ περιμένει την 17η Ιουνίου για να δει τι θα κάνει στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστοί 9 πιθανοί αντίπαλοι, με κάποιους από αυτούς βέβαια να χρειάζεται να περάσουν πρώτα από τον πρώτο προκριματικό, αφού ο ΠΑΟΚ θα πάει στον δεύτερο. Ο πρώτος προκριματικός θα γίνει 9 και 16 διπλά παιχνίδια Ιουνίου. Λοιπόν, η Σεντ Γκάλεν είναι πιο πρόσφατη ομάδα που μπήκε σε αυτή τη λίστα ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους.

του ΠΑΟΚ είναι η Σερίφ Τυρασπόλ, η Δυναμό Κιέβου, η Μπεσίκτα Τβέντε, Χάιντουκ Σπλίτ, Τρόμσο, Τσεσεκά Σόφια και Χάμαρμπι. Από αυτέ, η Σερίφ, η Δυναμό Κιέβου, η Χάιντουκ, η Τσεσεκά Σόφια και η Χάμαρμπι θα πρέπει πρώτα να περάσουν στον, από τον πρώτο γύρο για να βρεθούν στο δρόμο του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλο θα τοποθετηθεί στου ισχυρού της κλήρωσης και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα αποφεύγει Μπενφίκα Φερετσβάρος, Βικτόρια Πλζέν, Μίντιλαντ, Καραμπάκ, Μακάμπι Τέλαβιβ, Άντερλεχτ και Πάφο. Η κλήρωση, όπως είπαμε, θα γίνει στις 17 Ιουνίου και θα δούμε μετά πώς θα πάει η κλήρωση για να δούμε ποιο θα αντιμετωπίσει και από εκεί και πέρα για να περάσει στη League Phase του Europa League ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να πετύχει 3 συνεχόμενες προκρίσεις. Σε περίπτωση πρόκρισης λοιπόν από τον δεύτερο γύρο που θα μπει χρειάζεται στον τρίτο γύρο προκριματική πρόκριση, στον τρίτο προκριματικό γύρο πρόκριση τα παιχνίδια είναι 26 Αυγούστου και 13 Αυγούστου και τα play-offs θα ακολουθήσουν με κλήρωση στις 3 Αυγούστου και τους αγώνες στις 20 και 27 Αυγούστου. Ευχόμαστε να δούμε τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει και να συνεχίζει και να συνεχίζει.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της και μας εύχεται καλή εβδομάδα. Επίσης καλή εβδομάδα και σε σένα Ευτυχία. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Και μιας και λέγαμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν σκοπεύατε να πάτε εδώ σποράδες, τουλάχιστον φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, ξεχάστε το. Γιατί σύμφωνα με την προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού που αναρτήθηκε, το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Κάθος Κόπελος Αλόνισσος που γίνεται κάθε καλοκαίρι από εδώ, θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Οπότε ξεχάστε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα λοιπόν με το μειοδοτικό διαγωνισμό, τα δρομολόγια θα γίνονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη. Θα σαλπάρει το ταχύπλο από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 7 το πρωί και κάθε Πέμπτη στις 8.30. Το εισιτήριο για Σκάθο είναι στα 36,70 ευρώ, για Σκόπελο 40,30 και για Αλόνισσο στα 48 ευρώ, αν θέλετε να πάτε εφόσον ξεκινήσουν τα δρομολόγια, θα διαρκέσουν μέχρι και το Σεπτέμβριο. Τώρα, πέρα από αυτούς που φεύγουν, υπάρχουν και κάποιοι που έρχονται. Και γιατί έρχονται, είναι το ερώτημα. Υπάρχει μια έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Επιχειρήσεων για η Κεντρική Μακεδονία, για όλη την Ελλάδα, αλλά εμάς μας αφορά η Κεντρική Μακεδονία, για ποιο λόγο την προτιμούν οι τουρίστες. Λοιπόν, πολιτισμός, όχι γιατί είμαστε πολιτισμένοι εμείς, αλλά γιατί έρχονται να δουν μνημεία του πολιτισμού, και θάλασσα. Έχει βαθμολογηθεί ο πολιτισμός στην Κεντρική Μακεδονία από τους τουρίστες με 9,5, με άριστα το 10, και οι θάλασσές της με 9,4, επίσης με άριστα το 10. Από εκεί και πέρα έχουμε εξυπηρέτηση 9,3, γαστρονομία 9 και 9,3 επίσης είμαστε προορισμός value for money. Αναφορικά με τα βιώσιμα ταξίδια, υψηλή βαθμολογία και εκεί 9,4 η Κεντρική Μακεδονία, όταν ο μέσος όρος σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι 8,6, ωστόσο έχουμε χαμηλό βαθμό στα ζητήματα υγιεινής με 8,7, εκεί θέλουμε βελτίωση. Τον υψηλότερο βαθμό στην Κεντρική Μακεδονία δίνουν Κύπροι και Αμερικανοί τουρίστες, ακολουθούν Άγγλοι και Γερμανοί. Αντίστοιχο βαθμό με τους Γερμανούς, 8,8, δίνουν και οι Έλληνες τουρίστες που έρχονται από άλλες περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, και τον χειρότερο βαθμό τον δίνουν οι Τούρκοι με 8,5. Οι Τούρκοι που πλημμυρίζουν τη Θεσσαλονίκη κάθε Σαββατοκύριακο.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και στην Νατάσα, αλλά και στη Στέλλα που λέει ότι βρίσκεται και απόψε στη συντροφιά μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. 693-078-228, ο αριθμός Viber, στον οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Και μιας και λέγαμε ότι για το τριήμερο δεν μπορείτε να πάτε στις σποράδες, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η ακτοπλοϊκή σύνδεση, μπορείτε να πάτε όμως κάπου αλλού, που θα σας πούμε εμείς, και μπορείτε να πάτε ο δικός στην μεγαλύτερη παραλία της Ευρώπης. Πού είναι αυτή? Είναι το μονολίθι στην Πρέβεζα, και το μήκος της παραλίας είναι το μεγαλύτερο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αφού αγγίζει τα 25 χιλιόμετρα. Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νομού Πρέβεζας, σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από την αρχαία Νικόπολη, και εκεί θα απολαύσεις άμμο μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σου. Στα αρχαία χρόνια λέγεται ότι ονομαζόταν Κόμαρος εξαιτίας των πολλών κουμαριών που υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Το σημερινό της όνομα Μονολίθι οφείλεται σε μια συστάδα βράχων που βρίσκονται σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή και μέχρι το 1943 προεξήχαν σχεδόν ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας, όταν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί τους βομβάρδισαν και τους έσπασαν. Σε εκείνο το σημείο σήμερα έχει δημιουργηθεί ένας ύφαλος στην επιφάνεια του νερού. Η ακρογιαλιά του απλώνεται από το χωριό Μύτικας μέχρι εκείνο της Καστροσικιάς, όπου αρχίζει και το δάσος του Μονολιθίου. Τα νερά είναι ονειρεμένα, η αμμουδιά έχει πλάτος 10 έως 50 μέτρα αναλόγως την περιοχή, υπάρχουν δέντρα, το να φτάσεις εκεί είναι πολύ εύκολο από την Πρέβεζα, ο δικός δηλαδή. Άντε, να το ο προορισμός, ξεκινήστε και απολαύστε την πιο μεγάλη παραλία ολόκληρης της Ευρώπης.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Ανάμεσα στα θέματα που θα τεθούν επιτάπητος είναι η ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα υπάρξει εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος σε μια μαραθώνια συνεδρίαση παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, ο οποίος παρουσίασε το νέο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφερόμενος στο κεντρικό ζήτημα του νομοσχεδίου που τέθηκε την περασμένη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, ο κ. Λιβάνιος υπερασπίστηκε την κατάργηση του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι οδηγούσε μέχρι σήμερα σε μειωμένη συμμετοχή και ευκαιριακές συνεργασίες. Για τη Μητροπολιτική Διοίκηση επεσήμανε ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό κυρίως για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών στη δομή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατέθεσαν παρατηρήσεις και προτάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεσμικής λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων. Παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις και σε ποιες περιπτώσεις στοιχειοθετούνται αυτές για να κυμηνηθεί άμεσα η προβλεπόμενη αυτεπάγγελτη διαδικασία. Στη Μέση Ανατολή, για επιβράδυνση των διαπραγματεύσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κάνει λόγο η Wall Street.

0: Journal επικαλούμενοι πηγές από τις διαμεσολαβήτριες χώρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι συζητήσεις κόνταψαν στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και στην άρση των κυρώσεων προς την Τεχεράνη. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε νωρίτερα, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε σκηνή στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν σήμερα μία γυναίκα και ένα εξάχρονο κοριτσάκι και να τραυματιστούν άλλα 17 άτομα, μεταξύ τους παιδιά. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, διέξω έδωσε διαταγή σήμερα για την επαναφορά της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι περισσότεροι Ιρανοί δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο εδώ και 87 ημέρες. Ο Φιλανδός Πρωθυπουργός συγκάλεσε συνεδρίαση για να συζητηθεί ο τρόπος διαχείρισης των εισβολών ξένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη χώρα. Αρκετά ουκρανικά drones έχουν συντριβεί στη Φιλανδία από τα τέλη Μαρτίου, ενώ στις αρχές του μήνα μια προειδοποίηση προέτρεψε τους κατοίκους της περιφέρειας Ουσίμα στο νότο της χώρας, περιλαμβάνει και το Ελσίνσκι, να μείνουν στα σπίτια τους μετά τις αναφορές για ενδεχόμενη παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών καμικάζι. Πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ για 11 διοικητικές παρεμβάσεις που αφορούσαν στην εκτέλεση εργασιών χωρίς νόμιμη σήμανση και στην απόθεση υλικών αλλά και εργαλείων εκτός του προβλεπόμενου εργοταξίου, βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπερεργολάβους τους. Θρημάτισαν τζαμαρία σε κυλιόμενες σκάλες του μετρό στο σταθμό Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να τεθεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα της σκάλας εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Το ίδιο πρόβλημα προέκυψε πριν από περίπου 3 μήνες και στο σταθμό Βενιζέλου. Και να κλείσουμε τον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημέρι θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

τους άδειους δρόμους. Τη μέρα είναι ένα τίποτα, το βράδυ είναι εγώ που κάθεται καρτερικά στην έρημη από βάθρα να πάρει την κλινάμαξα που πάει στην Άβυσσο.

θλίψη του, την αστραπή της γνώσης, για κάθε του παρόρμηση που άφησε κρυφή. Και από το βιβλίο του ιό χειρόκροτα τη φράση, κουράστηκε η ψυχή.

τελικά θα ανοίξει κλειδαριά της πόρτας για το σύμπαν. Ο υπάλληλος Πεσόα θα αφήσει τις σκιές και μένα που ξαγρύπνησαν πια.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα Fade Out, μετά στο 30 φίλου στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην Έφη που λέει τι τραγούδι, καλή εβδομάδα. Το τραγούδι είναι το Ruanda Bella Vista του Θανάση Παπακοσταντίνου, ερμηνευμένο από το Σοκράτη Μάλαμα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και για την παρέα την Έφη. 693 0078 228

Το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να στέλνετε μέσω Viber μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Και μιας και μιλάμε για Viber, η Κύπρος είχε εκλογές προχθές και ένας από τους βουλευτές που εξελέγει, ίσως είναι το χαρακτηριστικότερο πρόσωπο της εποχής μας, της εποχής των social media. Και αυτό γιατί ο Δημήτρης Μπάρος, υποψήφιος της Άμεσης Δημοκρατίας, έτσι λέγεται το κόμμα, είναι του Φιδία Παναγιώτου, γνωστού στην Κύπρο, αλλά πλέον νομίζω και σε όλους τους νέους, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από βιντεάκια στα social media και εξελέγει ευρωβουλευτής. Αυτή τη φορά ο βουλευτής του κόμματός του εξελέγει με μόλις 280 σταυρούς. Ελάχιστους σταυρούς, αλλά ωστόσο αυτό του έδωσε τη δυνατότητα, και αυτό γιατί το κόμμα του εξέλεξε βουλευτή στη συγκεκριμένη περιφέρεια, να μπει στην Κυπριακή Βουλή, και μάλιστα επικρατώντας στο εσωτερικό του κόμματος μόλις για 5 ψήφους από τον βουλευτή που ακολουθούσε, ο οποίος πήρε 275. Ο συγκεκριμένος βουλευτής, ο Δημήτρης Μπάρος, είχε απασχολήσει τα social media της χώρας του, γιατί μέσα από κοινωνικά δίκτυα πρόβαλε ταξίδια, αναρτήσεις και βίντεο και είχε παρουσιάσει το προσωπικό του όνειρο να γίνει δημιουργός περιεχομένου, create contentor, πώς τα λένε αυτά εδώ πέρα τα τέτοια, για να κάνει όπως λέει, ήταν το όνειρό του, βιντεούθκια, όπως τα λένε στη Μεγαλόνισο. Αυτό ήθελε να κάνει, το ξεκίνησε, το έκανε, έγινε γνωστός μέσα από εκεί, κάνοντας ταξίδια στην Ευρώπη με ελάχιστα χρήματα και ένα σακίδιο. Τώρα του λένε το σακίδιο θα πρέπει να αλλάξει τουλάχιστον περιεχόμενο, όχι powerbank, κινητά και άλλα συμπαρομαρτούντα που βοηθούν στην κατασκευή βίντεο, αλλά πλέον νομοσχέδια και λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα λοιπόν της εποχής μας. Ας δούμε αν ως video creator θα καταφέρει να κάνει τόσο εντύπωση όσο έκανε πριν και τώρα ως βουλευτής.

Λοιπόν, ακούστε τα, γιατί έρχονται και προς τα εδώ. Και μιλάμε για το πόσο κοστίζει πια μια θέση στάθμευσης. Εδώ δεν ξέρω πόσο κοστίζει στη Θεσσαλονίκη, γιατί ακόμα εγώ έχω την ευτυχία να μπορώ να παρκάρω εκεί που ζω χωρίς να πληρώνω. Ωστόσο, στη Ρώμη, μια θέση στάθμευσης 13 τετραγωνικών στο ιστορικό κέντρο της Ιταλικής πρωτεύουσας διατέθηκε προς πώληση για 260.000 ευρώ. Όσο ένα σπίτι δηλαδή. Η είδηση προκάλεσε αναταραχή και σπασμούς στην Ρώμη, γιατί υπάρχουν πλέον παράλογες τιμές στην αγορά ακινήτων, τόσο παράλογες που έχουν οδηγήσει σε μια θέση στάθμευσης στο κέντρο να μοιάζει με απόλυτη πολυτέλεια. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν, σε λιγότερο από 2 χρόνια η αξία των θέσεων στάθμευσης έχει αυξηθεί ως και 10.000 ευρώ στη Ρωμαϊκή πρωτεύουσα, και η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο κέντρο αλλά και στα περίχωρα. Το ζήτημα είναι δύσκολο να επιληθεί, καθώς τα ιστορικά κτίρια της πόλης κάνουν πολύ δύσκολη την κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης, ενώ ταυτόχρονα οι στενοί δρόμοι δεν έχουν σχεδιαστεί για κυκλοφορία σύγχρονων αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από αυτές τις τιμές των διαμερισμάτων. Προσπαθούν οι αρχές να βρουν χώρους στάθμευσης, αλλά ακόμα και αν τα καταφέρουν, είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς αν η εξέβρεση αυτή θα μειώσει τις τιμές για να μπορούν οι άνθρωποι να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους. Το θέμα είναι ότι επειδή τα βλέπουμε εκεί και επειδή τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά πια, θα τα δούμε και στα μέρη μας σε λίγο.

Ένα λεπτό λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα ΑΕΚΑΡΙΣ 197 με τον Άρη να έχει την επίθεση αυτή την ώρα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα λήξει ο αγώνας και θα μείνουμε σε αθλητικό mood, καθώς στο NBA, στους τελικούς της Δύσης, οι San Antonio Spurs κατάφεραν να νικήσουν με 101-84 τους Oklahoma City Thunder και να φέρουν τη σειρά στο 2-2 και να λύσουν τις διαφορές τους στα επόμενα παιχνίδια. Ο Wemby, ο Victor Wembanyama, ήταν ο κορυφαίος των San Antonio Spurs με 33 πόντους, 8 rebound και 5 assist και οδηγεί την ομάδα του, ελπίζουν, στο τελικό. Μια περίεργη σύμπτωση. 12 χρόνια πριν, στους εμιτελικούς της Δύσης αυτή τη φορά, οι Warriors είχαν κερδίσει τότε τους Grizzlies με 101-84 στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, ισοφαρίζοντας 2-2. Ο Steph Curry σε εκείνο το match είχε 33 πόντους, 8 rebound, 5 assist, 4 λάθη, 2 κλεψίματα με 11 στα 22 shoot, ακριβώς την ίδια στατιστική με τον Wemby. Οι Warriors για τους προληπτικούς πήραν εκείνη τη σειρά με 4-2 και αργότερα πήραν και το πρωτάθλημα του NBA.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Τετάρτη, 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ. Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σε χωριό του Κιλκής. Με τη μέθοδο του λογιστή της απέσπασαν 10.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος του Ιράν εκδίδει απόφαση για την επαναλειτουργία του διαδικτύου. Θρημάτισαν τζαμαρία σε κυλιόμενες σκάλες στο σταθμό Δημοκρατίας του Μετρό με αποτέλεσμα να τεθεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα της σκάλας εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Αίσιο τέλος για τον νεαρό τουρίστα που έπεσε σε γκρεμό στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι όπου κι αν πάμε γυρίζουμε πάντα τη βελόνα στον 102. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Ο αγώνας ΑΕΚ Άρης τελείωσε πριν από λίγο. Ο δικέφαλος Νότου επικράτησε με 102-99 σε έναν αγώνα θρίλερ του Άρη και θα είναι αυτός που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους 4 του πρωταθλήματος μπάσκετ Ελλάδος. Όπως είπαμε νωρίτερα, ο άλλος αγώνας είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τον Banksy φαντάζομαι το ξέρετε όλοι. Είναι ο τύπος που έγινε διάσημος χωρίς να είναι διάσημος, χωρίς να τον ξέρει κανένας, ξεκινώντας με γκράφιτι στους δρόμους του Λονδίνου και μέσω αυτών των γκράφιτι έγινε διάσημος και μάλιστα πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του άλλαξε χέρια, πουλήθηκε σε δημοπρασία αντί του ποσού των 16,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι το κορίτσι με τον μπαλόνι, το Girl and Balloon on Found Landscape. Είναι μια εκδοχή της διάσημης εικόνας με το κορίτσι λοιπόν και το κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, η δημοπρασία έγινε σε ιδιωτικό χώρο με περίπου 70 ενδιαφερόμενους να διεκδικούν το έργο και η όλη διαδικασία κράτησε 8 λεπτά με τελικό νικητή άγνωστο Αμερικανό συλλέκτη. Η συγκεκριμένη εικόνα εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως γκράφιτι στο Λονδίνο και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο διάσημα σύμβολα του Banksy. Στη συγκεκριμένη εκδοχή που πουλήθηκε ανήκει, είναι στη σειρά Crowd Oils, στην οποία ο καλλιτέχνης χρησιμοποιούσε πίνακες που έβρισκε σε καταστήματα μεταχειρισμένων και τους μετέτρεπε σε σχόλια πάνω στην κοινωνία, την κατανάλωση και την ίδια την τέχνη. Και ένας αρτίστας του δρόμου έφτασε πλέον να πωλείται σε τιμές που αγγίζουν τα επίπεδα μεγάλων κλασικών ονομάτων. Η πώληση μάλιστα έρχεται σε μια περίοδο που έχουμε πολλές αναφορές γύρω από την ταυτότητα του καλλιτέχνη, ο οποίος δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις φήμες. Το θέμα είναι πως μιλάμε για μια εικόνα, το κορίτσι με τον μπαλόνι, που έγινε viral στην εποχή που ακόμη ο όρος viral δεν είχε ανακαλυφθεί.

Λοιπόν, παντρεμένοι ή ελεύθεροι, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι? Το έχουμε απάντηση στο αιώνιο ερώτημα λοιπόν. Και αυτή προήλθε μέσα από μια έρευνα που διήρκησε 2 ολόκληρες δεκαετίες και έβαλε στο μικροσκόπιο 5.000 ενήλικες που τους μελέτησε σε ζωή παντρεμένων και ελεύθερων σε 2 εντελώς διαφορετικούς κόσμους, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ιαπωνία. Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα, ο γάμος, λέει, κερδίζει στα σημεία. Η μελέτη αποκάλυψε ότι οι παντρεμένοι ενήλικες και στις 2 χώρες αναφέρουν σταθερά υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή τους, αισθητά καλύτερη σωματική υγεία και σε σύγκριση με εκείνους που δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Η καθημερινή αλληλοϋποστήριξη, μοιρασιά οικονομικών και συναισθηματικών βαρών, ύπαρξη σταθερού ανθρώπου αναφοράς λειτουργούν ως ένα αόρατο δίκτυο ασφαλείας. Αντίθετα, οι ελεύθεροι φάνηκε να βιώνουν περισσότερο το βάρος της καθημερινότητας μόνοι τους, γεγονός που μακροπρόθεσμα έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην ψυχολογία όσο και στο σώμα. Υπάρχει βέβαια και η πίεση που αφορά την οικογένεια για τους ελεύθερους, δηλαδή στην Αμερική φαίνεται ότι τους πίεζαν περισσότερο να γίνουν παντρεμένοι σε αντίθεση με την Ιαπωνία που πλέον οι singles παίρνουν μέρος στις οικογενειακές μαζόξεις κλπ. Ωστόσο, πριν βιαστείτε να τρέξετε να παντρευτείτε, σκεφτείτε ότι οι επιστήμονες λένε πως τα δεδομένα δεν αφορούν τα ζευγάρια που συγκατοικούν χωρίς να έχουν παντρευτεί. Η σύγχρονη πραγματικότητα, λένε, δείχνει ότι η κοινή ζωή και η συντροφικότητα προσφέρουν τα ίδια ακριβώς ωφέλη στην υγεία και στην ψυχολογία, είτε υπάρχει γάμος είτε όχι, δηλαδή μπορείτε να συγκατοικείτε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λέει και ένας φίλος μου, οι παντρεμένοι δεν ζουν περισσότερο, τους φαίνεται περισσότερο.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που λέει ότι και σήμερα είναι με παρέα των 102 όπως κάθε μέρα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την παρέα. Και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος εδώ, θα το διαβάσει μετά. Λοιπόν, πάμε λίγο σινεμά. Άντε, μπορεί να ξέρετε ότι το Avatar του Cameron είναι η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην ιστορία και το Paranormal Activity η πιο κερδοφόρα. Υπάρχει όμως ένα ρεκόρ που είναι ελάχιστα γνωστό και πρόκειται για μια ταινία που είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ που ακολουθεί ένα ζευγάρι μετά από ένα τραγικό συμβάν προσπαθεί να θάψει ένα πτώμα στο Las Vegas. Φαίνεται πως κάνουν ένα σοβαρό λάθος καθώς το σώμα εξαφανίζεται μυστηριωδώς και την επόμενη μέρα δεν βρίσκεται πλέον στο σημείο που το είχαν αφήσει και έτσι ξεκινάει η ταινία. Και έχει σκηνοθετηθεί από τον John Penney το 2006 με πρωταγωνιστικό cast Catherine Heigl από το Grey's Anatomy, Tom Sizemore από τη διάσωση στρατιώτη Ryan και η κριτική της εποχής, παρόλο το πλούσιο cast, την είχαν υποδεχθεί με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Το ρεκόρ ποιο είναι? Λοιπόν, το ρεκόρ είναι ότι το Zizix Road, έτσι ονομάζεται η ταινία, έχει τη χειρότερη εισπρακτική πορεία όλων των εποχών στις αίθουσες του σινεμά. Κόστησε πάνω από $1 εκατομμύριο και στις κινηματογραφικές αίθουσες συγκέντρωσε τον ενδιαφέρον μόλις 6 ατόμων, αποφέροντας έσοδα $30. Αυτό θα πει κανονικά μπήκε μέσα. Επειδή όμως έχει αυτό το ιστορικό, οι αργότερα, οι συνεφίλ που έμαθαν το ιστορικό, άρχισαν να την ψάχνουν επειδή έγινε διάσημη γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Αρχικά την αγόρασαν σε DVD, ωστόσο ποτέ δεν έβγαλε σε καμία περίπτωση ούτε μέρος των εξόδων που χρειάστηκε, παρόλο που πλέον υπάρχει ένας σύγχρονος μύθος να το συντροφεύει. Το θέμα είναι ότι πουθενά δεν θα μπορείτε να το βρείτε, δεν υπάρχει σε καμία πλατφόρμα. Εγώ θα το έψαχνα για να το δω.

κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Τάσο Τριανταφύλου που ήταν τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία, Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στην πρώτη ώρα. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΠΚΠ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με τη φράση «Είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε», ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσίλης, περιέγραψε την αποφασιστικότητα με την οποία η φορολογική διοίκηση εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή. Τη διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών που υπερβαίνουν το στενό πυρήνα της φορολογικής διοίκησης, με αιχμή τις αγροτικές επιδοτήσεις και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους. Στο πλαίσιο του 14ου Θεσσαλονίκη Tax Forum, ο κ. Πιτσίλης μίλησε για τη μεταρρύθμιση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις νέες αρμοδιότητες της Αρχής, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και το φιλόδοξο σχέδιο καταγραφής της ακίνητης περιουσίας μέσω του συστήματος MIDA. Παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center, που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις και σε περίπτωση που αυτές στοιχειοθετούνται να κινηθεί άμεσα η προβλεπόμενη αυτεπάγγελτη διαδικασία. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθηκε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Οτριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή. Στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς περίπου 30 ημέρες αφού καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, γράφει η ιαπωνική εφημερίδα Nikkei, επικαλούμενη διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συμφωνία, μέσα σε διάστημα 30 ημερών, το Ιράν θα προχωρήσει στην αποναρκοθέτηση των στενών. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, τα πλοία από όλο τον κόσμο θα μπορούν να πλέουν ελεύθερα και με ασφάλεια και η Τεχεράνη θα σταματήσει να συλλέγει διόδια, προσθέτει η οικονομική εφημερίδα. Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε σε αρχές Απριλίου θα παραταθεί για 60 μέρες. Και στο διάστημα αυτό το σχέδιο είναι να διεξαχθούν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αναφέρει επίσης το δημοσίευμα. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, είχε αναφέρει νωρίτερα μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τους όρους μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επέκταση της παραγωγής

0: συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας, συμπληρώνοντας πως το Κίεβο καταβάλει προσπάθειες με Ευρωπαίους εταίρους για την εξέβρεση λύσης στο συγκεκριμένο θέμα. Θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε Ισπανός πολίτης που συγκαταλέγεται σε εκείνους που απομακρύνθηκαν από το κραζιερόπλοιο MV Hondius νωρίτερα αυτό το μήνα και βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης. Πρόκειται για το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κραζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Επιστροφή στα δικά μας, θρημάτισαν τζαμαρία σε κυλιόμενες σκάλες στο σταθμό Δημοκρατίας του Μετρό με αποτέλεσμα να τεθεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα της σκάλας εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Το ίδιο πρόβλημα προέκυψε πριν από περίπου 3 μήνες και στο σταθμό Βενιζέλου. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Νέα εβδομάδα, νέες προκλήσεις, σιγά σιγά αποχαιρετούμε το Μάιο, ένα βροχερό Μάιο. Σας είχαμε πει ότι θα πέσει πολύ νερό την Παρασκευή, αλλά δεν περιμέναμε ότι σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης θα χρειαζόμασταν βάρκα. Στο ίδιο έργο θεατές, λέμε, ξαναλέμε, με μια δυνατή βροχή οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης γίνονται ποτάμια. Δεν ξεμπερδέψαμε εντελώς με τις βροχές. Στο επόμενο 48ωρο οι μετεωρολόγοι δίνουν αρκετά μεγάλη πιθανότητα για βροχοπτώσεις και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ομπρελίτσα στη τσάντα, στολή δίτη και βατραχοπέδιλα, καλού κακού, για να είστε προετοιμασμένοι για όλα. Είστε συντονισμένοι στην Ιθερινή Βάρδια, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Στον ήχο παρέα σήμερα έχω τον Τάσο Τριανταφύλου. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228. 6930078228. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα.

me. Μια Δευτέρα που μας έκανε γνωστούς δύο θανάτους, θα ξεκινήσουμε το θάνατο της γωγό μας Τροκώστας. Τη γνωρίσαμε σαν γυμνάστρια, οι άνθρωποι της τηλεόρασης είδαν το ταλέντο της, της δώσανε τηλεοπτικές εκπομπές, έγινε παρουσιάστρια, δοκίμασε τις δυνατότητες της και στο τραγούδι. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί, όπως λένε όλοι οι συναδελφοί της, δεν είχε ακουστεί τίποτα το κακό για αυτήν, γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι που σήμερα έμαθαν την είδηση εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους και την ειλικρινή στεναχώρια τους. Πέθανε από επιπλοκές της υγείας της, περνούσε για δεύτερη φορά καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο. Το τελευταίο διάστημα, πάνω από 25 μέρες, ήταν συνέχεια στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, για την ακρίβεια, καθώς είχε αρχίσει και είχε επιδεινωθεί ήδη η κατάστασή της. Οι πληροφορίες λένε ότι από την Κυριακή το πρώην μοντέλο και η γυμνάστρια δεν είχε καμία επικοινωνία με το περιβάλλον της. Δίπλα της βρισκόταν ο σύζυγός της, ο Τραϊανός Δέλλας, ο γνωστός Έλληνας ποδοσφαιριστής, και η 18χρονη κόρη τους, η Βικτόρια. Από τη Βικτόρια μάθαμε την είδηση του θανάτου. Έκανε μια ανάρτηση στα social media. Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν. Η καλύτερη γυναίκα. Ήμουν τόσο τυχερή να την αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Το ίδιο συγκινητική ήταν και η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα, που οι κοντινοί τους άνθρωποι λένε ότι δεν έφυγε ούτε δευτερόλεπτο από το πλευρό της. Έγραψε λοιπόν στα social media: «Άγγελέ μου, πέτα ψηλά». Απλά λιτά, μια πολύ συγκινητική ανάρτηση. Μόνο η οικογένεια ξέρει πραγματικά τι τράβηξαν αυτά τα χρόνια. Είχε ξεπεράσει την πρώτη φορά τον καρκίνο η γωγό μας Τροκώστας. Είχε μάθει μόλις τρεις μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της ότι είχε καρκίνο. Τον ξεπέρασε, αλλά ξαναεμφανίστηκε. Και προς τιμήν της κόρης της, μέσα στον πόνο τους, έκανε μια δήλωση που λέει να μην συγχαίουν τον έναν καρκίνο με τον άλλον, θέλοντας να δώσει θάρρος σε ανθρώπους που περνάνε ή πέρασαν καρκίνο και κατάφεραν και βγήκαν νικητές, ότι αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα ξαναεμφανιστεί. Καλό ταξίδι στο φως εύχομαι. Τέτοιες στιγμές εύχομαι πραγματικά να υπάρχει κάτι μετά από εδώ, για να πηγαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί και να τους ξανασυναντήσουμε κάποια στιγμή.

Αυτή τη στιγμή το ΕΡΤ 2 δείχνει έναν αγώνα ποδοσφαίρου σάλας και δεν περίμενα να πω ότι το βρίσκω ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Γίνονται, είναι συνέχεια πάνω κάτω και έχει πάρα πολλές φάσεις. Αν ποτέ σας δοθεί ευκαιρία, δείτε το, δώστε του μια ευκαιρία. Λοιπόν, και σαν να μην έφτανε λοιπόν ο θάνατος της γογό μας ο Κώστας, που ήταν νεότατη, 56 χρονών, γύρω στις 11 το πρωί μαθαίνουμε ότι ο Παρασκευάς Άντζας, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, της Ξάνθης, της Δόξα Δράμας, ο αμυντικός που φόρεσε και τη φανέλα της Καλανόλευκης, έφυγε από τη ζωή στα 49 του χρόνια, νικημένος από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια. Λέμε σπάνια, αλλά τελευταία μόνο έχουν φύγει 5-6 άνθρωποι γνωστοί, εννοώ διάσημοι. Νικημένος λοιπόν από την νευρολογική ασθένεια ALS. Είχε επιδεινωθεί η κατάστασή του το τελευταίο διάστημα. Μετακινούταν, λέει, με αναπηρικό αμαξίδιο. Ο Παρασκευάς Άντζας, που είχε αποσυρθεί με τους ερυθρόλευκους,

Είχα ετοιμάσει να σας πω τι είναι η ασθένεια από την οποία έφυγε ο Άντζας, αλλά έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχήν, να πούμε χρόνια πολλά στον μπαμπά του Στέλιου που μας ακούνε από μια αυλή στα Βασιλικά. Πολύχρονος, χιλιόχρονος, γερός, τυχερός. Κανένα άγχος, να δείτε τα παιδιά σας όπως επιθυμείτε. Η Δέσποινα λέει: θέλω να πάω στον Ακύλα στη Μονή Λαζαριστών. Και ποιος σε εμποδίζει, Δέσποινα? Α, δεν βρίσκει παρέα. Ωραία. Κρατάμε το τηλέφωνο της Δέσποινας και όποιος θέλει να πάει στην συναυλία του Ακύλα στη Μονή Λαζαριστών, θα κανονίσουμε να πάτε μαζί. Ο Στέφανος διαμαρτύρεται γιατί λέει έχει αρχίσει η ζέστη και νιώθει κουφόβραση. Και η Ειρήνη λέει ότι την αγχώνει κάθε φορά που ακούει αυτό το τραγούδι, γιατί θυμάται τον Αργύρη Καμπούρη, ο οποίος ανασένει βαριά και δεν ξέρουμε αν θα μπει η βολή. Η αλήθεια είναι ότι αν ακούς το Final Countdown και δεν σου έρχεται στο μυαλό η Εθνική ή είσαι κάτω των 40 ετών ή δεν έβλεπες ποτέ σου μπάσκετ. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Τετάρτη, 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει τις αγροτικές επιδοτήσεις και ανοίγει μέτωπο με φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο, ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής από τη Θεσσαλονίκη. Το Ορμούς θα ανοίξει για όλα τα πλοία 30 ημέρες μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και αφού προηγηθεί από ναρκοθέτηση, αναφέρει η Ιαπωνική εφημερίδα, επικαλούμενη διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ζητά να ενταθούν τα πλήγματα εναντίον της Χεσμπολά στο Λίβανο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας διαπιστώνει μικρή πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιπυραυλική άμυνα. Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του Κρασγερόπλου, Εμβιχόντιους, που ήταν σε καραντίνα, βρέθηκε θετικός στο Χανταϊό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αμαλιάδα στις 10 παρα 10 με το επίκεντρό της κοντά στην Εφύρα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι η νόσος ALS, στα ελληνικά αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Εκτός από τον Άντζα που μάθαμε ότι το είχε, η πιο γνωστή περίπτωση είναι του σπουδαίου φυσικού, του Hawking's, και του τελευταία που μάθαμε, τον ηθοποιό, τον Eric Dane, που τον πρωταγωνιστή από τον Grey's Anatomy. Τι είναι αυτή η νόσος? Χαρακτηρίζεται από σπαστικότητα και προοδευτική μυϊκή αδυναμία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα: δυσκολεύεσαι στο να μιλήσεις, να καταπιείς και στο τέλος ακόμη και να αναπνεύσεις. Τα αίτια της στο 90-95% των περιπτώσεων δεν ξέρουμε ποια είναι. Δεν είναι γνωστά. Ενώ μόλις ένα 5% των περιπτώσεων είναι κληρονομικό. Δηλαδή δεν μπορούν να πούνε οι γιατροί με βεβαιότητα ότι αν κάποιος πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, ότι θα το εμφανίσουν και τα παιδιά του. Επίσης δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για την νόσο. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζεται το σώμα. Αρχικά νιώθεις μυϊκή αδυναμία στα πρώτα στάδια. Μετά ξεκινάνε οι σπασμοί και οι κράμπες. Προοδευτικά χάνεις τον έλεγχο των κινήσεών σου. Λίγο πριν το τέλος δυσκολεύεσαι στο να μιλήσεις και στο να καταπιείς. Και το τελικό στάδιο είναι ότι δυσκολεύεσαι ακόμη και να αναπνεύσεις, και συνήθως εκεί επέρχεται και ο θάνατος. Σε πόσο χρονικό διάστημα γίνεται όλο αυτό, πώς εξελίσσεται? Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η μέγιστη χρονική διάρκεια είναι 5 χρόνια από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν υπάρχει, είπαμε, θεραπεία. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι γιατροί είναι να απαλύνουν τα συμπτώματα. Ποια είναι τα συμπτώματα στο αρχικό στάδιο, για να προσέξεις και να μπει σε υποψίες? Βέβαια είναι τόσο άγνωστη αυτή η ασθένεια που με τίποτα δεν θα πάει το μυαλό σου, αλλά αυτά τα συμπτώματα μπορούν να σε οδηγήσουν στον γιατρό και αυτός να το ανακαλύψει. Έχεις αδυναμία στα άκρα, δηλαδή αν πας να κρατήσεις ένα σχετικά ελαφρύ αντικείμενο με το χέρι σου και δεις ότι δεν μπορείς να το κρατήσεις για πάνω από 2-3 δευτερόλεπτα, κρατήστε το σαν σύμπτωμα. Έχεις μυϊκές συσπάσεις, τεινάγματα, δηλαδή εκεί που κάθεσαι τεινάζονται ή τα χέρια σου ή τα πόδια σου. Αλλάζει η φωνή σου όταν είσαι όρθιος. Δεν το είχα ξανακούσει. Χάνεις απότομα κιλά. Και ένα σύμπτωμα που πρέπει σίγουρα να σας βάλει σε υποψίες, όχι βέβαια αυτό που κάνουμε λίγο όταν καθόμαστε στον καναπέ και μας παίρνει ο ύπνος βλέποντας τηλεόραση, όταν ξαφνικά τρέχουν τα σάλια σου από το στόμα σου, χωρίς λόγο. Είναι, λέει, ένα από τα βασικά συμπτώματα. Πώς διαχειρίζεται η πάθηση? Με φυσικοθεραπεία, για να μπορέσεις να διατηρήσεις για κάποιο χρονικό διάστημα τις κινήσεις σου. Λογοθεραπεία για ενίσχυση της ομιλίας και της κατάποσης, βοηθάει, λέει, και στην κατάποση. Εργοθεραπεία για την καθημερινή λειτουργικότητα. Υποστήριξη αναπνοής σε προχωρημένα στάδια, σου τοποθετούν ένα ειδικό μηχάνημα. Και φυσικά, όταν στο τελικό στάδιο δεν μπορείς να περπατήσεις και να σταθείς όρθιος, χρήση αναπηρικού αμαξιδίου. Αυτά γνωρίζουμε για την ασθένεια και τα περισσότερα τα μάθαμε, σας λέω, τελευταία, λόγω του πρωταγωνιστή από τον Grey's Anatomy, ο οποίος ο άνθρωπος είχε το Γολγοθά του και έβγαινε στα κανάλια για να ενημερώσει τον κόσμο. Αυτά.

Για να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, γιατί όπως λέει και η φίλη της εκπομπής, η Φανή, λέει το έχουμε κάνει χειρινή βάρδια σε νοσοκομείο. Όντως, πιστέψτε με, δεν θέλω να τα λέω, αλλά δεν γίνεται και να μην τα πεις τέτοια νέα. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τα αθλητικά του Σαββατοκυριακού. Επιτέλους, σε έναν ευρωπαϊκό τελικό, μια ελληνική ομάδα κατάφερε και κέρδισε και έχουμε ένα τρόπαιο στην κατοχή μας. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για τη EuroLeague. Κέρδισε με 92-85 τη Real Madrid. Μας άγχωσε βέβαια στην αρχή, στο πρώτο δεκάλεπτο η Real μπήκε καταπληκτικά, το έπαιζε χωρίς ψηλό η Real, αλλά κατάφερε με την άμυνα ζώνης που έκανε να μην δεχτεί πολλούς πόντους στην επίθεση και προηγήθηκε μέχρι και με 10-12 πόντους κάποια στιγμή. Ο Ολυμπιακός, πιο σοβαρός στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι. Βέβαια στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα έκανε δύο απανοτά λάθη και η Real έφτασε σε απόσταση ενός τριπόντου, το οποίο δεν μπήκε. Το εκτέλεσαν, αλλά δεν μπήκε. Αν έμπαινε, θα είχαμε ισοπαλία και θα έτρεμε το φιλοκάρδι μας. Τελικά, η κούπα κατέληξε στους ερυθρόλευκους. Για τέταρτη φορά, παιδιά. Τέσσερις φορές έχει σηκώσει το τρόπαιο Ολυμπιακός και το ευχόμαστε και πέμπτη και έκτη. Ένα πολύ ωραίο μάτς, ένας πολύ ωραίος τελικός, μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Στα δικά μας, εδώ, στα φτωχικά του ελληνικού πρωταθλήματος, η τέταρτη ομάδα που θα αγωνιστεί στα playoff για τις θέσεις 1-4 είναι η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε 102-99 σε παιχνίδι διαφήμιση του επιθετικού μπάσκετ. Θα λέγανε πολλοί που δεν είδαν το μάτς. Το παιχνίδι ήταν διαφήμιση της κακής άμυνας. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έπαιξε άμυνα ούτε μία στιγμή. Ο Άρης κατάφερε και στο τέλος πλησίασε. Θα μπορούσε να είχε προηγηθεί, αλλά ό,τι έκανε όλη τη χρονιά, δηλαδή απανωτά λάθη, παιδικά λάθη, από παίχτες που οι οποίοι είναι άκριβο πληρωμένοι. Και δεν μπορώ να καταλάβω επαγγελματίες παίχτες να χάνουν ένα rebound ή να δίνουν την μπάλα εύκολα στον αντίπαλο. Θα μου πεις, γίνεται. Αν δεν έκαναν αυτά τα λάθη, δεν θα παίζαν στον Άρη. Αλλά ελπίζουμε την καινούργια χρονιά ο Άρης να κρατήσει αυτούς που φέτος κουβάλισαν την ομάδα και να φέρει τα κομμάτια που λείπουν από τον κορμό για να έχουμε μια πιο αξιοπρεπή πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα ξέρετε, το μόνο που έμεινε είναι ο τελικός του Champions League το Σάββατο, ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Germain. 6 Ιουνίου θυμίζουμε ότι ξεκινάει το Μουντιάλ και από εδώ και πέρα το μόνο που θα διαβάζετε στα αθλητικά site και τις εφημερίδες και θα ακούτε στα αθλητικά ραδιόφωνα είναι υποτιθέμενες μεταγραφές. Θα σας αραδιάσουν 200 ονόματα, από αυτά τα 10 θα πετύχουν. Ήδη έχουν ξεκινήσει για τον ΠΑΟΚ να ακούγονται ονόματα. Σήμερα άκουσα και για τον Άρη ένα όνομα. Δεν πρόκειται να μεταδώσω ποτέ φήμες, μόνο κλεισμένα συμβόλαια.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 25 Μαΐου τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πάω στο 1925, όπου ξεκινάει η δίκη των πιθήκων στις ΗΠΑ. Όχι, δεν έκατσαν στο δόλιο οι πιθήκοι, αλλά ένας καθηγητής, ο Τζον Σκόουπς, ο οποίος δίδασκε τη θεωρία της εξελίξης του Δαρβίνου στο σχολείο. Και οι Αμερικανοί δεν δεχότανε αυτά που έλεγαν τότε, που έλεγε τότε ο Δαρβίνος, που αποδείχτηκαν βέβαια στη συνέχεια. Όταν είπε ο δάσκαλος ότι πιθανόν ο άνθρωπος να κατάγεται από τον πίθηκο, ξεσηκώθηκαν οι Αμερικανοί, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι από κάτι άλλο, και τον πήγανε στο δικαστήριο. Η δίκη τράβηξε τα βλέμματα των δημοσιογράφων, κράτησε πάρα πολύ, κράτησε περίπου ένα μήνα και ήταν πρωτοσέλιδο, λέει, όλο αυτό το διάστημα. Σας πάω στο 1935. Ο θρυλικό σπρίντερ Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ μέσα σε μια ώρα και κάνει τον Χίτλερ να βγάζει αφρούς καθότι ήταν έγχρωμος. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος σάλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα Ισμίκος με επίδοση 8-13. Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Σας πάω στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος το 1980, όπου η Καστοριά κερδίζει τον Ηρακλή με 5-2 και κατακτά το κύπελο Ελλάδας για πρώτη και τελευταία φορά. Φυσικά θα σας πω στο 2011, όπου στα Χνάρια των Ισπανών και μέσω του κοινωνικού δικτύου του Facebook, οι αγανακτισμένοι βγαίνουν για πρώτη φορά στο Σύνταγμα. Αν θυμάστε βέβαια, αυτό το εγχείρημα κράτησε πάρα πολύ καιρό. Για μέρες βγαίναν οι άνθρωποι και στο Λευκό τον Πύργο, αλλά και σε πολλές επαρχιακές πόλεις, αλλά κυρίως στο Σύνταγμα πήγαινε πάρα πολύς κόσμος. Οι αγανακτισμένοι, τους ξεχάσαμε τους αγανακτισμένους. 25 Μαΐου του 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas, σπουδαία ταινία. Το 1989 ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εκλέγεται πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, υπό την προεδρία του η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε. Γενέθλια έχει σήμερα ο Ιαν Μακέλεν, Άγγλος ηθοποιός, γίνεται 86 ετών. Έχει κερδίσει πολλαπλά βραβεία Λόρενς Ολίβιε, ένα Τόνι, έχει προταθεί για 2 Όσκαρ και για 5 Έμι. Το ευρύ κοινό τον έμαθε ως Γκάνταλφ στην τριλογία «Άρχοντας των δαχτυλιδιών». Στα 77 έτη μπαίνει ο Κλάους Μάινε, γερμανός τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος Scorpions. Έχω Scorpions μετά στη λίστα. Το 2001 πεθαίνει ο Αλμπέρτο Κόρδρα, κουβανός φωτογράφος, γνωστός παγκοσμίως για τη λήψη του πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα, την πιο γνωστή του φωτογραφία. Και το 1979 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Ridley Scott Alien, και το 2000 η Björk βραβεύεται ως η καλύτερη ηθοποιός στις Κάνες για την ταινία «Χορεύοντας στο σκοτάδι».

Την έκφραση «καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς» την ξέρετε? Ο Τζέισον Βίργκο δεν την ήξερε, είναι εκλεγμένος βουλευτής με ένα ακροδεξιό κόμμα στην Αυστραλία, το One Nation, παράταξη που έχει αντιμεταναστευτικές θέσεις, αλλά και κατά της LGBT κοινότητας, και μάλιστα είναι από τα πιο σκληρά κόμματα στην Αυστραλία. Ο βουλευτής της λοιπόν, ο Τζέισον Βίργκο, αποκαλύφθηκε ότι έχει σχέση με άντρα, ο οποίος είναι μουσουλμάνος στο θρήσκευμα και μετανάστης. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εξελίξεων διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται, παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ενώ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τους όρους της συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Κρίσιμη θεωρείται η απόψινή νύχτα για το Κίεβο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ ενημέρωσε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει καταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις ΗΠΑ να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ο Λαυρόφ είπε στον Ρούμπιο ότι η απόφαση της Μόσχας ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με τη φράση «Είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε», ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, περιέγραψε την αποφασιστικότητα με την οποία η φορολογική διοίκηση εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή. Τη διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών που υπερβαίνουν το στενό πυρήνα της φορολογικής διοίκησης, μέχμη τις εγκροτικές επιδοτήσεις και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους. Στο πλαίσιο του 14ου Θεσσαλονίκη Tax Forum, ο κ. Πιτσιλής μίλησε για τη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις νέες αρμοδιότητες της αρχής, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και το φιλόδοξο σχέδιο καταγραφής της ακίνητης περιουσίας μέσω του συστήματος MIDA. Αύριο στον Άριο Πάγο, η δήλωση ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα το είχε παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να στηθούν τοπικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ στην Ηλία, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Η δόνηση σημειώθηκε στις 10 παρα 10, 9 χιλιόμετρα δυτικά, βόρειο-δυτικά της Εφήρας Ηλίας, με το εστιακό του βάθος να εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα. Θετικός στο Χανταϊό βρέθηκε Ισπανός πολίτης που συγκαταλέγεται σε εκείνους που απομακρύνθηκαν από το κρασγερόπλοιο MV Hondius νωρίτερα αυτό το μήνα και βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης. Πρόκειται για το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρασγερόπλοιο στην Τενερίφη. Και να κλείσουμε τον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-82-28. Την ώρα που εμείς ψάχναμε τα βαθροαχοπέδιλά μας για να βγούμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ένα κύμα καύσωνα ρεκόρ για τα δεδομένα του Μαΐου σαρώνει την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο είδαν θερμοκρασίες που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους. Συγκεκριμένα, Βρετανία 35 βαθμούς, Παρίσι 36 βαθμούς, πάνω από 30 βαθμούς έφτασε και στο Βέλγιο και στην Γερμανία. Και μπορεί το 30 εδώ να μας ακούγεται normal αλλά, για Μάιο μήνα, αλλά αυτές οι θερμοκρασίες δεν υπάρχουν σε αυτές τις χώρες. Τώρα αρχίζουν και τις μαθαίνουν. Ένας νεκρός στη Γαλλία πήγε να τρέξει σε μαραθώνιο με τη ζέστη και δεν άντεξε ο άνθρωπος. Ένα παιδάκι 15 χρονών πνίγηκε στη Βρετανία, καθώς για να δροσιστεί από τη ζέστη βούτυξε σε μια λίμνη και πνίγηκε. Η Ευρώπη πρέπει, λέει, να αρχίσει να προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που δεν έχει ξανασυναντήσει ποτέ στην ιστορία της, γιατί ένας θόλος θερμότητας τις επόμενες μέρες του Μαΐου προκαλεί, λέει, θερμοκρασίες ρεκόρ. Δεν σας μιλάω καν για Ισπανία και Πορτογαλία, που αυτό το Σαββατοκύριακο θα δουν θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, οι μεγάλες πόλεις που συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο, πληθυσμό, έχουν δει οι επιστήμονες ότι από μια σειρά από καύσωνες, δηλαδή όσο περισσότεροι είναι οι καύσωνες και ο ένας κοντά στον άλλον, προκαλεί εξουθένωση, λέει, στον οργανισμό. Γι' αυτό και βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να καταλήγει στα νοσοκομεία μετά από ζέστη. Επίσης να πούμε ότι σε αυτές τις χώρες δεν είχαν ποτέ την ανάγκη να έχουν air condition. Δεν έχουν οι άνθρωποι air condition. Τώρα αρχίζουν και βλέπουν την ανάγκη να βρουν τρόπους να δροσίσουν τα σπίτια τους. Πρωτόγνωρα πράγματα για αυτούς. Η αλλαγή είναι εδώ και θα τη δούμε μπροστά μας.

Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα στην εβδομάδα, είναι μόλις Δευτέρα, πολλοί έχουν αρχίσει και σκέφτονται τι θα κάνουν το τριήμερο που έρχεται. Είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι δεν δουλεύουν τη Δευτέρα, οπότε μπορούν να το συνδυάσουν και να κάνουν μια κοντινή εκδρομή. Σίγουρα όμως, αν θέλετε να πάτε στη θάλασσα, θα έχει την κατάλληλη θερμοκρασία. Από την Παρασκευή η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε πολλές περιοχές θα φτάσει μέχρι και τους 34-35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, η Πιερία, η θερμοκρασία θα είναι μεταξύ 30 και 32 βαθμών. Οπότε αρκετή ζέστη για να κάνετε την πρώτη σας βουτιά, γιατί είμαι σίγουρος ότι τα προηγούμενα τρίμερα που είχε δεν βοήθησαν και πάρα πολύ από τον καιρό. Μέχρι τότε θα έχουμε αύριο, όπως είπαμε, μεγάλη πιθανότητα για βροχή, μετά δύο μέρες ελαφρύ αεράκι και σταδιακά θα ανεβαίνει η θερμοκρασία για να φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο που θα βράζει ο τόπος. Καλή ευκαιρία. Οι πρώτες ενδείξεις από γειτονικά ξενοδοχεία και Airbnb είναι ότι πάνε καλά σε κρατήσεις, δηλαδή ο κόσμος δείχνει διάθεση για να φύγει αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρουμε βέβαια αν είναι Έλληνες ή ξένοι τουρίστες οι οποίοι τα είχαν κλείσει νωρίτερα.

Είναι η εποχή που πρέπει να ξαναδούμε Σκόρπιον στη Θεσσαλονίκη. Έχουν καιρό να έρθουν. Δεν ήταν μια εποχή που κάθε χρόνο ήταν εδώ πέρα. Τους περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Ο Drake, ο γνωστός τραγουδιστής, έσπασε ένα απίστευτο ρεκόρ. Έβγαλε τρεις δίσκους μαζί την ίδια χρονική στιγμή, συγκεκριμένα την Παρασκευή, και οι τρεις δίσκοι είναι στην κορυφή του Billboard 200 στην Αμερική. Είναι το νούμερο 1, το νούμερο 2 και το νούμερο 3. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Επίσης, έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ. Είναι στο Billboard 200 για 3.348 εβδομάδες συνεχόμενα. Για μία εβδομάδα περισσότερη από ό,τι είχαν οι Beatles. Τους έσπασε και αυτό το ρεκόρ. Ο Drake, που νομίζαμε ότι απλά είναι τεμπελάκος, αλλά δεν ήταν, αποκάλυψε ότι απήχε από το τραγούδι, γιατί ο πατέρας του έδινε μάχη με τον καρκίνο και γι' αυτό δεν είχε χρόνο για τη μουσική, και να που έβγαλε τρεις δίσκους μαζί. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξη διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός και άμεσα άνοιγμα των

0: του ενών του Ορμούζ. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ζητά να ενταθούν τα πλήγματα εναντίον της Χεσμπολά στο Λίβανο. Τηλεφωνική επικοινωνία Λαυρόφ Ρουμπίου σχετικά με τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Τετάρτη, 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει τις αγροτικές επιδοτήσεις και ανοίγει μέτωπο με φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο, ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσίλης από τη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hodius που ήταν σε καραντίνα βρέθηκε θετικός στο Χανταϊό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αμαλιάδα στις 10 παρα 10 με το επίκεντρό της κοντά στην Εφύρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με δελτίο ειδήσεων.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
2: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

Επειδή το να βρει σπίτι στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα έχει γίνει λίγο δύσκολο, θα πω, μήπως να πάρουμε κανένα νησί. Ένα ελληνικό νησί βγαίνει στο Σφυρί με τιμή εκκίνησης 286.000 δολάρια. Περίπου 60 τετραγωνικά στην Αγίου Δημητρίου, δηλαδή. Ένα σπίτι τόσο έχει. Πρόκειται για τη Μάκρη, ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο. Και αν νομίζετε ότι είναι ευκαιρία, δεν είναι. Γιατί όπως μας λένε, πρέπει να προσέχουμε και τα ψηλά γράμματα. Όποιος θελήσει να αγοράσει το ιδιωτικό νησί στην τιμή των 286.000 δολαρίων, μαζί παίρνει και τα χρέη του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα. Τα οποία, λέει, ανέρχονται μόνο προς το ελληνικό δημόσιο σε 23,2 εκατομμύρια. Το 2022 είχαν προσπαθήσει να το ξαναπουλήσουν με τιμή εκκίνησης σε δημοπρασία τα 9,2 εκατομμύρια δολάρια. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Και από τα 9,2 εκατομμύρια δολάρια φτάσαμε να πουλείται 286.000 δολάρια. Είναι ένας παράδεισος όμως από ό,τι βλέπω. Πλούσιος σε βλάστηση και φυσικά καταγάλανα τα νερά του Ιωνίου. Και δεν έχει επηρεαστεί καθόλου, λέει, από τον τουρισμό. Δεν δένουν εκεί ιδιωτικά πλοία, οπότε δεν σας ενοχλεί και κανείς. Αν μπορείτε να αντέξετε και τα λεφτά που χρωστάει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης προς το ελληνικό δημόσιο, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως στο Χολαργό ένας άντρας, αφού πυροβόλησε τη γυναίκα του και την τραυμάτισε στο πόδι, αμέσως μετά αυτοκτόνησε. Βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι. Η γυναίκα έχει διαφύγει τον κίνδυνο, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έχει σταματήσει η αιμορραγία από τον πυροβολισμό στο πόδι. Δεν ξέρουμε άλλες πληροφορίες. Σιγά σιγά θα αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Τελευταίο θέμα για σήμερα, θα μιλήσουμε για τη στεγαστική κρίση στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας. Οι πιο αισιόδοξοι λέγανε ότι δεν θα μας απασχολήσει και πάρα πολύ για τα επόμενα 3-4 χρόνια, αλλά πέσαν έξω. Αυτή τη στιγμή η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές βόμβες στην Ευρώπη, με κάποιες χώρες να κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από άλλες. Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 29,2 των ενοικιαστών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα λέει ότι το επόμενο τρίμηνο θα αναγκαστεί να φύγει από το σπίτι του, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά πλέον στις αυξήσεις των ενοικίων που ζητάνε οι ιδιοκτήτες, ή δεν θέλει να πληρώσει τις αυξήσεις που ζητάνε οι ιδιοκτήτες. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου που διαμορφώνεται περίπου στο 12,4%. Αμέσως μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Σλοβακία με 21,8%, η Λετωνία με 21,2%, η Βουλγαρία με 20,8%. Υπάρχει δρόμος για να αλλάξει κάτι? Υπάρχει, και μας τον δείχνει η Αυστρία και η Γερμανία, που μόλις 1,9% των ενοικιαστών δηλώνει ότι φοβάται ότι θα χρειαστεί να χάσει το σπίτι του και να μετακομίσει λόγω αύξησης ενοικίων. Χαμηλά ποσοστά καταγράφει και η Μάλτα και η Γερμανία με 5%. Και αν πιστεύετε ότι το πρόβλημα αφορά μόνο τα χαμηλά εισοδήματα, δηλαδή ανθρώπους που πληρώνονται με το βασικό μισθό, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Πλέον η στεγαστική κρίση έχει αγγίξει, λέει, και τη μεσαία τάξη, τα μεσαία εισοδήματα, δηλαδή από 1.200 έως και 1.600 ευρώ μισθό. Και αυτοί δηλώνουν ότι έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη, έχουν απορροφήσει, λέει, εδώ και 3 χρόνια τις αυξήσεις των ενοικίων, αλλά δεν μπορούν άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει, έστω και τώρα. Και δεν είναι λύση το να βάλουμε ένα ταβάνι στις αυξήσεις, γιατί το κακό έχει γίνει. Δηλαδή αυξήσαν τα ενοίκια τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι πρέπει να βρεθεί ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να μείνουν στις πόλεις και στις περιοχές που μεγάλωσαν, που δουλεύουν, που τα παιδιά τους πάνε σχολείο. Γιατί πραγματικά θα δούμε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωρα να αδειάζουν από τους κατοίκους που μένανε πριν και να έρχονται κάποιοι άλλοι. Ίσως να έρθουν, γιατί κάποιοι αγοράζουν σπίτια και παραμένουν άδεια.

Αυτή τη στιγμή το Earth 2 δείχνει ένα καταπληκτικό αφιέρωμα στο Μουντιάλ που έρχεται και δείχνει ανθρώπους που αγωνίζονται στις ποδοσφαιρικές τους ομάδες, στις εθνικές, και μόλις ήταν ένας παίχτης της Εθνικής Καναδά, το παιδί αυτό, δεν συγκράτησα το όνομά του, ήταν μετανάστης από την Γκάνα. Λέει, ο Καναδάς με υποδέχτηκε, λέει, με ανοιχτές αγκάλες. Δεν τίθεται θέμα, δεν τέθηκε ποτέ θέμα σε ποια χώρα θα αγωνιστώ. Στη χώρα που με δέχτηκε χωρίς να πρέπει. Φοβερά λόγια από ένα νέο παιδί. Σας είπαμε τι καιρό θα κάνετε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν σας είπαμε τι τιμή θα πάτε στην παραλία, στη βενζίνη. Η βενζίνη θα είναι από 2,10 μέχρι 2,15 ευρώ το λίτρο, η αμόλυβδη, χωρίς βέβαια αυτό να αποκλεί κάποια βενζινάδικα και να την έχουν και 2,3 και 2,4. Εγώ προσωπικά είδα σήμερα ένα βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη με 2,3. Παρότι οι τιμές του βαρέλι το πετρέλαιο έχει πέσει και έχει πέσει αρκετά. Δεν είδαμε πτώση, η πτώση να περνάει και στην Αγγλία. Αργά αντανακλαστικά όταν είναι να ρίξουμε τις τιμές, πάρα πολύ γρήγορα όταν είναι να τις ανεβάσουμε. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας τελείωσε. Εμείς θα είμαστε ξανά αύριο εδώ στις 10 η ώρα, λίγο μετά τις 10 δηλαδή, να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και θα μπούμε και εμείς στο στούντιο. Όσοι σας άρεσε η σημερινή εκπομπή, να είστε εδώ και αύριο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξη διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το αποθεμά τους εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μετέβη απόψε σε νοσοκομείο κοντά στην Ιερουσαλήμ με το γραφείο του να διευκρινίζει πως σκοπός ήταν να λάβει οδοντιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του 76χρονου Νετανιάχου βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης τον προηγούμενο μήνα, όταν ο ίδιος ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε σε επιτυχημένη ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη αρχικού σταδίου, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε έγινε αυτό. Κρίσιμη θεωρείται η απόψινή νύχτα για το Κίεβο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ενημέρωσε σήμερα τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις ΗΠΑ να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ο Λαυρόσεφ είπε στον Ρούμπι ότι η απόφαση της Μόσχας ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ στο Χολαργό στην Αθήνα, όταν ένας άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με τη φράση «Είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε», ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσίλης, περιέγραψε την αποφασιστικότητα με την οποία η φορολογική διοίκηση εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή. Τη διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών που υπερβαίνουν το στενό πυρήνα της φορολογικής διοίκησης, με αιχμή τις αγροτικές επιδοτήσεις και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους. Στο πλαίσιο του 14ου Θεσσαλονίκη Tax Forum, ο κ. Πιτσίλης μίλησε για τη μεταρρύθμιση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις νέες αρμοδιότητες της αρχής, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και το φιλόδοξο σχέδιο καταγραφής της ακίνητης περιουσίας μέσω του συστήματος Μύθα. Αύριο στον Άριο Πάγο η δήλωση ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα είχε παρουσιαστεί την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να στηθούν τοπικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Θετικός του Χανταϊό βρέθηκε Ισπανός πολίτης που συγκαταλέγεται σε εκείνους που απομακρύνθηκαν από το κουρασγερόπλιο MV Hontius νωρίτερα αυτό το μήνα και βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης. Πρόκειται για το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κουρασγερόπλιο στην Τενερίφη. Ρεκόρ θερμοκρασιών στο Λονδίνο και συναγερμός για καύσωνα στη Γαλλία. Ο υδράργυρος ανήλθε για πρώτη φορά στους 34,8 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Κιου Γκάρντνερ, έναν βοτανικό κήπο που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, ενώ 8 διαμερίσματα στη Δυτική Γαλλία τέθηκαν σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: words in heavy doses.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.